Έχουμε λοιπόν επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από τη σύντομη διακοπή που είχαμε. Και συνεχίζουμε με ειδήσεις, συνεχίζουμε με πιο έτσι πρακτικά θεματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Μιλάμε λοιπόν αρχικά για τους μισθούς, για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται από την 1η Νοεμβρίου 2026 στους μισθούς αλλά και στις προσλήψεις, καθώς οι εργαζόμενοι αποκτούν νέα δικαιώματα ενημέρωσης για τις αποδοχές τους και οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εξηγούν με ποια κριτήρια καθορίζουν τους μισθούς. Πλέον ένας εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά να μάθει πόσα χρήματα παίρνουν κατά μέσο όρο οι άνδρες και οι γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά με εκείνον. Ο εργοδότης θα πρέπει να απαντά μέσα σε 2 μήνες, ενώ σε περίπτωση μισθολογικών διακρίσεων προβλέπονται ακόμη και αποζημιώσεις χωρίς ανώτατο όριο. Την ίδια στιγμή αλλάζουν οι κανόνες και για όσους αναζητούν εργασία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τους υποψηφίους για τον μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από την συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να τους ρωτούν πόσα χρήματα έπαιρναν στην προηγούμενη δουλειά τους. Όλες οι αλλαγές περιγράφονται σε νέο εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος 5316/2026 για την μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης. Από την 1η Νοεμβρίου, κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά εγγράφως από τον εργοδότη του 2 βασικές πληροφορίες. Πώς διαμορφώνεται η δική του αμοιβή, ποιος είναι ο μέσος μισθός ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Για παράδειγμα, μία εργαζόμενη σε λογιστήριο θα μπορεί να ζητήσει στοιχεία για τις μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να μάθει τον ακριβή μισθό ενός συγκεκριμένου συναδέλφου. Η ενημέρωση αφορά μέσους όρους και βεβαίως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αφήνουν αναπάντητα τα αιτήματα των εργαζομένων. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται το αργότερο εντός 2 μηνών. Εάν τα στοιχεία είναι ελλειπή ή ανακριβή, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις. Μάλιστα, οι εργοδότες θα πρέπει κάθε χρόνο να ενημερώνουν το προσωπικό τους ότι διαθέτει αυτό το δικαίωμα και να εξηγούν πώς μπορεί να το ασκήσει. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αλλαγές αφορά τις συνεντεύξεις για πρόσληψη. Ο εργοδότης δεν θα μπορεί πλέον να ρωτά τον υποψήφιο πόσα χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη εργασία του. Αντίθετα, θα πρέπει ο ίδιος να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τον αρχικό μισθό ή το εύρος των αποδοχών που προσφέρει. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται πριν από την συνέντευξη, είτε γραπτός είτε προφορικός. Δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο μισθός σε κάθε αγγελία, αρκεί ο υποψήφιος να τον γνωρίζει εγκαίρως. Παράλληλα, απαγορεύονται αγγελίες και διαδικασίες πρόσληψης που δημιουργούν διακρίσεις λόγω φύλου. Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο τον βασικό μισθό. Στην συνολική αμοιβή συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων τα επιδόματα, τα μπόνους, οι υπερορίες, οι σταθερές και μεταβλητές παροχές. Αυτό έχει σημασία, καθώς 2 εργαζόμενοι μπορεί να έχουν τον ίδιο βασικό μισθό, αλλά διαφορετικές συνολικές αποδοχές εξαιτίας πρόσθετων παροχών. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι για τον υπολογισμό μεταβλητών αποδοχών μπορούν να χρησιμοποιούνται πραγματικά στοιχεία προηγούμενης περίοδου, όπως του τελευταίου 12 μήνου. Ειδικός έλεγχος προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα. Εάν διαπιστωθεί διαφορά τουλάχιστον 5% στις μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων, η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να την εξηγήσει. Η διαφορά δεν θεωρείται αυτομάτως παράνομη. Εάν όμως δεν δικαιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια και δεν διορθωθεί μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή των στοιχείων, ενεργοποιείται υποχρεωτική κοινή αξιολόγηση των αμοιβών. Εφόσον εντοπιστούν αδικαιολόγητες διαφορές, πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της αξιολόγησης.
Τώρα, ποιες επιχειρήσεις θα στέλνουν στοιχεία για τους μισθούς? Οι βασικοί κανόνες ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις πολύ μικρές. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις να υποβάλουν στοιχεία για τις μισθολογικές διαφορές στον συνήγορο του πολίτη. Οι προθεσμίες είναι 250 εργαζόμενοι και άνω, πρώτη υποβολή έως 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια κάθε χρόνο. 150 έως 249 εργαζόμενοι, πρώτη υποβολή έως 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια ανατριετία. 100 έως 149 εργαζόμενοι, πρώτη υποβολή έως 7 Ιουνίου 2031 και στην συνέχεια ανατριετία. Για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν στοιχεία το 2027, η πρώτη περίοδος αναφοράς θα είναι από 1η Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προβλέψεις για όσους υφίστανται μισθολογική διάκριση. Εργαζόμενος που θεωρεί ότι αμείβεται άδικα λόγω φύλου μπορεί να απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εφόσον αποδειχθεί η παραβίαση, μπορεί να διεκδικήσει πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του. Η αποζημίωση μπορεί να καλύπτει οικονομικές απώλειες, χρήματα που στερήθηκε και ηθική βλάβη, χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένο ανώτατο ποσό. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο εργοδότης θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπήρξε μισθολογική διάκριση. Η νομοθεσία προστατεύει τους εργαζομένους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Δεν επιτρέπεται ο εργοδότης να απολύσει ή να μεταχειριστεί δυσμενώς έναν εργαζόμενο επειδή ζήτησε πληροφορίες, κατήγγειλε μισθολογική διάκριση ή προσέφυγε στις αρμόδιες αρχές για την προστασία της ίσης αμοιβής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να απαιτήσει την λήψη διορθωτικών μέτρων και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Νέο κύμα ενεργειακών επιδοτήσεων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις προετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πρώτες προσκλήσεις αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο του 2026, ενώ από το 2027 σχεδιάζεται η ενεργοποίηση μεγαλύτερων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων με επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αλλά και μέτρα για την μείωση των λογαριασμών ρεύματος, περνά σταδιακά σε φάση υλοποίησης. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει δύο βασικά στάδια: την ενεργοποίηση άμεσων δράσεων εντός του φθινοπόρου του 2026 και την έναρξη μεγαλύτερων προγραμμάτων από το 2027 με βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες, καθώς και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η διευκόλυνση της μετάβασης σε αποδοτικότερες τεχνολογίες θέρμανσης και κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για δημόσια κτίρια και ειδική ενίσχυση περιοχών που επηρεάζονται από την απολιγνητοποίηση. Το πρόγραμμα που βρίσκεται πιο κοντά στην ενεργοποίηση αφορά την αντικατάσταση ή εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι επίσημες προσκλήσεις και η αναλυτική οδηγή αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός του φθινοπόρου του 2026. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω της ρήτρας διαφυγής και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 100.000 δικαιούχους. Ειδικότερα προβλέπεται ενίσχυση για 32.000 δικαιούχους που θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και σε 68.000 δικαιούχους που θα αποκτήσουν ηλιακό θερμοσύφωνα. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% για τα νοικοκυριά γενικά, ενώ αυξάνεται στο 55% για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Πρόκειται για μία από τις πρώτες παρεμβάσεις του νέου σχεδιασμού με στόχο να περιοριστεί το κόστος εγκατάστασης εξοπλισμού που μπορεί να μειώσει την μελλοντική ενεργειακή δαπάνη των κατοικιών. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο δίνει προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με μεσαία εισοδήματα που επιβαρύνονται από το κόστος ενέργειας και δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν με δικούς τους πόρους ενεργειακές παρεμβάσεις. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπεται να είναι κλιμακωτά με ετήσια επικαιροποίηση βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Στα ενδεικτικά όρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνονται 27.100 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένεια με δύο παιδιά, 36.400 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένεια με τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία. Για τις επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις απευθύνονται σε πολύ μικρές μονάδες που απασχολούν έως 9 εργαζομένους και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστούν στους αντίστοιχους οδηγούς των προγραμμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μεταφέρεται στο 2027, οπότε προβλέπεται η ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Συνολικά σχεδιάζεται η διάθεση 1,7 δις ευρώ για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στήριξης ευάλωτων πολιτών. Κεντρική θέση καταλαμβάνει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ με προϋπολογισμό 1,2 δις ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δαπανών των οικοκυριών. Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δωρεάν έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για 200.000 ακίνητα, ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία
προετοιμασία των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης και Σημείων Ενιαίας Εξυπηρέτησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση για τα διαθέσιμα προγράμματα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε ετήσια βάση.

Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της ενεργειακής μετάβασης. Συνδέεται με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ETS2, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού προβλέπεται να επιφέρει από το 2027 πρόσθετες επιβαρύνσεις στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές και θέρμανση. Οι ενισχύσεις αποσκοπούν στο να περιορίσουν την έκθεση των οικοκυριών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε αυτές τις επιβαρύνσεις, χρηματοδοτώντας επενδύσεις που μειώνουν την χρήση συμβατικών καυσίμων. Έτσι, το βάρος δεν δίνεται μόνο στην άμεση οικονομική στήριξη, αλλά και στη μόνιμη μείωση των ενεργειακών αναγκών μέσω καλύτερης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και νέου εξοπλισμού. Από τα προγράμματα επιδότησης, το Υπουργείο σχεδιάζει και παρεμβάσεις με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, ο συνδυασμός επενδύσεων στα δίκτυα ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μέτρων εξοικονόμησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% την περίοδο 2027-2029. Πρόκειται για στόχο του ενεργειακού σχεδιασμού και όχι για ήδη εξασφαλισμένη μείωση των λογαριασμών. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό αποδίδεται και στις επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ, οι οποίες ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις. Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνονται η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών υψηλής τάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για μεγαλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και περιορισμό του κόστους του συστήματος. Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκδοση των πρώτων προσκλήσεων για τις επιδοτήσεις των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη του νέου πλέγματος ενεργειακής στήριξης τοποθετείται από το 2027 και έπειτα.

Και πριν να ολοκληρώσω και αυτό εδώ μας το ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777. 2810-317-777.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας περίπου στα 20 λεπτάκια να διανύσουμε. Οπότε έτσι πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας να πούμε μερικά πραγματάκια ακόμη που ενδεχομένως να ακούσετε και να σας φανούν χρήσιμα. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε την πληροφορία εκείνη που μπορεί να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας και να σας βγάλει στην κυριολεξία στα ανοιχτά. Μιλάμε γιατί μιλάμε.

Μιλάμε για την συναλλαγή μέσω Iris. Έτσι νομίζω πως έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Να δούμε πότε ελέγχει η εφορία λοιπόν τις μεταφορές χρημάτων μέσω Iris. Τι ακριβώς ισχύει για φίλους, τι ισχύει για παιδιά και συγγενείς. Με περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 11 δις ευρώ έγιναν μεταφορές χρημάτων μέσω Iris το 2025. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα μυστικά για τον τρόπο που φορολογούνται από την εφορία τα χρήματα που μεταφέρονται από τον ένα τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον άλλο. Αρχικά να σας πω πως δεν φορολογούνται αυτομάτως οι συναλλαγές μέσω Iris επειδή πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, έτσι. Καθοριστικό στοιχείο είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς και το εάν τα χρήματα αποτελούν εισόδημα, επιστροφή εξόδων, δωρεά ή γονική παροχή. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν δύο φίλοι απολαύσουν το φαγητό του σε μια ταβέρνα, ένας πληρώνει το λογαριασμό των 70 ευρώ και ο άλλος του μεταφέρει το ποσό των 35 ευρώ που του αναλογεί, τότε μια τέτοια συναλλαγή αποτελεί διαμοιρασμό κοινών εξόδων και δεν συνιστά από μόνη της εισόδημα για τον παραλήπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται σαφής αιτιολογία όπως διαμοιρασμός εξόδων, συμμετοχή στο λογαριασμό ή επιστροφή χρημάτων για φαγητό. Η αιτιολογία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική συναλλαγή προκειμένου να μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος της μεταφοράς εάν χρειαστεί. Επίσης, δεν θεωρούνται αυτομάτως φορολογητέο εισόδημα οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Τα χρήματα μπορεί να προορίζονται για ενίκιο, λογαριασμούς, διατροφή, μετακινήσεις ή άλλες ανάγκες διαβίωσης και σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν ένας γονέας στέλνει 300, 500, 800 ευρώ σε μηνιαία βάση στο παιδί του που σπουδάζει σε άλλη πόλη, τότε η συχνότητα των μεταφορών δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστούν τα ποσά εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν όμως πρόκειται για χρηματικές παροχές, τότε θα πρέπει να εξετάζεται εάν εφαρμόζονται οι κανόνες για τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της Α κατηγορίας, όπως τα παιδιά για παράδειγμα, προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και με την απαιτούμενη διαδικασία δήλωσης. Συνεπώς, η φορολογική μεταχείριση δεν εξαρτάται μόνο από το ποσό ή από το εάν η μεταφορά χαρακτηρίζεται χαρτζιλίκι. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η διάκριση μεταξύ μιας απλής επιστροφής χρημάτων και μιας συναλλαγής που μπορεί να δημιουργεί αδικαιολόγητη προσάυξηση της περιουσίας του παραλήπτη. Επίσης επισημαίνεται πως δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο πάνω από το οποίο κάθε μεταφορά μέσω Iris θεωρείται αυτομάτως ύποπτη ή φορολογητέα, όπως τα 1.000 ή τα 3.000 ευρώ. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την αιτία της συναλλαγής, τη συχνότητα, τη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και τα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την προέλευση των χρημάτων. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας μεμονωμένης μεταφοράς για κοινά έξοδα και τακτικών πληρωμών που σχετίζονται με επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν ένας πολίτης παίρνει χρήματα σε συστηματική βάση ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες ή προϊόντα, τότε οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την αντίστοιχη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το μέσο πληρωμή. Ένα τώρα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί αρκετούς είναι τι ισχύει για τη μεταφορά μεγάλων ποσών μεταξύ αδελφών ή άλλων συγγενών. Η συγγενική σχέση δεν συνεπάγεται αυτόματη φορολογική απαλλαγή για κάθε χρηματική μεταφορά. Εάν ένας αδελφός στείλει χρήματα στον άλλο, τότε θα πρέπει να είναι σαφές εάν πρόκειται για επιστροφή οφειλής, συμμετοχή σε κοινά έξοδα ή δωρεά. Οι δωρεές μεταξύ αδελφών υπάγονται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς από τις γονικές παροχές προς παιδιά.
Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείται τρίτο πρόσωπο ως ενδιάμεσος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν ένας αδελφός μεταφέρει χρήματα στη μητέρα του και εκείνη τα στέλνει στον άλλο αδελφό, τότε η πραγματική αιτία και η διαδρομή των χρημάτων θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριωθούν. Η παρεμβολή ενός τρίτου προσώπου δεν αλλάζει από μόνη της την φορολογική φύση της συναλλαγής. Η σωστή αιτιολογία και η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να διευκολύνουν την τεκμηρίωση των συναλλαγών. Πάντως είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο πραγματικός σκοπός της πληρωμής για τις καθημερινές μεταφορές, όπως ο διαμοιρασμός ενός λογαριασμού. Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για μεγαλύτερα ποσά, δωρεές ή γονικές παροχές.

περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας, όπου έχω να σας πω πως ο ΠΟΗ είπε ένα έτσι ηχηρό, θα πω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε φάρμακα παχυσαρκίας για παιδιά κάτω των 10 ετών. Διαφορετικές λοιπόν θεραπευτικές επιλογές ανά ηλικία προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΗ για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ο ΠΟΗ δεν συστήνει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ή βαριατρική χειρουργική. Στους εφήβους οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν υπό συγκεκριμένες όμως συνθήκες, με εξειδικευμένη αξιολόγηση και μακροχρόνια παρακολούθηση. Οι δύο εκδόσεις θέτουν στο επίκεντρο την οργανωμένη υποστήριξη για τη διατροφή, την σωματική δραστηριότητα και τις καθημερινές συνήθειες, με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας. Όπως υπογραμμίζει η Λούς Μαρία Ντεριγκέλ, διευθύντρια του Τμήματος Διατροφής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΠΟΗ, σύμφωνα με το Reuters, προτεραιότητα είναι η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υποστήριξη που βοηθά αυτές τις αλλαγές να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Για τις ηλικίες τώρα 0 έως 9 ετών, ο ΠΟΗ διατυπώνει ισχυρή σύσταση κατά της χρήσης φαρμάκων για την διαχείριση της παχυσαρκίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να αποσαφηνίσουν τα ωφέλη και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη και στην σωματική και ψυχική υγεία. Αντίστοιχα, δεν συστήνει βαριατρικές επεμβάσεις ή συσκευές απώλειας και διαχείρισης βάρους, επισημένοντας την απουσία σχετικών δεδομένων και το ενδεχόμενο σοβαρής βλάβης σε αυτές τις ηλικίες. Η προτινόμενη αντιμετώπιση περιλαμβάνει εποπτευόμενο πρόγραμμα με διατροφική καθοδήγηση, σωματική δραστηριότητα και συμπεριφορική υποστήριξη. Συνυπολογίζονται βεβαίως οι συνήθειες ύπνου, ο χρόνος καθιστικής ζωής, οι προτιμήσεις του παιδιού καθώς και το οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, για την ηλικιακή ομάδα 10 έως 19 ετών, η σύσταση είναι υπό προϋποθέσεις και αφορά εφήβους με παχυσαρκία και σχετιζόμενες επιπλοκές όπως διαβήτη τύπου 2, αντίσταση στην ινσουλίνη ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Πρέπει προηγουμένως να έχει εφαρμοστεί για τουλάχιστον 6 μήνες εξατομικευμένο και εποπτευόμενο πρόγραμμα διατροφής, άσκησης και συμπεριφορικής υποστήριξης, χωρίς να επιτευχθεί απώλεια βάρους, περιορισμός της αύξησής του ή βελτίωση των επιπλοκών. Η συνταγογράφηση προβλέπεται να γίνεται σε εξειδικευμένο διεπιστημονικό πλαίσιο, μετά από προσεκτική αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης και της ψυχολογικής κατάστασης. Απαιτούνται παρακολούθηση για ανεπιθύμητες ενέργειες και σταθερή επανεκτίμηση της πορείας. Ταυτόχρονα, η επιλογή κάθε σκευάσματος πρέπει να ακολουθεί τις αντίστοιχες ενδείξεις χορήγησής του. Ο ΠΟΗ χαρακτηρίζει την ποιότητα των στοιχείων χαμηλή, επισημένοντας την σχετικά σύντομη διάρκεια παρακολούθησης της μελέτης και τις αβεβαιότητες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η φαρμακευτική αγωγή εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα φροντίδας με συμμετοχή του εφήβου και της οικογένειάς του στις αποφάσεις. Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένους εφήβους με σοβαρή παχυσαρκία, αφού προηγηθεί τουλάχιστον εξάμηνη οργανωμένη παρέμβαση χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι οδηγίες ορίζουν δύο εναλλακτικά κριτήρια: δείκτη μάζα σώματος για την ηλικία πάνω από 4 τυπικές αποκλίσεις από την διάμεση τιμή αναφοράς του ΠΟΗ ή πάνω από 3 όταν συνυπάρχουν επιπλοκές. Τα όρια αξιολογούνται με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης και απαιτούν εξειδικευμένη ερμηνεία. Στη χώρα μας, τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για παρεμβάσεις που βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν υγιεινές συνήθειες από νωρίς.
Έχουμε μάλιστα και στοιχεία τα οποία παραθέτει το Υπουργείο Υγείας. Το 33% των κοριτσιών και το 41% των αγοριών ηλικίας 7 έως 9 ετών είχαν υπερβάλλον βάρος, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας. Μία από τις παρεμβάσεις αφορά τις επιλογές που έχουν οι μαθητές στο κηλικείο. Να υπενθυμίσουμε, τα έχουμε πει άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι για το σχολικό έτος που διανύουμε, 2026-2027, το Υπουργείο Υγείας ανανέωσε το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών. Οι κανόνες προβλέπουν μεταξύ άλλων απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, καθώς και συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα επιτρεπόμενα τρόφιμα και τις μερίδες τους. Το πλαίσιο επικαιροποιήθηκε εκ νέου τώρα το Σεπτέμβριο, έτσι, μεταξύ άλλων να σας πω πως επιτρέπονται σάντουιτς και τόστ με ψητό ή βραστό κοτόπουλο και γαλοπούλα, αλλά όχι αλλαντικά, ενώ δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα ολικής άλεσης. Οι αλλαγές συνοδεύονται από όρια μερίδας και ειδικούς όρους παρασκευής ή σύστασης. Παράλληλα, η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας περιέλαβε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, διατροφική υποστήριξη και ευκαιρίες άσκησης. Στον απολογισμό του Μαΐου του 2026, το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περισσότερα από 135.000 παιδιά αθλήθηκαν δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος και ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του υλικού και της εφαρμογής Healthy Kids στις μόνιμες ψηφιακές υποδομές του. Πέραν από τις θεραπευτικές επιλογές, οι οδηγίες του ΠΟΗ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο επικοινωνίας. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να προσεγγίζουν τα παιδιά και τους εφήβους με ενσυναίσθηση, χωρίς επικριτική γλώσσα ή στιγματισμό, και να αξιολογούν παράλληλα πιθανά ζητήματα ψυχικής υγείας. Γιατί κατά τα ψέματα, έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά, πως η εικόνα κυρίως για τους εφήβους είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε ένα παιδί υπέρβαρο, ένα παιδί παχύσαρκο, ενδεχομένως να δέχεται και bullying, έτσι, στους σχολικούς χώρους, οπότε αυτά τα παιδιά χρειάζονται σίγουρα ψυχολογική υποστήριξη για να αγαπήσουν αρχικά το σώμα τους και στην συνέχεια να κάνουν εκείνες τις βελτιωτικές κινήσεις, ούτως ώστε να χάσουν βάρος και να το δουν πιο υγιές. Οπότε η συνεργασία με γονείς και φροντιστές χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της οικογένειας. Στόχος είναι η βελτίωση της συνολικής υγείας, της λειτουργικότητας και της ευεξίας, με υποστήριξη που έχει συνέχεια και προσαρμόζεται καθώς το παιδί μεγαλώνει.

Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σήμερα Παρασκευή, οπότε θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, γεμάτο και αναζωογονητικό, όπως εσείς το θέλετε. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εδώ την Δευτέρα. Έως τότε να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» που εχθές δεν ήταν μαζί σας λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης που είχα. Από σήμερα όμως συνεχίζουμε κανονικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι μάλλον ανοιξιάτικος παρά φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με το meteo.gr με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες πρόσκαιρες ή αραιές νεφώσεις. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες παραθαλάσσιες και παιδινές περιοχές οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί θα επικρατεί αισθητή δροσιά ιδιαίτερα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί πρόσκαιρα να φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο Ηράκλειο προβλέπονται κυρίως βόρειοι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, ενώ σε Χανιά και Ρέθυμνο θα είναι ακόμη ασθενέστεροι. Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον Δήμο του μετά τον κατακλυσμό στην κυριολεξία της προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, για το πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τις μαθητές της πρώτης λυκείου που υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε προγραμματίσει και να συνομιλήσουμε με τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, για τη βελτιωμένη κατάσταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα από τον κύριο Κτενιαδάκη και θα θέλαμε να δούμε τους λόγους αυτής της βελτιωμένης εικόνας που μακάρι βεβαίως να συνεχιστεί. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Κλιματική Αλλαγή, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία προϋποθέτει επιστροφή στις μεθόδους των παππούδων μας. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε με αφορμή μια πρόσφατη σχετική εκδήλωση που έγινε στη Βαγιονιά.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 282η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:20 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:52 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ και χρόνια τους πολλά. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και χρόνια πολλά στους ταχυδρομικούς μας. Η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, λέει το sansimera.gr, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από το συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, της UPU, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 1969. Τα μέλη της UPU σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Παρότι η παραδοσιακή ταχυδρομική υπηρεσία αντιμετωπίζει υποχώρηση εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου, οι παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να διατηρούν τη σημασία τους.

Θυμηθείτε οι παλαιότεροι και μάθετε οι νεότεροι τους ταχυδρομικούς με το βούκινο. Που εξάλλου το βούκινο ήταν, ή η σάλπιγγα αν θέλετε, ήταν και το χαρακτηριστικό σήμα των ελληνικών ταχυδρομείων. Δεν ξέρω αν αυτό το λογότυπο ισχύει ακόμα, που ο ταχυδρόμος έφτανε στο χωριό και ανήγγειλε την άφηξή του με αυτή την σάλπιγγα για να γνωρίζουν οι κάτοικοι του χωριού ότι υπάρχει αλληλογραφία και να σπεύσουν να την παραλάβουν ή να γίνουν πληρωμές, γιατί παλαιότερα τις συντάξεις τις διένυμε ο ταχυδρόμος. Και θυμόμαστε και το σχετικό μπουρμπουάρ που οι συνταξιούχοι έδιναν στους ταχυδρόμους. Γενικά ήταν μια εγωιτευτική ιστορία και νομίζω ότι είναι και ακόμα, εάν κάποιος την τηρεί, η αλληλογραφία, η γραπτή αλληλογραφία, τα γράμματα μεταξύ των ανθρώπων, τότε που πραγματικά το ίντερνετ δεν υπήρχε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Και διαβάζω σχετικά επίσης από το Σαν Σήμερα ότι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Θεσπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού. Το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ προκαλείται από μια αυθόρμητη μετάλλαξη στο γονίδιο SMARCA2, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την κυταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Αυτές οι μεταλλάξεις προκαλούν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικά μορφολογικά γνωρίσματα του προσώπου και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο. Η πάθηση πήρε το όνομά της από την ελληνοκύπρια παιδονευρολόγο Πάολα Νικολαίδη και τον νοτιοαφρικανό κλινικό γενετιστή Μάικλ Μπαρέιτσερ. Οι δύο επιστήμονες που εργάζονταν στο νοσοκομείο παιδών Great Ormond Street του Λονδίνου παρατήρησαν ένα κορίτσι που παρουσίαζε ένα συνδυασμό συμπτωμάτων τα οποία σήμερα συνδέονται με το σύνδρομο και δημοσίευσαν σχετική μελέτη το 1993. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αυγού και κάποια στοιχεία που δημοσιεύει το sansimera.gr έχουν, θα έλεγα, το ενδιαφέρον τους. Η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή Οοπαραγωγών, με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες δηλαδή σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν προ 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400. Δηλαδή πριν 30 χρόνια εμείς εδώ στην Κρήτη καταναλώναμε 400 αυγά το χρόνο μαζί με την Ήπειρο. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 αυγά το χρόνο. Μία από τις αιτίες για τη χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι η χοληστεροφοβία. Έρευνες όμως που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθωώνουν το αυγό που περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη, την HDL.

πλευρά της ζημιές της από την κακοκαιρία. Και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας, το politica.gr, την politica.gr, ότι στις 137 έφτασαν οι αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, χωρίς κόκκινα κτίρια, λέει η δημοσίευσή μας. Σε πλήρη κλιμάκωση λοιπόν βρίσκεται η επιχείρηση αυτοψιών και καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία στην Κρήτη με τα τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να επεκτείνουν το έργο τους σε 5 πληγέντες δήμους. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, έως την Πέμπτη οι μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει 137 ελέγχους σε 16 κοινότητες. Η συνολική αποτίμηση κρίνεται σε γενικές γραμμές ενθαρρυντική ως προς τη στατική επάρκεια των υποδομών, καθώς 127 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, άμεσα δηλαδή κατοικήσιμα και λειτουργικά. 10 πήραν το χαρακτηρισμό κίτρινο, προσωρινά μη κατοικήσιμο που χρειάζεται επισκευές, όποιο κτίριο είναι κίτρινο, ενώ κανένα ακίνητο δεν κρίθηκε κόκκινο ή κατεδαφιστέο. Σε ό,τι αφορά τη χρήση τους, 75 αφορούν κατοικίες, 36 επαγγελματικές εγκαταστάσεις και 26 αγροτοκτηνοτροφικές αποθήκες και υποστηρικτικούς χώρους. Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο μεγαλύτερος όγκος των αυτοψιών συγκεντρώνεται στο Δήμο Ιεράπετρας με 66 ελέγχους, εκ των οποίων 63 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 3 κίτρινα στον Άγιο Ιωάννη, στο Σταυροχώρι και στα Σχοινοκάψαλα. Παρομοίως, στο Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 49 ελέγχοι, όπου 48 κτίρια ήταν πράσινα και ένα κίτρινο. Αντίθετα, η υψηλότερη αναλογία ζημιών εντοπίζεται στο Δήμο Αμαρίου, όπου από τα 10 κτίρια που επιθεωρήθηκαν, τα 6 κρίθηκαν κίτρινα και τα 4 πράσινα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου και στο Δήμο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν 9 και 3 αυτοψίες αντίστοιχα, με όλα τα κτίσματα να χαρακτηρίζονται πράσινα. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες επιχειρούν αδιάλειπτα ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν κατά την κυβερνητική επίσκεψη. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα έχει απευθείας συντονιστική επικοινωνία με τους δημάρχους των 5 περιοχών, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες εκκρεμότητες των φακέλων και να κινήσει ταχύτατα η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους.

Σήμερα από τα μέσα γίνεται και ένας απολογισμός, μια αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως απολύτως απαραίτητου κρίκου στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, καθώς και πυλώνα σταθερότητας. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εμβάθυναν τη συμμαχία τους με έμφαση στην αμυντική συνεργασία. Ξεχωρίζουν οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, η ένταξη στα F-35 και η ενίσχυση του οπλοστασίου με προηγμένα συστήματα, καθώς και προμήθειες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναβαθμίζουν καθοριστικά το επιχειρησιακό βάθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ψηλά στην ατζέντα των επαφών βρέθηκε η προώθηση του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υδρογόνου δηλαδή, προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ανέδειξε την πρωτόγνωρη ενεργειακή συνεργασία, καθιστώντας την Ελλάδα βασικό πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονες. Εξάλλου, κάθε σχετικό εγχείρημα με αμερικανική συμμετοχή, όπως η πιθανή δραστηριοποίηση της Εύρων νότια της Κρήτης, λειτουργεί ως γεωπολιτική ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η αμερικανική πλευρά απέφυγε επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την Αθήνα να επιδιώκει συνειδητά να αποφύγει τον ετεροπροσδιορισμό των σχέσεών της. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η έμπρακτη διάθεση της Ελλάδας να συμμετέχει ως πάροχος ασφαλείας στα μέτωπα της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο και τα θετικά σχόλιά του για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας αποδεικνύουν ότι η ελληνοαμερικανική συμμαχία παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από τις ευρύτερες διεθνείς αναταραχές, λέει, επαναλαμβάνω, ιστοσελίδα tovima.gr.

Τώρα, τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Από το Earth News διαβάζω ότι θετικό αποτύπωμα άφησε η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ και επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες εκτείνονται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, καλύπτοντας πλέον την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα και τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο Sky 100,3, υπογράμμισε ότι ο Ρούμπιο έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες διαδικασίες στο εξωτερικό μόνο μία ακόμη φορά, στην Ινδία, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Στην ίδια συνέντευξή του στον Sky, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βασική επιλογή της Ελλάδας είναι η διατήρηση ποιοτικού πλεονεκτήματος στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε την απόκτηση των αεροσκαφών F-35 και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων τους, καθώς και την αναβάθμιση των F-16. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της ομιλίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, σημειώνοντας ότι η εικόνα αυτή ανέδειξε τη διεθνή επίχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ήπια ισχύ της χώρας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ινδία, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαδρόμου IMEC που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Όπως είπε, η γεωγραφική θέση της χώρας και οι δυνατότητες της στις διασυνδέσεις την καθιστούν κρίσιμο κρίκο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενώ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζουν σχετικά έργα. Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά έργα, τα οποία έχουν λάβει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή επιδότηση. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμμετοχή της Γαλλίας και του επενδυτικού κεφαλαίου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου ενισχύει το ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους. Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική σχέση της χώρας αφορά το κράτος του Ισραήλ και όχι κατά ανάγκη τη σημερινή κυβέρνηση. Ως παράδειγμα των ωφελών της συνεργασίας ανέφερε το αμυντικό σύστημα Θόλος του Αχιλλέα, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα ιδιοκτησίας του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα του συστήματος. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η στενή σχέση με το Ισραήλ δεν έχει αποδυναμώσει τους δεσμούς της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Επισήμανε επίσης ότι η Αθήνα έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινική κυβέρνηση για ενέργειες που θεωρεί ότι υπερβαίνουν τα όρια, ιδίως στη Δυτική Όχθη, ενώ τάχθηκε υπέρ της μετάβασης στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Είναι ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, ο οποίος μας είπε μάλιστα ότι βρίσκεται στο πεδίο. Ο αγώνας συνεχίζεται λοιπόν και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας, σας παρακαλώ, ποια είναι η εικόνα σήμερα στο Δήμο σας, ποιος είναι ο αγώνας που κάνετε?
1: Ο αγώνας εδώ είναι καθημερινός, μέρα νύχτα.
0: Μέρα νύχτα.
1: Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε από τα πιο επίγον. Τα ιεραρχούμε,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το προτεραιότητά μας και εκεί επεμβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πού ακριβώς είστε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Γαράζο Μυλοποτάμου.
0: Στο Γαράζο Μυλοποτάμου. Για πείτε μας πού επικεντρώνεται, αφού έχετε ιεραρχήσει όπως είπατε τις εργασίες αποκατάστασης, πού επικεντρώνεται τώρα οι προσπάθειες?
1: Το πρώτο μας μέλημα ήταν οι ανθρώπινες ζωές. Ότι φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, ίσως το δυσκολότερο της ζωής μου.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις κρίσιμες στο σωστό σημείο, στη σωστή στιγμή. Αυτά τα καταφέραμε μετά από 3-4 μερών στρατιωτικά. Ο Θεός σε βοήθησε και πήγαν όλα καλά.
0: Έχουνε...
1: Μετά από αυτό,
0: ναι.
1: Τώρα επικεντρωθήκαμε στο ζωικό κεφάλαιο,
0: ναι.
1: Να προσεγγίσουμε όλους τους κτηνοτρόφους που είναι αποκομμένοι, που είναι ένα δίκτυο. Σε πιάνει κεφαλικό μόνο που το κοιτάζεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τα έχουμε και εδώ καταφέρει κάτι ελάχιστο έχουμε ακόμα να προσεγγίσουμε.
0: Α, μπράβο σας.
1: Ταυτόχρονα δίχτυα ίδρυψης για λιμένα, βιολογικοί οι οποίοι δεν δουλεύει τίποτα. Πρέπει τώρα, έχουμε άλλο θέμα. Αρχίζουν τα λίμματα τώρα και θα έχουμε προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Πάνω σε αυτά, ακόμα προς το παρόν, ελπίζω σήμερα έχουμε σε 3 χωριά ακόμα. Στο Πακυρθές, στο Καρταλάιν, 3 χωριά θέλω ακόμα να συνδέσω το νερό. Ελπίζω σήμερα να καταφέρω.
0: Ποια χωριά είναι αυτά, μπορείτε να μας τα πείτε?
1: Είναι Αγρίδια, Παχιανάκριο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πει τίποτα.
0: Από την αποτίμηση των ζημιών.
1: Και τη γιώτρηση πήραν εκεί.
0: Δεν κατάλαβα. Πήρε και τη γιώτρηση.
1: Και πάνω από 3-4 γιώτρησεις έχει πάρει εντελώς. Είχε καταστρέψει.
0: Μιλάμε καταστροφές απίστευτες.
1: Καταστροφές, όποιος δεν το δει, οι υπουργοί που ήρθαν εδώ,
0: ναι.
1: Με τον Αδριανό, θα σου δείτε το λόγο της τιμής μου, πάρα θα σοκ. Ίσως δεν πιστεύανε και αυτό που τον έλεγε. Δεν ξέρω.
0: Δεν πιστεύανε στα μάτια τους. Φανταστείτε.
1: Ναι, πάρα σοκ, αλήθεια. Το λέω ειλικρινά, μου λένε, τι πάει να πει Ντάνιελ στη Θεσσαλία, μου λέει. Και το λέω εδώ, το βγάλουμε Ντάνιελ 2.
0: Ναι, ναι. Κύριε Δήμαρχε, τελικά υπάρχουν νούμερα που δείχνουν αυτή την καταστροφή, δηλαδή κτίρια, τέτοια πράγματα, αν και η Γενική Διεύθυνση.
1: Κτίρια είχαμε νομίζω 3 που καταρρεύσαν σε όλο το Δήμο.
0: Ναι, σε όλο το Δήμο.
1: Σπίτια και πολλά σπίτια όμως μπήκανε νερά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, πάντως σε πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Καταγράφουν από το Υπουργείο, μια επιτροπή περνά και βλέπει τις γνήσεις που καταγράφει.
0: Ναι.
1: Οι κτηνοτρόφοι μέχρι και σήμερα δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο. Όσοι έχουν καταφέρει και έχουν βρει οτιδήποτε. Πήρα τη δίκη, ζήτησα και πήρα και μια παράτηση από τον εργάτη μέρες, γιατί όταν δεν έχουν προσεγγίσει τις κτηνοτροφικές μονάδες, πώς θα σταματήσεις εσύ την αίτηση να μην δηλώσει ο άλλος τη ζημιά που έχει πάθει. Στη γεωργία δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Βλέπουμε την καταστροφή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δίκτυα, όλα αυτά. Δεν έχουμε. Πρώτο μας στόχος ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας και τώρα το ζωικό κεφάλαιο.
0: Πρέπει να φτιάξετε και το...
1: Ναι. Την ίδρυυση. Ίδρυυση, σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό κομμάτι.
0: Ασφαλώς σημαντικό.
1: Έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες, έχουμε σε όλα τα χωριά του Δήμου έχουν μπει εξωτερικοί συνεργάτες για το δικό δίκτυο. Για το... Είναι κομματόδρομο, είναι εξαφανισμένοι εντελώς.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να αποκαταστήσετε λοιπόν το για να πάτε και εκεί που πρέπει να πάτε για να δείτε και τις καταστροφές. Πώς θα τις δείτε, πώς θα τα καταγραφούν?
1: Κάθε μέρα την Προέδρε τηλέφωνα στο Μαργαρίτες αυτό, στο Μπαλί αυτό, στη Σίσος αυτό, στο Λιβάδια, στα Πλαδιανά, σε όλο το Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το τηλέφωνο μου δεν σταματά καθόλου. Εκεί έχουμε αυτό το πρόβλημα Δήμαρχε, εκεί έχουμε αυτό, εκεί το άλλο.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάθε μέρα τα πράγματα είναι χειρότερα.
0: Ναι. Έγινε γνωστό, Δήμαρχε, ότι τη Δευτέρα θα έχετε μια τηλεδιάσκεψη οι 5 περιοχές που επλήθησαν περισσότερο στην Κρήτη με το Υπουργείο.

0: Εκεί περιμένετε κάτι από εκείνους, από την κυβέρνηση?
1: Εμείς με τους υπουργούς έχουμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα καταγράφουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Τα πιο επίγον. Να στείλουμε το αίτημα.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω το αίτημα που θα στείλουμε να, όπως το είπα και χθες, να σφάγει. Θέλω το αίτημα να είναι όσο γίνεται πιο περιστατωμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να έχω κατεφραμένα παράδειγμα 50 χιλιόμετρα δίκτυα. Λέω ένα νούμερο και να ζητήσω 5. Ή το αντίθετο. Πρέπει αυτό που θα τον επώ να είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαστε μια ανοιχτά στο πεδίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και υποθέτω τώρα ότι και οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες. Τι σας έχουν πει οι υπουργοί?
1: Είναι από τώρα. Δεν ξέρω. Αυτά μας είπαν οι υπουργοί, ότι θα το προχωρήσω όσο άμεσα γίνεται.
0: Ναι, γιατί είπαμε.
1: Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε την αποτύπωση να το στείλουμε, να μην χάνουμε χρόνο εμείς. Και μετά στο χέρι του υπουργού.
0: Ναι.
1: Οι υπουργοί ήταν άψογοι στην συμπεριφορά και στην κακοκαιρία.
0: Ναι.
1: Με το τουρνά των υπουργών μπορεί να μιλήσαμε και 50 φορές.
0: Ναι.
1: Όλο το τετραήμερο αυτό.
0: Ναι.
1: Ας είναι καλά, δεν έχω παράπονο. Όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης, οι περισσότεροι της Ελλάδας, πρόεδρος της ΧΕΔΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κασούλας, όλοι με πήραν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν το κύμα συμπαράσταση.
0: Μα βέβαια, το κύμα συμπαράσταση.
1: Από διάφορους δήμους να στέλνουν νερά. Από τη Θεστό, ο Νικολινάκης, από πάντα το πόλη την Κρήτη. Τι θέλει να σου στείλουμε? Καταλάβανε όλοι τι γινόταν εδώ.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και τους ευχαριστώ από το Δήμα Αγίου Βασιλείου, από παντού. Από παντού. Γιατί και εμείς όταν πήρε φωτιά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, και εμείς πήγαμε χωρίς να μας πούνε τίποτα και μαζέψαμε 1200 μερίδες φαγητό και πήρα και εγώ προσωπικά εκεί στο πεδίο της πλευροσβέστας και κάμε δύο τρέγευμα.
0: Κύριε...
1: Όλοι δήμοι,
0: όλοι... Έτσι.
1: Τους ευχαριστώ δημόσια όλους. Αλλά και εγώ θα είμαι δίπλα τον και ο Δήμος ο δικό μας, ό,τι χρειαστούν. Μακάρα να μην χρειαστούν ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά επαναλαμβάνω, ο αγώνας σας είναι τιτάνιος και εύχομαι να έχετε καλή δύναμη να τον συνεχίσετε.
1: Εύχομαι αυτή την εμπειρία που έζησα εγώ, που ζω ακόμα, να μην τη ζήσει άλλο δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Να χρειάζεται να παίρνει. Η τύχη μας ήταν που είχαμε κλείσει την προηγούμενη μέρα και τα σχολεία. Αφαιρείτε 2.500 μαθητές στον δρόμο.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σωστό τερικής που γίνεται και από μένα και από την περιφέρεια.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, βέβαια τώρα είσαστε πάνω στη φούρια που λέμε και αντιμετωπίζετε τα επίγοντα, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά σας
1: ναι.
0: έχει γίνει κάποια συζήτηση για το μέλλον? Δηλαδή από εδώ και πέρα είδατε που πονάει το πράγμα? Μπορούν να ληφθούν μέτρα για το μέλλον?
1: Δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούμε εμείς σαν δημοτική αρχή, είδαμε του πονάει το σύστημα,
0: ναι.
1: Βλέπουμε τον ασφαλή και ανακαλύπτουμε καθημερινά, εκεί θα κάνουμε τα πάντα να επεμβούμε.
0: Ναι,
1: αν τα καταφέρουμε, καλώς. Αν οι χρηματοδοτήσεις δεν βγούμε,
0: ναι.
1: Απλά θα δείχνουμε εμείς που είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι, ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Και το κράτος δεν έχει ανεξάρτητη σπόρου.
0: Ναι, σωστά. Βεβαίως.
1: Πάντως εγώ εύχομαι στους συναδέλφους δημάρχους σε όλη την Ελλάδα. Μην έρθουν ποτέ στη θέση που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Το εύχομαι από την καρδιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, πέρασαν 3,5 μέρες να κοιμηθώ, να κλείσω μάτι ένα λεπτό. Και όταν πήγα να κοιμηθώ δεν μπορούσα. Να βλέπω μόνο καταστροφές.
0: Σας καταλαβαίνουμε.
1: Δεν το εύχομαι σε κανένα. Σε κανένα δεν το εύχομαι. Ποτέ να μην συμβεί σε κανένα. Γιατί έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις κρίσιμες σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Και ξέρεις τώρα, εκεί μια απόφαση που θα πάρεις λάθος μπορεί να σας ζωθεί και όχι στη ζωή.
0: Ασφαλώς. Κύριε Δήμαρχε, συμπαραστεκόμαστε όλοι, σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
1: Το θέμα μας ήταν πολύ διαφορετικό. Όλοι οι συνάδελφοι πάθανε ζημιά στα χωράφια, στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Έχουμε την οροπία. Και από το θέμα μας ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Αυτό που επάθανε οι συνάδελφοι σε όλους τους Δήμους Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και καλά το κάνω, που ζημιωθεί οι ανθρώποι έχουν καταφραθεί. Πολύ αγρότες. Εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δούμε τι. Που πάσχουμε εκεί και τι έχουμε πάθει.
0: Ήτανε...
1: Η προτεραιότητα μας εδώ είναι άλλες.
0: Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε να έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε τα πράγματα. Συμπαραστεκόμαστε οπωσδήποτε, όπως συμπαραστεκόμαστε βεβαίως και στους άλλους δήμους στην Κρήτη, αλλά ο Μυλοπόταμος πραγματικά ήταν, νομίζω, αυτός που χτυπήθηκε περισσότερο.
1: Οι υπουργοί μου είπαν, σε μένα σκόλου, τι πάει να πει Ντάνιελ. Ας το δεις, το καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, γεια σας. Περιγραφικότατος ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, είναι στον αγώνα, είναι στο πεδίο, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, πραγματικά. Αμφιβάλλω αν έχει κοιμηθεί 2 ώρες πλοίο λόγος, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία, από την περασμένη εβδομάδα, αυτός ο Δήμαρχος. Του εύχομαστε τα καλύτερα, καλή δύναμη και σε αυτόν και σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κρήτη λοιπόν μετρά τις πληγές της, ο Μυλοπόταμος πιο πολύ από όλους από τις άλλες περιοχές που επλήγησαν βάναυσα από την Θεομηνία, χωρίς να υποτιμούμε τις ζημιές που υπέστησαν οι άλλες περιοχές της Κρήτης, πέντε περιοχές είναι αυτές που χτυπήθηκαν περισσότερα, αλλά ο Μυλοπόταμος αυτό που έζησε ήταν πρωτοφανές, μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος ο κύριος Κλάδος προηγουμένως. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανακοίνωσαν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης ηλικίου, και για αυτό το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε τώρα με την ενδεταλμένη σύμβουλο παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, η οποία όμως βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα χθες ήταν στην απονομή του βραβείου Βίρον Αντίπας. Θα ήθελα λοιπόν, καλημέρα σας κυρία Μαράκη, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή για όλο τον κόσμο.
0: Επίσης.
1: Με θετικά γεγονότα και ειδήσεις για όλους μας.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πούμε για το πρόγραμμα, να μας πείτε για το Βίρον Αντίπας, ένα βραβείο που έχει να κάνει με την προστασία της φύσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, χτες γιορτάσαμε, τιμήσαμε τα 75 χρόνια λειτουργίας μιας εταιρείας προστασίας της φύσης, η οποία είναι η παλαιότερη εταιρεία,
0: ναι,
1: η οποία ιδρύθηκε προκειμένου να προστατεύσει το περιβάλλον.
0: Διάβασα ότι ιδρύθηκε το 1969.
1: Το 1951.
0: 51, ακόμα πιο παλιά.
1: Ακριβώς, από έναν άνθρωπο με όραμα, με πάθος και αγάπη για το περιβάλλον, για τη φύση μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό. Και όχι μόνο βέβαια, δεν ήταν μόνος του, εκείνος είχε το όραμα.
0: Ο Βίρον Αντίπας.
1: Ακριβώς, με 50 προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών, οι οποίοι συνδέθηκαν προκειμένου να κάνουν το όραμά τους πράξη. Από τότε έχουν περάσει 75 χρόνια και μετά το θάνατό του, ο ελάχιστος πόρος τιμής που υιοθέτησε η εταιρεία ήταν να απονείμει το βραβείο αυτό κάθε χρόνο σε προσωπικότητες, όπως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, mm-hmm. έχει κάνει αρκετές απονομές. Και χθες τιμήσαμε έναν επίσης άνθρωπο και επιστήμονα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, τον Καρτάλη, τον Κωνσταντίνο Καρτάλη, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του έχει δώσει το στίγμα του και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, στην προστασία της φύσης, στην πρόβλεψη για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή που πλέον έχει γίνει κρίση. Και φυσικά, όπως είπε και η τέος πρόεδρος Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, νιώθει ευτυχής που βραβεύουμε ένα τέτοιον άνθρωπο και ένα τέτοιο επιστήμονα, αλλά νιώθει και στεναχώρια, γιατί στην ουσία επιβραβεύουμε τις προφητείες αυτών των ανθρώπων,
0: ναι,
1: που πριν από χρόνια προέβλεψαν ότι θα έχουμε δυστυχώς αυτά τα γεγονότα τα οποία προαναφέρατε,
0: ναι, ναι,
1: και που δυστυχώς μας φέρνουν σε αδιέξοδο. Ήταν μια υπέροχη και σημαντική βραδιά, γιατί έγινε αναφορά σε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Και να ξέρετε, επειδή είπατε για το 1961, το 1962 έγινε η ίδρυση από την εταιρεία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για να προστατευτεί ο Έγαγρος, το οποίο και εσύ είναι στο φυλάδιο το οποίο υπάρχει και σε όλα τα φυλάδια που εκδίδονται από την εταιρεία, είναι το σήμα επάνω του Έγαγρου, του κριτικού Έγαγρου.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η προσπάθεια για την προστασία του παραγιού της Σαμαριάς και του κριτικού Έγαγρου κοσμεί τις εκδόσεις της εταιρείας.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι από την ίδια εταιρεία μέσα, ναι, μέσα από την ίδια εταιρεία έχουν δημιουργηθεί ο Αρκτούρος, ο Αρχέλων, όλες αυτές οι...
1: Ναι. Ακριβώς υπό την αιγίδα, θα λέγαμε, που την προστασία και τη συνεργασία, ναι, της εταιρείας της φύσης. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες περιβαλλοντικές,
0: ναι,
1: οι οποίες όλοι μαζί συνεργάζονται προκειμένου να κάνουν, όπως είπαμε, να επιφέρουν την περιβαλλοντική συνείδηση από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ενήλικες, και ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτόν τον πλανήτη. Και φυσικά, επειδή σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, αυτό προσπαθεί να κάνει. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι τις πιο μεγάλες ηλικίες, τις ομάδες, τις περιβαλλοντικές και όλα αυτά γίνονται προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε και για την βιώσιμη ανάπτυξη, για τον τουρισμό, για την βιοποικιλότητα, προκειμένου να σώσουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαράκη, να έρθουμε τώρα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης. Να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
1: Κοιτάξτε, η συνεργασία μας με το ΙΤΕ είναι διαχρονική. Η Περιφέρεια Κρήτης το εντάσσει και αυτό το πρόγραμμα στις στρατηγικές προτεραιότητές της, γιατί θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά τις ηλικίες της τυπικής εκπαίδευσης τη δυνατότητα να διαχειριστούν όσο γίνεται καλύτερα τα αποτελέσματα της επιστήμης. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι στη ζωή μας, με την οποιαδήποτε καχυποψία και αμφιβολία δημιουργεί ακόμα. Παρόλα αυτά, παρότι είμαστε καχύποπτοι για αυτό το νέο εργαλείο της επιστήμης, και όχι μόνο εμείς αλλά και αυτοί που το εφήβραν, εμείς θέλουμε να μην φοβόμαστε το μέλλον ή το πώς θα επηρεάσει το μέλλον αυτή η μετασχηματίζουσα τεχνολογία, θα έλεγα, αλλά να το γνωρίσουμε και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όσο γίνεται πιο δημιουργικά. Γιατί το χρησιμοποιούμε, κύριε Αγγελάκη?
0: Βέβαια το χρησιμοποιούμε.
1: Όλοι το χρησιμοποιούμε, αλλά εξαρτάται πώς το διαχειριζόμαστε.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Αν είναι εποφελία μας ή αν είναι εις βάρος μας. Γιατί πολύ εύκολα τα προϊόντα της τεχνολογίας τα υιοθετούμε στη ζωή μας, τα διαχειριζόμαστε καθημερινά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πόσο καλό κάνουν στη ζωή μας και αν τελικά γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργικότητα και παρατήρηση του ουρανού και πολλές άλλες θεματικές θα επεξεργαστούν στις ομάδες εργασίας που θα γίνουν στους μαθητές της πρώτης ηλικίου, είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Υπάρχει λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή μαθητές της πρώτης ηλικίου?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεταβατική ομάδα, δηλαδή
0: σωστά,
1: μετά το γυμνάσιο, τα παιδιά πλέον έχουν οριμάσει ακόμα περισσότερο και μπορούν να κατανοήσουν πώς η επιστήμη μπορεί να τεθεί στην καθημερινότητά μας ως ένα εργαλείο υπαρκτό, ένα αποτέλεσμα δηλαδή, γιατί όλα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι αποτελέσματα της επιστήμης, είναι μέσα από έρευνες. Αν δεν γνωρίσουν τα παιδεία της επιστήμης και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, νομίζω θα γίνεται μια λάθος διαχείριση, η οποία τελικά δεν θα μας κάνει καλό. Η επιστήμη είναι παντού. Το ότι τα παιδιά θα καταλάβουν ότι δεν είναι κλεισμένοι σε ένα συρτάρι, σε ένα εργαστήριο, σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά είναι κοντά μας, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το ΙΤΕ κοσμεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιστήμονές της, οι ερευνητές και γενικά όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της κρίσης. Αλλά το ΙΤΕ πρωτοπορεί και το ξέρουμε. Οπότε τι κάνουμε? Φέρνουμε κοντά το ίδρυμα αυτό, τους επιστήμονες και τους ερευνητές, την μαθητική κοινότητα και τη μαθητική κοινότητα κοντά στους επιστήμονες. Θα καταλάβουν δηλαδή μέσα από την αλληλεπίδραση, μέσα από εργαστήρια, το πώς η επιστήμη μπορεί να τεθεί στη δική μας την καθημερινότητα και να γίνει έτσι ωφέλιμη για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε στο Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο έχει δημιουργηθεί
0: στο κέντρο του Ηρακλείου, ναι,
1: ένα κόσμημα
0: και στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου
1: ακριβώς. Σε αυτό θα γίνουν 6 δράσεις, 6 δηλαδή συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Από τώρα δεν θα ξεκινήσουν,
0: ναι,
1: και οι υπόλοιπες 6, γιατί είναι 12 συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη του νέου έτους.
0: Μάλιστα.
1: Το 27.
0: Ναι.
1: Θα στείλουμε πρόσκληση σε όλα τα σχολεία, θα δηλώσουν οι μαθητές,
0: ναι,
1: και θα γίνονται πρωινές συναντήσεις.
0: Α.
1: Η ομάδα του επικοινωνείται, του ΙΤΕ, που είναι με τον Δημήτρη Γραμμένο, την Ανδή Στρατάκη και μια ομάδα επιστημόνων και ερευνητών του ΙΤΕ,
0: ναι,
1: θα συζητήσουν, θα αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά και θα τα βοηθήσουν να γνωρίσουν από κοντά τα παιδεία της επιστήμης, τα οποία τους φαίνονται λίγο έξω από την μαθητική τους δράση. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία όλο αυτό το πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνικής νοημοσύνης.
0: Το γεγονός ότι είναι και πρωινές είναι κατά κάποιο τρόπο και μια διδασκαλία. Δηλαδή δεν χάνουν, δεν χάνουν γνώσεις, αν θέλετε, ή δραστηριότητα από το πρόγραμμά τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εντάσσεται έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Παιδείας. Έχει δημιουργήσει τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μέσα σε αυτές τις δράσεις μπορεί να ενταχθεί το πρόγραμμα και να αποτελέσει μέρος του καθημερινού τους προγράμματος.
0: Έτσι.
1: Οπότε σίγουρα δεν είναι μία άλλη εκδρομή, μία άλλη, ένας περίπατος.
0: Σωστά.
1: Ή μία άλλη επίσκεψη η οποία μπορεί να είναι απλά μία χαλαρή επίσκεψη. Είναι μία συνάντηση η οποία θα είναι εργαστηριακής μορφής, δημιουργικής δράσης και θα μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν πραγματικά τι είναι αυτό που χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο το χρησιμοποιούν. Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική του σκέψη, γιατί αυτό είναι τελικά ο τελικός στόχος.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Να μην χρησιμοποιούμε κάτι χωρίς να το γνωρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να κάνουμε τη δημιουργική μας έτσι αλληλεπίδραση να φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα.
0: Έτσι. Είναι μια δραστηριότητα εμπλουτισμού γνώσης, θα έλεγα, κυρία Μαράκη, η οποία θα έχει πρακτικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γίνεται προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω υψηλών δεξιοτήτων. Τα παιδιά πλέον μπορούν να κρίνουν σε αυτή την ηλικία και να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες, γιατί όλα τα παιδιά, κύριε Αγγελάκη, έχουν τις κρυφές δημιουργικές δυνατότητες, οι οποίες πολλές φορές τις έχουμε σε
0: αδράνεια.
1: Θα έλεγα αδράνεια, και ενώ ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν κάπου να είναι πολύ δυναμικά, που μπορεί να έχουν δεξιότητες τις οποίες ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει.
0: Έτσι.
1: Και η εκπαίδευση έχει αυτό το χρέος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να εντοπίσει ποιες είναι αυτές οι δημιουργικές δυνατότητες και να τις αναπτύξει, να τις εξελίξει. Άρα, φέροντάς τα σε επαφή με ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί κάποτε δεν ήταν τόσο απλό.
0: Δηλαδή, δεν ήταν, όχι.
1: Η επιστήμη ήταν στο χώρο της και εμείς το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε. Είναι δίπλα μας, είναι στην πόλη μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε τέτοια ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία παγκοσμίως κοσμούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πρέπει να υπερηφανευόμαστε, πόσο μάλλον που εμείς οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί, μπορούμε να αξιοποιούμε τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Μαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εύχομαι να ευωδώσει και αυτό το έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Μαράκη, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος παιδείας. Μιλήσαμε για αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται επικοδομητικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τους μαθητές της πρώτης λυκείου. Λοιπόν, μιλήσαμε βέβαια και για το Βίρονα Αντίπα και το βραβείο το οποίο έχει θεσμοθετηθεί στο όνομά του, που εχθές απονεμήθηκε στην Αθήνα και ήταν παρούσα η κυρία Μαράκη. Να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, υπήρξε χθες μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του κυρίου Στέλιου Κλινιαδάκη, σχετικά με την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Γι' αυτό λοιπόν, για να μας παρουσιάσει αυτή την εικόνα, επικοινώνησα μαζί του, είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Κλινιαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας, πού έγκυται αυτή η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάσατε, κύριε Κλινιαδάκη?
1: Η εικόνα που παρουσιάσαμε είναι από τα αποτελέσματα από το λεγόμενο βραχιολάκι. Είναι ναι. Από το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ασθενών όταν προσέρχονται στα ΤΕΠ. Είναι μια καινοτομία του Υπουργείου Υγείας, η οποία από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να λειτουργεί και για τους πολίτες και για το νοσοκομείο. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος χρόνος που είχε επιτευχθεί χθες ήταν ένας εξαιρετικά χαμηλός χρόνος και γι' αυτό το λόγο ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Mm-hmm. Ο μέσος όρος χρόνος αναμονής είναι 2 ώρες και 26 λεπτά τους τελευταίους 2 μήνες, που και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός χρόνος αναμονής συνολικά. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια, στην υπερπροσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού, των δραματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, όλων των ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν αυτή τη στιγμή σε αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουμε, σημειώνω, στο προσωρινό ΤΕΠ, το οποίο δεν έχουμε ακόμα μεταφερθεί στο καινούριο ΤΕΠ που ελπίζουμε να μεταφερθούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Από πού φτάσαμε στα 2,26 που λέτε, από ποιο χρόνο?
1: Και περίπου 3 και 20, 3 και 3 και 17.
0: Α, περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι ήταν η βελτίωση, κάτι τέτοιο, έτσι?
1: Εντάξει, είναι 40 λεπτά περίπου.
0: Α,
1: αλλά
0: 40.
1: Είναι ένας σημαντικός χρόνος, ο οποίος δείχνει την προσπάθεια η οποία γίνεται.
0: Μάλιστα. Παρόλο το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα και με νοσηλευτές, βλέπω οι συνδικαλιστές πάντα διαμαρτύρονται, έχουμε μιλήσει μαζί τους και από την δική μας εκπομπή, παρόλα αυτά είναι υπερπροσπάθεια μάλλον, εάν συμβαίνουν, αν συμβαίνουν συγχρόνως και τα δύο εννοώ.
1: Είναι μια υπερπροσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι πάντα χρειάζονται νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όταν ένα νοσοκομείο αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται συνεχώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει συνεχώς ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουμε πολύ καλά και όλοι προσπαθούμε σε αυτό το σημείο, το Υπουργείο, η 7η ΥΠΕ και εμείς προσπαθούμε ώστε να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευτών και οι οποίοι. Σημειώνω ότι οι δικοί μας νοσηλευτές είναι και από τους καλύτερο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο υπάρχει στη χώρα.
0: Θα θέλατε, κύριε Κλινιαδάκη, να μας υπενθυμίσετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα με το βραχιολάκι?
1: Το σύστημα αυτό είναι ότι κάθε ασθενής ο οποίος προσέρχεται στα ΤΕΠ, ουσιαστικά εκεί που παλιότερα ήταν μόνο η κάρτα η οποία είχε ένα γραμματό κώδικα, τώρα υπάρχει ένα βραχιολάκι με γραμματό κώδικα, ώστε ο ασθενής να γνωρίζει το χρόνο αναμονής του, αλλά και να γνωρίζουμε και εμείς μέσα στα ιατρία το χρόνο αναμονής του που έχει ο ασθενής για να μπορούμε να το ελέγξουμε.
0: Έτσι δεν χάνεται και η προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και
1: δεν παρακάμπτεται την προτεραιότητα, έτσι ναι. Δεν υπάρχει θέμα να χαθεί προτεραιότητα και γίνεται καλύτερη η καταγραφή όλων αυτών των περιστατικών.
0: Και έτσι εξασφαλίζεται και καλύτερη ροή, πιστεύω, έτσι?
1: Ακριβώς, η ροή των περιστατικών, η οποία είναι το σημαντικότερο σημείο μέσα στα ΤΕΠ, εξασφαλίζεται να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σαφώς και ο χώρος των ΤΕΠ, τον οποίο και άλλωστε έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια, είναι ο χώρος ο οποίος είναι ο κύριος χώρος, μάχημος χώρος ενός νοσοκομείου.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Εξάλλου δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κλινιαδάκη, αλλά στο εξωτερικό ξέρω ότι υπάρχει ειδικότητα επίγουσας ιατρικής. Δεν ξέρω, υπάρχει και εδώ?
1: Υπάρχει πλέον, ναι.
0: Α, υπάρχει πλέον και εδώ.
1: Βέβαια. Υπάρχει σαν υποειδικότητα.
0: Ναι.
1: Μετά από τη λήψη της ειδικότητας σε πέντε ειδικότητες, χειρουργική, παθολογία, πνευμονολογία, ορθοπαιδική και καρδιολογία, μπορείς να πάρεις μια εξειδίκευση στην επιγοντολογία.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι οι επίλεκτες δυνάμεις, όπως είναι στο στρατό της ιατρικής, νομίζω είναι οι γιατροί που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα. Εσείς πώς
1: το
0: λέτε.
1: Το περιγράφετε πάρα πολύ καλά.
0: Και θέλει, εκτός από γνώσεις ιατρικής, θέλει και έναν δυναμισμό, έτσι, και μια άμεση αντίληψη των πραγμάτων του, ώστε να παίρνεις και άμεσες αποφάσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κρισιμότητα της υγείας του ασθενούς. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πίεση είναι τρομερά δύσκολη. Πέρα από τις γνώσεις, είναι τρομερά δύσκολη και η προσωπική πίεση, η οποία δέχεται ο κάθε γιατρός και κάθε νοσηλευτής μας στα ΤΕΠ.
0: Έτσι. Για πείτε μας τώρα για τα νέα ΤΕΠ που αναφέρατε προηγουμένως. Πότε αναμένονται?
1: Ελπίζουμε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να είμαστε μέσα, αλλά αυτό είναι μια πρόβλεψη, η οποία δεν θέλω να δεσμευτώ, με την έννοια ότι γίνονται συνεχώς εργασίες, γίνονται συνεχώς προσπάθειες. Και ελπίζω πριν τις γιορτές τουλάχιστον να είμαστε μέσα στα τέτοια.
0: Χωρικά, να μας πείτε, χωρικά είναι στο ίδιο σημείο και βελτιώνεται ή είναι σε άλλο σημείο του νοσοκομείου?
1: Το τμήμα επιγόντων είναι το οποίο αναπτύσσεται, το ίδιο το υπάρχον, το οποίο θα διπλασιαστεί 2,3 φορές σχεδόν μεγαλύτερο από το παλιό. Τώρα να υπενθυμίσω ότι είμαστε στο προσωρινό ΤΕΠ, το οποίο είναι σε άλλο σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά το νέο ΤΕΠ θα είναι στο χώρο του παλιού ΤΕΠ, το οποίο θα έχει διπλασιαστεί 2,3 φορές, θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Ο διπλασιασμός βέβαια δείχνει και μια αφενός ανάπτυξη του νοσοκομείου, αφετέρου και μια ζήτηση προς το νοσοκομείο, γιατί ξέρουμε ότι εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη, αλλά εξυπηρετεί και νοτιοανατολικό Αιγαίο, να πω, ή και άλλες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκ του ορισμού του, ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο, εξυπηρετεί όλη την Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου.
0: Και για να κλείσουμε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης από το 2 ώρες 26 λεπτά?
1: Φυσικά, πάντα. Και αυτό είναι η προσπάθεια και ελπίζουμε ότι όταν φτιαχτεί το καινούριο ΤΕΠ, το οποίο θα είναι βελτιωμένοι και οι χώροι στους οποίους θα βρίσκονται οι ασθενείς, αλλά και θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες ταυτόχρονης νοσηλείας ασθενών, θα βελτιωθούν οι χρόνοι ακόμη περισσότερο.
0: Κύριε Χτενιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Βλέπω εδώ, καταρχάς να σας πω ότι ήταν ο κύριος Κτενιαδάκης, ο κύριος Στέλιος Κτενιαδάκης, ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Βελτιωμένη εικόνα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών εξαιτίας του συστήματος με το βραχιολάκι. Καλύτερη ροή εξασφαλίζεται στα επείγοντα περιστατικά με αυτό το σύστημα. Κατά 45 λεπτά βελτιώθηκε ο χρόνος παραμονής. 3 ώρες και κάτι, τώρα 2 ώρες και 26 λεπτά, και εφόσον λειτουργήσουν περί τα τέλη Νοεμβρίου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κτενιαδάκης, λειτουργήσει το καινούριο τμήμα επειγόντων περιστατικών, που ουσιαστικά είναι επέκταση του υφιστάμενου, τα πράγματα θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Σε ένα νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, που δεν εξυπηρετεί μόνο την Κρήτη, εξυπηρετεί και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπω εδώ τώρα στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr, ότι να παρουσιάζει το βασικό σενάριο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Με ποια τιμή αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου, με βάση το βασικό σενάριο για την επιδότηση στην Αγγλία. Πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με τιμή περίπου 1,13 ευρώ το λίτρο, ενώ στο κλείσιμο στις 30 Απριλίου η τιμή είχε φτάσει στα 1,74 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο με τη συμμετοχή του κράτους και των διελιστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αγγλία να περιοριστεί περίπου στα 1,60 ευρώ. Οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης συνεχίζονται, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα αφορά το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Ωστόσο, το τελικό ύψος της επιδότησης και η τιμή εκκίνησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε τελικά να ξεκινήσει κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο, εφόσον οι τελικές αποφάσεις και οι διεθνείς τιμές το επιτρέψουν.

Αυτό το τελευταίο περί των διεθνών τιμών είναι νομίζω και το καθοριστικότερο. Και αυτές οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε να καταλαγιάσουν οριστικά εκεί τα πνεύματα για να μην υπάρχουν για αυτές οι επιπτώσεις οι οικονομικές, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, αλλά και επίπεδο οικονομίας της αγοράς, αλλά και οικιακής οικονομίας, στην τσέπη μας δηλαδή.

Στην επικαιρότητα και κινητοποίηση των επαγγελματιών ψαράδων αποφασίζουν οι αλλοίς μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, λέει το Earth News. Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ψαράδων του Ηρακλείου. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος του διαβεβαίωσε ότι έχω αναλάβει το θέμα προσωπικά. Στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, με τις αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Ήδη πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοίς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, κατά την ένατη μέρα των κινητοποιήσεων, οπότε τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα και οι ιχθυόσκαλες κλειστές, η αγορά διαθέτει μόνο ψάρι κατεψυγμένο ή ιχθυοτροφείου, λέει το ρεπορτάζ της Earth News. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο πρόεδρος παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης, Δημήτρης Τσιπούρας, τόνισε ότι όσα αλλιεύματα υπάρχουν είναι εισαγωγής, κάνοντας λόγο για επιτίδιους που τα βαφτίζουν ελληνικά.

Σε συνέχεια θα λέγαμε της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Διαβάζω εδώ στο politica.gr, την ιστοσελίδα μας, ότι στα Χανιά σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα έφυγε ο Ρούμπιο, τώρα είμαστε μαζί με τους Τούρκους για να συζητήσουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, το συνδυασμό με την επίσκεψη την έκανα εγώ, όχι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι. Των δύο αντιπροσωπιών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάη, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αφίξεις με τους μετανάστες στα νότια του νησιού μας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 54 μεταναστών στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 48 υπηκόους Σουδάν και 6 υπηκόους Σομαλίας. Ανάμεσα στους αλλοδαπούς και 4 γυναίκες, όπως διαβάζω εδώ στο politica.gr. Και θα παρατηρήσω κάτι. Η σιωπή επικρατεί με τη δομή στους αθανάτους. Δεν βλέπω να κινείται κάτι, εκτός εάν κινείται αθορύβως. Δηλαδή γίνονται κάποιες κινήσεις της υλοποίησης της απόφασης της κυβέρνησης, γιατί οι αναρακτικές δεν είδαμε από πουθενά. Βασικά δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είχε πει τότε ο κύριος Πλεύρης ότι εμείς εντάξει θα περιμένουμε τις προτάσεις, εφόσον βρείτε ένα εναλλακτικό χώρο να αφήσουμε τη λύση του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη. Τίποτα δεν έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο. Είναι και ένα κτίριο το οποίο πολεοδομικά πάσχει. Θυμάστε μας που είχαμε προημερών μιλήσει με τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας, τον κύριο Γιαλιτάκη, και μας είχε πει ότι έχει πάυσει πλέον να υφίσταται κυκλοφοριακή σύνδεση, γιατί από τότε που είχε πάρει κυκλοφοριακή σύνδεση το κτίριο άλλαξαν τα πράγματα εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, τη λέω Εθνική Οδό και απορώ αν έχει γίνει τίποτα εκεί κάτω χαμηλά προς όταν πιάνεις, αρχίζεις να πιάνεις τη Μεσαρά, με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουν γίνει, ο Θεός να την κάνει Εθνική Οδό και αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Μας έχει πει λοιπόν ότι δεν μπορεί να δώσει αλλαγή χρήσης από τη στιγμή που δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση, και εφόσον υπάρχει και πίσω από το εργοστάσιο αυτό, εργοστάσιο, αποθήκη, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει μη οριοθετημένο ρέμα. Υπάρχουν αδυναμίες, αλλά επιμένει η κυβέρνηση για αυτή την δομή. Είδομεν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αμέσως επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης για μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο της Βαγιονιάς, που είναι μέλος του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον? Διότι λέει αυτό το δελτίο τύπου ότι, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, ο καλεσμένος μας θα μας πει αν κατάλαβα καλά, ότι για να προστατευτείς από την κλιματική αλλαγή πρέπει να πας πίσω, να εφαρμόσεις, θα λέγαμε, vintage μεθόδους, αυτές τις μεθόδους που εφάρμοζαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, λοιπόν, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής, είναι και σήμερα μαζί μας για να μας πει αν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Για πείτε μας.
1: Έτσι όπως το είπατε, χαμογελούσα το έτσι ωραία που το θέσατε για vintage μεθόδους.
0: Ναι.
1: Είναι της μόδας.
0: Ναι, βέβαια. Ακριβώς.
1: Προσέξτε, είναι δεδομένο ότι η ανάπτυξη όπως τη ζήσαμε τα τελευταία 50-60 χρόνια, που θεωρούσαμε ότι ο πλανήτης δεν έχει όρια, μπορούμε να πάμε με 200 και το μόνο που πρέπει να μετράμε είναι νούμερα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή σαν λογική. Και όρια έχει ο πλανήτης και φαίνεται να χάνει λάδια και έχει ξεκινήσει μια απορρίθμιση που τη βιώνουμε με την απορρίθμιση του κλίματος από την υπερδραστηριότητα την ανθρώπινη που έχει δημιουργήσει και ένα ντόμινο παρενεργειών. Δεν πειράζει να τα ονοματίσουμε τα προφανή. Ξέρετε όλοι τι συμβαίνει με τα σκουπίδια, ξέρετε τι συμβαίνει με την πίεση στο νερό, με την υποβάθμιση διαφόρων ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ειδικά σε περιοχές που έχουν πολύ έντονη παρουσία ανθρώπινη, εποχική μεν, αλλά πολύ μεγάλη. Και καλούμαστε να αναρωτιόμαστε, κάνοντας αυτή την αξιολόγηση των πραγμάτων, τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια παγκόσμια πολιτική κρίση, γιατί πολιτική είναι πρωτίστως. Η πολιτική έγινε ενεργειακή και από την ενεργειακή μετά αρχίζουμε και αναθεωρούμε τα πάντα. Πώς συνεργαζόμαστε στις διεθνείς σχέσεις, έχουμε και τα ακραία κινήματα που δυστυχώς ανεβαίνουν όλο και περισσότερο και υπάρχει λόγος που ανεβαίνουν, γιατί η συμβατική οδός της πολιτικής μέχρι τώρα δεν είναι αντάξια των προκλήσεων, θα έλεγα, των σημερινών. Είναι πολύ γραφειοκρατική, πολύ αργή ή έχουν μεγάλο μερίδιο όλοι όσοι θητεύσανε σε θέσεις ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Πάμε όμως στη λύση, γιατί αυτό τώρα είναι το ζωφερό. Τι αναδεικνύεται από την επιστήμη, ότι πρέπει λίγο να βάλουμε το μέτρο, αρχαία ελληνική προσέγγιση, είναι άριστο και πρέπει να το βάλουμε παντού, να έχουμε σεβασμό και μια πιο διακριτική παρουσία και στην κατανάλωση και στον τρόπο που επιλέγουμε ό,τι επιλέγουμε, από τους πολιτικούς μας μέχρι τα πράγματα που αγοράζουμε, και να ξαναθυμηθούμε οι παλιοί που δεν είχαν την τεχνολογική βοήθεια που έχουμε εμείς σήμερα. Άρα δεν μπορούσαν να ρυθμίζουν τις κλιματικές συνθήκες, δεν υπήρχαν κλιματιστικά, δεν υπήρχε η ευκολία το να προστατευτούν από καιρικές συνθήκες με πολύ βαριές κατασκευές, με πολύ ακριβά πράγματα, γιατί και τα χρήματα ήταν λιγοστά. Άρα οι πόροι έπρεπε να είναι αποδοτικότατη η χρήση τους. Γυρίζουμε λοιπόν σε αυτό το μοντέλο, γιατί έχουμε εγκαταλείψει ιδέες και πρακτικές που τότε ήταν αυτονόητες. Θυμάστε, κύριε Αγγελάκη, ότι η γιαγιά μας μαγείρευε σε ένα χώρο ένα τετραγωνικό, ξεφλούδιζε τις πατάτες

0: Γιατί τώρα δεν είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα να διαχειριστούμε το πρόβλημα, είναι ότι γίναμε πάρα πολύ. Είναι ότι έχουμε γίνει αρκετά πλούσιοι, με συνέπεια να πλούσιοι, μην παρεξηγηθώ. Έχουμε πόρους πιο εύκολους και πιο φτηνούς σε σχέση με το παρελθόν.
1: Έτσι.
0: Οπότε είμαστε σε μια λογική το ότι δε βαριέσαι, θα πάρω και αυτό το μπλουζάκι και θα το πετάξω.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα δείτε τι συμβαίνει με τις χωματερές των ρούχων που υπάρχουν στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, θα εκπλαγείτε. Κάθε δευτερόλεπτο ένα απορριμματοφόρο με ρούχα καταλήγει στα σκουπίδια. Να το ξαναπώ, κάθε δευτερόλεπτο. Φανταστείτε ένα απορριμματοφόρο που τα ξέρουμε όλοι το μέγεθός τους, με ρούχα καταλήγει στα σκουπίδια, σε μια χωματερή. Οι παλιοί το κάνανε αυτό, που δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και τα ρούχα τους μπαλώνανε και είχαν συγκεκριμένα πράγματα και θα μου πει θα γυρίσουμε στο 1800. Όχι. Δεν χρειάζεται ανάμεσα στο 2026 η μόνη μας επιλογή να είναι η επιστροφή στο 1800. Πρέπει να πάρουμε όμως τη λογική της βιωσιμότητας που υπήρχε τότε.
1: Τη λογική της βιωσιμότητας. Σωστή η κουβέντα.
0: Το διακύβευμα δεν ήταν ότι το περιβάλλον πάει για φούντο, όπου είναι σήμερα. Το τότε ήταν το διακύβευμα ότι δεν έχουμε αρκετούς πόρους, άρα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση σε αυτούς τους λίγους που έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα, αν βγάλουμε λίγο το κομμάτι της υπερπαραγωγής προϊόντων, που εκεί θέλει μια διαχείριση φιλοσοφική, να αλλάξουμε στάση ζωής και να είμαστε ολιγαρχείς ή να αρκούμαστε σε πιο φυσιολογική, θα λέγα εγώ, καταναλωτική συμπεριφορά. Το πετρέλαιο πώς ξαφνικά έγινε αγαθό που αμφιβάλλουμε για την επάρκειά του ή όχι? Τώρα δεν το σκεφτόμαστε όλοι ή περισσότεροι? Μην κάνουμε περιττές μετακινήσεις, να μην ανάψουμε παραπάνω τη θέρμανση ή το κλιματισμό από όσο χρειαζόμαστε. Γιατί μπορεί να μην φτάνουν τα λεφτά μας να πληρώσουμε το λογαριασμό. Εγώ γέμισα προχθές το αυτοκίνητό μου που είναι πετρέλαιο, πρώτη φορά στη ζωή μου, 105 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτό που θεωρούσαμε εύκολο, δεδομένο, απλό και κάτι που μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε οικονομικά, δεν είναι έτσι πια. Κατέρευσε μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η ενεργειακή ασφάλεια του κόσμου. Και βλέπετε ότι αλλάζουν οι συμφωνίες.
1: Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παρακάμψουμε τα κανάλια που είναι επίφοβα από άποψη στρατιωτική. Βλέπετε ένα μικρό πρόβλημα με το στενό του Ορμούς.
1: Έτσι.
0: Τι έχει δημιουργήσει
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Παγκόσμια...
1: Έτσι. Σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά λοιπόν δείχνουν.
1: Προλαβαίνουμε ότι... να ανακάμψουμε, κύριε.
0: Φυσικά.
1: Αναστασάκη.
0: Αλλά δεν πω. Ο αυτόματος όμως, να θέσουμε ένα τέτοιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το ως ήθιστε, το business as usual και η φυσική ροή των πραγμάτων δεν πάει στη λύση. Για να πάει στην λύση θα πρέπει και να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και να κάνουμε τις σωστές επιλογές στο κομμάτι που μας αναλογεί. Από το σπίτι μας που δεν πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή αμόνωτο ή να έχει ενεργοβόρες συσκευές, από τη συμπεριφορά μας να κάνουμε αυτά που πρέπει, όχι υπερβολές.
1: Mm-hmm.
0: Όπως το είπαμε, με τα κινήσεις.
1: Μπορούμε με τα εργαλεία που έχουμε ήδη. Έτσι, όπως με τα εργαλεία που ήδη έχουμε φτιάξει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο κόσμο. Αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς. Και να μην αρκούμαστε σε μέτριους ανθρώπους. Αν κάποιος που καλείται να οδηγήσει.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπατε. Μεγάλη κουβέντα, κύριε
0: Αστασάκη. Είναι το βασικότερο όλων. Γιατί αν επιτρέπουμε σε ανθρώπους που είναι άσχετοι ή επικίνδυνοι ή αδιάφοροι για τις συνέπειες όλης αυτής της πραγματικότητας που συζητάμε τώρα, μετά ποιος θα αλλάξει, ποιος θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μπούμε σε μια σωστή ρότα? Γιατί καλός ο μικρό κοσμός μας, αλλά δεν μας αναλογεί ατομικά το μεγάλο μέρος της ευθύνης. Το μεγάλο μέρος της ευθύνης αναλογεί σε αυτούς που όντως έχουν την εξουσία να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν την πορεία του σκάφους, που το σκάφος καλό είναι να μην είναι ο Τιτανικός, θα είναι ένα πλοίο της γραμμής που θα μας πάει από μια διαφορετική πορεία σε ένα ασφαλές λιμάνι.
1: Κύριε Αστασάκη, επειδή
0: αυτό
1: δεν έχουμε...
0: το καπετάνιο να διαλέξουμε να είναι σωστό.
1: Έτσι. Επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα μήνυμα. Στείλτε μας ένα μήνυμα από αυτή την κουβέντα που κάναμε.

0: ένα μήνυμα ότι τα παιδιά μας είναι πολύ υψηλότερων δυνατοτήτων από μας. Επομένως μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα ότι με τη συνδρομή και των νέων τεχνολογιών αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης που απογειώνει τις ανθρώπινες δυνατότητες θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα ώστε όλες οι αποφάσεις μας στο κοντινό μέλλον μας και μετά, από το κοντινό μέλλον μας και μετά να είναι σωστές όλες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Και ενώ δεν φαίνεται πώς μπορεί να ανακόψουμε τα κίνητα σε ένα πλανήτη που τρέχει με 200, είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Πιστεύω ήταν επικοδομητική η κουβέντα μας. Όσοι άκουσαν, ας τη διαδώσουν, θα έλεγα εγώ.
0: Στη διάθεσή σας και να είστε περήφανος για τα παιδιά σας. Να είμαστε περήφανοι όλοι για τα παιδιά μας, γιατί εμείς από τη διάδραση, από αυτήν την αλληλεπίδραση που έχουμε, εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά.
1: Έτσι,
0: τα
1: ακριβώς.
0: Παιδιά όχι μόνο αδιάφορα δεν είναι, ίσα ίσα που ξέρουν πράγματα που ούτε εμείς δεν τα γνωρίζουμε ακόμα.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής. Είναι και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Και ακούσατε, για να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας όσον αφορά τα καθημάς, δηλαδή τη ζωή μας στο σπίτι μας και στο γύρω κόσμο μας, να θυμηθούμε λίγο τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας πώς ζούσαν σε ένα κόσμο που τίποτα δεν πετούσαν, να χρησιμοποιήσουμε για αυτή την εφαρμογή αυτής της αναδρομικής, θα έλεγα, νοοτροπίας τα σημερινά μέσα που είναι πλούσια, πολλά δηλαδή, και να κοιτάξουμε και ποιους επιλέγουμε να σταματήσουμε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μπορεί να ξυνήσει δηλαδή μια μεγάλη κουβέντα, να σταματήσουμε να επιλέγουμε μετριότητες. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο βέβαια. Ο υπαινιγμός ήταν σε... Όχι ο υπαινιγμός, η ρίση, τα λόγια αυτά ήταν για το πολιτικό επίπεδο και τις πολιτικές επιλογές μας.

Διαβάζω από το σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας τις τελευταίες παραγράφους που λένε τα εξής για την εκδήλωση που έγινε στη Βαγιονιά. Υπενθυμίζομαι ότι το Γυμνάσιο της Βαγιονιάς είναι μέλος του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO. Αναδείχτηκαν πρακτικές του παρελθόντος σχετικά με τη μείωση της πατάλης των τροφίμων, της επαναχρησιμοποίησής τους, τη μείωση των αποβλήτων της κουζίνας, του περιορισμού της χρήσης πλαστικού, της αξίας της επαναξιοποίησης των ρούχων μέσα από άλλες χρήσεις για κάλυψη καθημερινών αναγκών. Επίσης, αναδείχθηκαν η αξία της κατανάλωσης προϊόντων τοπικής παραγωγής σε σχέση με τα βιομηχανοποιημένα και αυτά που προέρχονται από μακρινούς προορισμούς. Συζητήθηκε ακόμη η αξιοποίηση του μαλλιού από τα ζώα των κτηνοτροφικών οικογενειών, το οποίο σήμερα συχνά πετιέται ή καίγεται. Οι μαθητές δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν δοχεία πολλαπλής χρήσης για το νερό τους και να αναπτύξουν δίκτυο αλληλεγγύης για τους συμμαθητές τους μέσα από κοινό σχολικό κουμπαρά που θα δημιουργήσουν.

Καλή είναι η αναδρομή στο παρελθόν για να πάρουμε μεθόδους που αξίζουν τον κόπο να τις εφαρμόσουμε και σήμερα για να ζούμε καλύτερες ημέρες.

αυτός ο τρόπος ζωής δημιουργεί και τις θεομηνίες. Το έχουμε πει. Αυτή η υπερκατανάλωση που δημιουργεί, που βάζει τις βιομηχανίες να δουλεύουν στα 200, που λέει και ο κύριος Αναστασάκης, να έχουν διαταράξει το κλίμα. Αυτές οι ταχύτητες και αυτές οι επιθυμίες, οι ακατασχέτου μορφής θα έλεγα, κάνουν και τις συνθήκες της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής. Της λεγόμενης και πραγματικής, όχι μόνο λεγόμενης. Και διαβάζω ότι βέβαια ο κάθε τόπος με τα δικά του δεινά, διαβάζω ότι χήμαρος λάσπης σάρωσε πλούσιο προάστιο στο Σαντιάγο της Χιλής, βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες, και εκεί πλημμύρες και λασποκατολισθήσεις. Μια συνήθιστη κατολίσθηση λάσπης σάρωσε την Πέμπτη, χθες δηλαδή, τους δρόμους ενός πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο της Χιλής, τραυματίζοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους και παγιδεύοντας κατοίκους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς, Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε να κηρυχθεί κοινότητα Λασκόντες, ζώνη καταστροφής. Το προάστιο αυτό, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, χτυπήθηκε σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας. Η κατολίσθηση λάσπης που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις παρέσυρε δεκάδες οχήματα που διακρίνονταν σε βουνά λάσπης και συντριμιών, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους βρέφος το οποίο υπέστη κάταγμα, δήλωσε στον τύπο ο Χερμάν Κοδίνα, αντιπρόσωπος του Προέδρου. Σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Τρομπέν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαντιάγο, σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε ακίνητα και σε πανεπιστήμια. Ακόμη, οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε κλινικές και νοσοκομεία του τομέα, καθώς ορισμένες από τις δομές υγείας επλήγησαν, ανέφερε ανώτερος τέλεχος της κυβέρνησης, ο Χωσέ Φρανσίσκο Λάγκος. Η κυβέρνηση κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε 10 κοινότητες του Σαντιάγο, όλες τους πρόποδες της οροσειράς των Άνδεων. Ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου στη Χιλή, που οδεύει στο τέλος του, είναι πολύ τραχής, με πολλές βροχοπτώσεις, και ξέρουμε ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι δυνατό φέτος, σημείωσε η Καταλίνα Σαν Μαρτίν, η δήμαρχος του προαστίου Λασκόντες. Εκεί τώρα έχουν άνοιξη. Το νότιο ημισφαίριο έχει άνοιξη τώρα. Και μετά θα ακολουθήσει για αυτούς το καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας... πριν μάλλον παραδώσω το μικρόφωνο ως Άλλη Σκυτάλη στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Ήταν η εκπομπή «Όμορφη μέρα», αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είδαμε και σήμερα τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, τουλάχιστον αυτά που θεωρούμε εμείς ότι έχουν σημασία για εσάς. Επίσης συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, για τον τιτάνιο αγώνα που κάνουν εκεί στο Μυλοπόταμο τώρα για την αποκατάσταση των τεραστίων ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία της προηγούμενης εβδομάδας. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Ελένη Μαράκη για το πρόγραμμα της περιφέρειας να δημιουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη, ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κτενιαδάκη, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, για την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όσον αφορά το χρόνο αναμονής. Έχει μειωθεί κατά 45 λεπτά από τον προηγούμενο, έχει φτάσει στις 2 ώρες και 26 λεπτά και ευελπιστεί με το άνοιγμα των καινούριων του καινούριου τμήματος επειγόντων περιστατικών να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο για την κλιματική αλλαγή, εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, για το πώς θα υιοθετήσουμε παλές μεθόδους με σύγχρονα μέσα για να και την κλιματική αλλαγή να αντιμετωπίσουμε, αλλά και γενικότερα να βελτιώσουμε την ζωή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Με αφορμή μια εκδήλωση έγινε αυτή η συζήτηση, με αφορμή μια εκδήλωση που έγινε στην Βαγιονιά, στο γυμνάσιο Βαγιονιάς, που είναι συνεργάτης πρεσβευτής της UNESCO. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα για το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Να ξεκινήσουμε με την είδηση ενός σοβαρού εργατικού δυστυχήματος στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε έπειτα από έκρηξη δύο σοβαρά τραυματίες 43 και 50 ετών.

Οι δύο τραυματίες εργάζονταν σε συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Εκδόθηκε και ανακοίνωση από την Motor Oil που επιβεβαιώνει το εργατικό αυτό σοβαρό ατύχημα.

και περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες κατά από τις οποίες διαμορφώνονται οι συνθήκες με τις οποίες έγινε το ατύχημα αυτό, αν πράγματι πληρούσαν οι εργασίες τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και πώς φτάσαμε σε μια υποτίθεται τόσο καλά και συντηρημένη θα έπρεπε αφενός, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας αφετέρου να βρίσκεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αυτά εισαγωγικά έτσι, στην είδηση που διαμορφώθηκε πριν από λίγο από την κεντρική επικαιρότητα σε σχέση με αυτό το σοβαρό εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Αν έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση υγείας των δύο σοβαρά τραυματισμένων ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Παρακολουθούμε, ξέρετε, δύο μέρες τώρα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, σχεδόν μια μεταφυσική συζήτηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, στην Ελλάδα. Πολιτικοί, αναλυτές, κυβερνητικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι εννοείται, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πολλοί και διάφοροι γεωπολιτικοί φωστήρες που ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να μας εξηγήσουν πόσο αναβαθμίστηκε η χώρα, πόσο ισχυρότερη έγινε η διεθνής θέση της, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Μιλούν για γεωπολιτική ισχύ, ενεργειακούς διαδρόμους, στρατηγικές συμμαχίες, αμυντική συνεργασία, επενδυτικές ευκαιρίες, για ποιους δεν μας λένε. Και όσο εμείς αναλύουμε βαθιστόγαστα τις δηλώσεις του Ρούμπιο, τις φωτογραφίες, τις χειραψίες, τους συμβολισμούς, κάποιοι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους.

έτσι πολύ πρόχειρα, ρε παιδί μου, δύο έτσι από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αυτής της χώρας. Ο άκτορας, όπως διεφάνει και μετά όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Πολλά, κυρία Γκιλφόιλ, κάνει δουλειές μεταφέροντας το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, στο μέσο του ενεργειακού διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άλλοι όμιλοι, όπως για παράδειγμα η Τέρνα, με αφορμή και την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, υπέγραψε συμφωνία συμπαραγωγής στρατιωτικού υλικού τύπου drone με την Αμερική. Και έτσι οι ελληνικές επιχειρηματικές ελίτ διεκδικούν συμβόλαια, συνεργασίες και πρόσβαση σε νέες αγορές, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, κατοικούν και άνθρωποι, όχι μόνο εταιρείες, όχι μόνο μέτοχοι, εργολάβοι και παιδικά κεφάλαια. Παρεπιπτόντως υπάρχουν κάτι εργαζόμενοι, ξέρω εγώ, κάτι συνταξιούχοι, κάτι αγρότες, κάτι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οικογένειες που προσπαθούν να πληρώσουν το ενοικιό τους, το ηλεκτρικό τους ρέμα, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ. Και για αυτούς έχει έρθει μια άλλη είδηση σήμερα. Όχι από το State Department, όχι, από εκεί. Οι ειδήσεις είναι για λίγους. Ούτε από κανένα επενδυτικό συνέδριο, ούτε πολύ περισσότερο από την Αμερικανική Πρεσβεία. Είπαμε, αυτά αφορούν λίγους. Ήρθε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, διότι ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε επισήμως πλέον στο 5% το Σεπτέμβριο. Μας πέρασε. Από το 3,8% του Αυγούστου. Και συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 25, εκτινάχθηκε από το 1,9 του 2025 στο 5% του 2026. Αυτή είναι η άλλη όψη της περιβόητης ισχυρής Ελλάδας. Μια Ελλάδα που αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, μας λένε, αλλά υποβαθμίζεται καθημερινά η αγοραστική δύναμη, τους λέμε. Η Ελλάδα που γίνεται ενεργειακός κόμβος, μας λένε, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει προσιτή ενέργεια στα νοικοκυριά της χώρας, τους λέμε. Η Ελλάδα στην οποία υπογράφονται συμφωνίες δισεκατομμυρίων, μας λένε, αλλά εκατομμύρια πολίτες μετρούν τα ευρώ και τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Και αυτό τους λέμε. Και επειδή κάποιοι κάνουν business με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να πούμε λοιπόν ότι βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε κατά 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Αυτά τα λένε οι αριθμοί. Δεν μιλάνε εδώ οι πολιτικές εκτιμήσεις και βαθιστόχαστες αναλύσεις. 38,8% είναι τα επίσημα της Ελστάτ σήμερα. 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη, 15% το ηλεκτρικό ρεύμα, 5,9% τα ενίκια κατοικιών. Σε ένα μήνα!

Σε ένα μήνα είπα όχι, όχι, όχι. Σε ένα χρόνο, το διορτώνω, σε ένα χρόνο. Ναι, αλλά σε ένα χρόνο έχεις αύξηση από το 6% που είναι για τα ενοίκια κατοικιών στα ίδια αυξημένα ενοίκια έως και 55,2% αν μιλάμε για το φυσικό αέριο. Αυτές πλέον δεν είναι απλά αυξήσεις τιμών. Όχι. Είναι μια τεράστια ανακατανομή εισοδήματος εις βάρος όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν. Αυτό είναι. Πλέον δεν είναι θέμα ακρίβειας. Εδώ γίνεται μια επαναλαμβανόμενη, αλλεπάλληλη ανακατανομή εισοδήματος και μάλιστα εις βάρος εκείνων που ούτως ή άλλως είχαν μικρά εισοδήματα. Γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την τιμή του πετρελαίου, ούτως δεξίχως μπορεί να σταθμίσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αγρότης επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει πάντοτε ολόκληρη την αύξηση του πετρελαίου στην τιμή απαραγού, ενώ ο μικρός επαγγελματίας δεν έχει την οικονομική ισχύ ενός μεγάλου ομίλου για να διαπραγματεύεται ευνοϊκότερα ενδεχομένως ενεργειακά συμβόλαια. Και το διευκρινίζουμε. Όταν μιλάμε για πληθωρισμό που φτάνει στο 5%, δεν σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν μόνο κατά 5% από τότε που ξεκίνησε η κρίση ακρίβειας. Σημαίνει ότι αυτό το 5% έρχεται να επικαθίσει πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές των προηγούμενων ετών. Το παράδειγμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν ένα καλάθι αγαθών κόστιζε 100 ευρώ και έφτασε τα 125, μία νέα αύξηση 5% δεν το επιστρέφει στα 100, το ανεβάζει στα 131 ευρώ.

Αλλά να επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους ομίλους για να δείτε την μεγάλη τεράστια αντίφαση σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι γίνεται μια διαρκής επαναλαμβανόμενη ανακατανομή εις βάρος των ασθενέστερων. Ας ξεκινήσουμε με τον όμιλο Actor και το αμερικανικό LNG και τις συμφωνίες των δισεκατομμυρίων. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια 1 εκατομμυρίου τόνων LNG ετησίως επί 20 χρόνια.

Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι παράδοξο ότι οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα όμως αρχίζει όταν η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα ως αυτονόητα ταυτόσημα με το δημόσιο συμφέρον. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι δεν είναι ταυτόσημα με το δημόσιο συμφέρον. Και υπάρχει και ένα ακόμη πιο σοβαρό ζήτημα. Διότι πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες ανέδειξαν ερωτήματα σχετικά με την κατανομή των εμπορικών κινδύνων, τις εγγυήσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται τα οικονομικά ωφέλη μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιριών.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν και όχι πόσες φορές χαμογέλασε ο Ρούμπιο στο Μητσοτάκι. Πάμε σε έναν άλλο όμιλο. Στην Τέρνα. Τα αμερικανικά drones και την πολεμική βιομηχανία. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε η στρατηγική συμφωνία της Τέρνα με την αμερικανική Shield AI για τη διερεύνηση ανάπτυξης βιομηχανικής βάσης και υποδομών υποστήριξης του XBAT στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα υποανάπτυξη μη επανδρομένο μαχητικό αεροσκάφος κάθε της απογείωσης και προσγείωσης. Η συμφωνία τους αφορά προοπτική βιομηχανική συνεργασίας. Ωστόσο, η κατεύθυνση δεν είναι σαφής. Δεν έχουν δοθεί δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες. Η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία αναζητά εταίρους και παραγωγικές υποδομές και οι ελληνικοί όμιλοι σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούν μερίδιο από την αγορά. Και ήρθε ο Ρούμπιο και μας πούλησε και 4 δισεκατομμύρια απευθείας. Θα πληρώσουμε εννοώ. Ως κράτος, ως δημόσιο. 4 δισεκατομμύρια για στρατιωτικό υλικό μέσω του αμερικανικού προγράμματος. Αν αυτό εννοούν διπλωματία μέσω των συναλλαγών, να το κατανοήσουμε. Και ασφαλώς μια χώρα όπως η Ελλάδα με πραγματικές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει κυρίως απέναντι στην Τουρκία χρειάζεται και απαιτείται μια αξιόπιστη άμυνα, αλλά ας μην χρησιμοποιούμε την εθνική ασφάλεια ως πρόσχημα για να καταργούμε το δημόσιο έλεγχο. Διότι εξωτερική πολιτική και μάλιστα με οικονομικό αντίκρισμα είδαμε από τους Αμερικανούς με την επίσκεψη Ρούμπιο. Ήρθαν, πούλησαν, έφυγαν. Καθαρές, όμορφες, τακτοποιημένες δουλειές.

Και όσο εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε, δηλαδή ξοδεύουμε, τόσο θα μικραίνει αντί να μεγαλώνει το περιβόητο, περίφημο, έχει καταντήσει ανέκδοτο, δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον παροχές και στήριξη των πολιτών.

αν η εθνική επιτυχία μετρέται με δισεκατομμύρια συμβολέων, αυτό θα πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν αφορά μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, παύλα επιχειρηματιών της χώρας, αυτό είναι πιάτσικο.

κάπως έτσι πιο αποκαλυπτική είδηση αυτής της εβδομάδας δεν ήταν τα όσα είπε ο Ρούμπιο μπροστά από το βράχο της Ακρόπολης, ήταν τα όσα ανακοίνωσε η Ελστάτ σε συνέχεια των όσων είπε και κυρίως πούλησε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Γιατί βαρεθήκαμε να διαβάζουμε βαθιστόχαστες αναλύσεις που έθεταν το ερώτημα για το αν η Ελλάδα έγινε σημαντικότερη εναντί των Τούρκων, πάντα εννοείται, για τους Αμερικανούς. Ενώ το ερώτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι αν η Ελλάδα ή για τους Έλληνες. Έτσι, όσο κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, και οι προηγούμενες, και πολύ φοβάμαι και οι επόμενες, δεν μπορούν να απαντήσουν πιστικά σε αυτό, για το αν η Ελλάδα γίνεται καλύτερη απέναντι στους πολίτες της, όλες οι φωτογραφίες, οι χειραψίες και οι γεωπολιτικοί πανηγυρισμοί θα παραμένουν ένα πολυτελές επικοινωνιακό σκηνικό και τίποτα άλλο. Σκηνικό με θεατές, τους πολίτες και πρωταγωνιστές, εκείνους που εισπράττουν. Διακοπή μουσική, ένα σαν και επιστρέφουμε.

0: Living Off the Dead.
1: Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόρυστας. Και συνεχίζουμε με την Ελστάτ, όχι για τον πληθωρισμό, αλλά για επίσης εξίσου ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την εργασία στην Ελλάδα και το πόσο τελικά δουλεύει ή δεν δουλεύει ο μέσος Έλληνας ή μας δουλεύει ό,τι δουλεύει. Και από τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα κατακτά μια ευρωπαϊκή πρωτιά που κανείς δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει. Γιατί ο Έλληνας ανακηρύχθηκε επισήμως ο μεγαλύτερος δουλευταράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

για τις εργασίες που δηλώνονται, έτσι. Γιατί υπάρχει και μαύρη εργασία, αλλά μπορεί να είναι όχι 8ωρο, να έχει ακόμη, να έχει 15-20 ώρες συνολικά σε εβδομαδιαία βάση. Οι οποίες όμως δεν φαίνονται. Ο Γερμανός σταματά στις 33,9 ώρες, ο Γάλλος στις 35,6 και ο Ιταλός στις 36,1 ώρες. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Άλλωστε κάποιος πρέπει να κρατάει, παιδί μου, ψηλά τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.

Δηλαδή, αν πάρει τις ώρες, ας πούμε, των Ολλανδών ή των Βέλγων, που βλέπω εδώ πέρα, 31 και 34 ώρες αντίστοιχα, ή των Γερμανών, 33,9, θα πρέπει να τους πεις μπροστά μας ότι είναι τεμπέληδες. Εάν βάλεις τις μαύρες υπερορίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, η εργασία στη χώρα θα χτυπήσει κόκκινο και θα κάνει τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς ή τους Βέλγους όχι τεμπέληδες, να μην σηκώνεται από το κρεβάτι καθόλου. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο 50% της παραγωγικότητας σε επίπεδο Ευρώπης. Θα πει τώρα κάποιος που ακούει, ναι, πολλές ώρες, αλλά δεν παράγει ο εργαζόμενος, κάθεται, τεμπελιάζει, αυτό, να περάσει το 8. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αν εμβαθύνουμε το πώς ενδεχομένως μπορεί και να απογοητεύεται κατά το εργασιακό του βίο ο εργαζόμενος, θα αντιληφθεί ότι στην επιχείρηση στην οποία εργάζεται δεν γίνονται επενδύσεις, δεν γίνεται εξυγχρονισμός, δεν εξασφαλίζονται εργαλεία που επικουρούν την αύξηση της παραγωγικότητας, δεν επενδύεται το κέρδος για την ανάπτυξη της εταιρείας και σε υλικό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Άρα πώς έχουμε την απέτηση μετά να αυξηθεί η παραγωγικότητα?

Εδώ σε εμάς η φιλοσοφία είναι ότι στύψω τον εργαζόμενο για να σωθούμε όλοι μας. Και αναρωτιέται κανείς, μπορεί η εργασιακή εξάντληση να σώσει μια οικονομία? Προσέξτε, η μικρή ανταγωνιστικότητα είναι εκοφαντική στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι αμελητέα και σε επίπεδο Ευρώπης.

Από το 2000 τα συνολικά καθάριστα κέρδη στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης έχουν αυξηθεί σχεδόν 2 φορές ταχύτερα από το μέσο μισθό. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αναεργαζόμενο έχει ξεπεράσει το μισθό αναεργαζόμενο κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί. Απλώς δεν αποτυπώνει την παραγωγικότητά τους, διότι δεν έχουν μερίδιο στον πλούτο που οι ίδιοι δημιούργησαν. Ούτε το κόστος εργασίας που

εμφανίζεται από πολλές εργοδοτικές ενώσεις ότι είναι το βάρος που βυθίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, φαίνεται ότι συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί σε πολλούς τομείς το κόστος εργασίας παρέμεινε σταθερό ως ποσοστό των εσόδων των επιχειρήσεων. Ενώ υπήρξαν και κλάδοι στους οποίους το ποσοστό, το κόστος μάλλον εργασίας, το ποσοστό των εσόδων μειώθηκε σημαντικά.

Στις χώρες όπου ο χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα που είναι πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, και έχει τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας τώρα με το τελευταίο νόμο που πέρασε εργασιακή εβδομάδα 6 ημερών και 13 ωρών την ίδια ημέρα, δεν επιβεβαιώνεται ότι αυτό συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατ' επέκταση ότι κάνει ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονομία.

Αυτά, μιας και μιλούσαμε για την Ελστάτ, στατιστικά στοιχεία, πληθωρισμό, αλλά και εργατικότητα, παραγωγικότητα στη χώρα μας. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Όπου για τη νέα χρονιά υπολογίζουμε ότι το κράτος θα εισπράξει, υπολογίζει προϋπολογισμός δηλαδή, 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους. Να πούμε ότι το 26, το που τελειώνει σε λίγο καιρό, η εκτίμηση για τις εισπράξεις από φόρους ήταν στα 75,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή εκτιμάται ότι το 27 θα μπουν στα κρατικά ταμεία 2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι. Η κυβέρνηση στο ερώτημα από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα, θα στύψουν κι άλλο τους πολίτες, απαντά ότι θα προέλθουν από την ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων, την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και από την εξέλιξη των τιμών. Δηλαδή μας λένε ευθασώς ότι θα προκύψει από την ακρίβεια. Ποντάρουν στην ακρίβεια για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε περιγράψει με στοιχεία πώς το ΦΠΑ πάνω σε μια αυξημένη τιμή αυγατίζει τα έσοδα για το κράτος και γιατί η κυβέρνηση έχει βρει την εύκολη λύση στα οικονομικά, δηλαδή την διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ για να μπορεί να γεμίζει τα ταμεία και να κάνει άλλου είδους επενδύσεις. Το 27 προβλέπεται μόνο από το ΦΠΑ 30,5 δισεκατομμύρια έσοδα στα κρατικά ταμεία. Πώς λοιπόν να μην ποντάρει η κυβέρνηση στην ακρίβεια που κατά τα άλλα πασχίζει να τη θασεύσει, όταν ένα προϊόν από 10 ευρώ αυξάνεται στα 12 και ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο ίδιος, το κράτος εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Είναι τόσο απλό. Έτσι ο πληθωρισμός που λέγαμε εισαγωγικά του 5% λειτουργεί ως αυτόματος μηχανισμός αύξησης των ονομαστικών φορολογικών εσόδων. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των τιμών μεταφράζεται αυτομάτως σε μεγαλύτερες εισπράξεις έμεσων φόρων.

αυξημένο προϋπολογίζει η κυβέρνηση το έσοδο και από τον φόρο εισοδήματος, διότι από τα 27,3 δις του 2026 προϋπολογίζει ότι το 27 θα φτάσουμε στα 29,3 δις. Πάνω από 2 δις αύξηση μόνο σε αυτή την κατηγορία από το φόρο εισοδήματος. Βεβαίως θα πει κάποιος, αυτό το στοιχείο από μόνο του αποτυπώνει ότι αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Ότι αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται και τα κέρδη. Και είναι φυσιολογικό έτσι να αυξάνονται και τα φυσιολογικά, τα φορολογικά, με συγχωρείτε, έσοδα. Αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία του θέματος. Πόσο από τον επιπλέον πλούτο που παράγεται μένει τελικά στην τσέπη του εργαζόμενου και πόσο καταλήγει στο κράτος μέσω άμεσης και έμεσης φορολογίας.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια διαβάζοντας κανείς τον προϋπολογισμό που χαλάει λίγο το αφήγημα, διότι το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3% για το 27. Κτίμηση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτό. 1-2% του 2026. Και προβλέπει επίσης ότι οι αμοιβές ανεργαζόμενων θα αυξηθούν ονομαστικά κατά 3,9%. Καλά ως εδώ. Περίπου καλά. Μόνο που το ίδιο προσχέδιο προβλέπει πληθωρισμό 2,6%. Έτσι, η πραγματική αύξηση των αμοιβών υπολογίζεται περίπου στο 1,4%. Αυτό έχει σημασία για την καθημερινότητα. Διότι ο εργαζόμενος δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ με ονομαστικό ΑΕΠ, δεν πληρώνει το ενίκιο με το πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε γεμίζει το αυτοκίνητο, το ρεζερουάρ του δηλαδή, με το ποσοστό αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Πληρώνει με το διαθέσιμο εισόδημά του. Και αν ο μισθός ανεβαίνει ανεμικά και μαζί του ανεβαίνουν ως χιόνο στη βάδα τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια και στέγη, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται, ούτε καν μετριάζεται, διωγγώνεται.

Για να είναι πλήρης η εικόνα, όπως πάντα κάνουμε, το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο φόρους και πλεονάσματα, περιλαμβάνει και παρεμβάσεις 2,2 δις που είναι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή μειώσεις φόρων για συγκεκριμένες κατηγορίες, παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεχνους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύσεις συνταξιούχων, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για το οποίο γίνει πολύς λόγος, και ο στόχος της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσω δύο αυξήσεων έως τον Ιανουάριο του 2028. Άρα δικαιούται να λέει η κυβέρνηση ότι από αυτά που παίρνουμε επιστρέφουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Το ζήτημα είναι πόσα επιστρέφονται. Και αν σε αυτούς στους οποίους επιστρέφονται προηγουμένως τους έχουμε αφεμάξει σε τέτοιο βαθμό που αυτό που τους επιστρέφουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό.

στη χώρα έχουμε διαμορφώσει ένα μοντέλο στο οποίο το κράτος συγκεντρώνει τεράστιους φορολογικούς πόρους και στη συνέχεια ένα μέρος αυτών επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από επιδόματα, ενισχύσεις και στοχευμένα μέτρα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Υπάρχει όμως και άλλη επιλογή. Να αφήσεις εξ αρχής μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος στον πολίτη. Ιδίως μέσα από μικρότερη επιβάρηση της κατανάλωσης και πιο μόνιμες παρεμβάσεις εκεί που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όχι επιδόματα δηλαδή. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται το εξής παράδοξο. Ο πολίτης να πληρώνει περισσότερα επειδή οι τιμές αυξήθηκαν, μάλιστα. Το κράτος να εισπράττει περισσότερα, μάλιστα. Αλλά μετά το κράτος να εμφανίζεται να το επιστρέφει ένα μέρος αυτών των χρημάτων ως κοινωνική πολιτική. Και να πρέπει εμείς να πούμε και ευχαριστώ δηλαδή.

Έτσι, το βασικό ερώτημα για τον προϋπολογισμό με το νέο έτος δεν είναι αν υπάρχουν καλοί μακροοικονομικοί αριθμοί. Υπάρχουν, καταγράφονται. Είτε αφορούν την ανάπτυξη, είτε αφορούν τη συγκράτηση της ανεργίας ή την πτώση του χρέους ή τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Όμως, ένας προϋπολογισμός δεν κρίνεται μόνο από τα κουτάκια του Excel στο Υπουργείο Οικονομικών, κρίνεται και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, κρίνεται και στο ενίκιο, κρίνεται και στο ρεύμα, κρίνεται και στο πρατήριο υγροκαυσιμών, κρίνεται και στα εξωσχολικά των παιδιών και ούτω καθεξής. Πάμε, διακοπή, μουσική, να σας επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι μέσω ραδιόφωνου του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, γιατί ένας ολόκληρος τόπος κινδυνεύει να πληρώσει το τίμημα μιας κρατικής αυστηρότητας που, όπως καταγγέλλεται, καταγγέλνουν οι κάτοικοι δηλαδή, και όχι μόνο, εξαντλείται πάνω σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Στο Καστρί της Βιάννου, 5 από τα 7 εστιατόρια που λειτουργούσαν επί δεκαετίες έχουν κατεβάσει ρολά, όχι επειδή δεν είχαν πελάτες, ούτε επειδή δεν ήταν βιώσιμα, αλλά εξαιτίας των εξοντοτικών προστήμων που επιβλήθηκαν από την κτηματική υπηρεσία για αυθαίρετες κατασκευές και παρεμβάσεις στον υγειαλό. Οι επιχειρηματίες απομάκρυναν τις κατασκευές, συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις, αλλά τα πρόστιμα παραμένουν. Σύμφωνα με τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, 15 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς δουλειά και εκατοντάδες επισκέπτες καλούνται να εξυπηρετηθούν από μόλις 2 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που την κάνουμε τοπικά εδώ στην Κρήτη. Αν μπορεί η εφαρμογή της νομιμότητας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί στην οικονομική εξόντωση μιας ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο υγειαλός, και φυσικά δεν θα το κάνουμε εμείς, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται. Αλλά η πολιτεία την ίδια ώρα οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν εξασφαλίζει μια νόμιμη μεταβατική λύση, ιδιαίτερα όταν εκκρεμεί ένα σημαντικό έργο ανάπλασης της παραλιακής ζώνης. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό, καθώς η Δημοτική Αρχή Βιάννου υποστηρίζει ότι υπάρχει νομοθετική δυνατότητα μεταβατικού σταδίου. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Μπαριτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, να ξεκινήσουμε από το βασικό δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι με τιμές δάχτυλα ενός χεριού, μιλάμε για 5-6 επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μιλάμε, μην φανταστείτε τώρα, έχει καταληφθεί ο υγειαλός. Εκεί έχουμε 5-6 χιλιόμετρα παραλία, τα οποία είναι ελεύθερα και μπορεί ο καθένας να απολαύσει το μπάνιο του, και έχουμε χιλιάδες επισκέπτες που κάθε χρόνο έρχονται στην περιοχή. Τα καταστήματα αυτά βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ και 50 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπήκαν τώρα να ανοίξουν και να καταλάβουν, και ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο εμείς. Δεν επιτρέπουμε. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικογενειακές από την εποχή που στον οικισμό υπήρχαν 10-15 οικογένειες που άνοιξαν τότε τις επιχειρήσεις τους με άλλες συνθήκες τότε. Τα χρόνια πέρασαν, είχαμε φαινόμενα της διάβρωσης και έχουμε και την έκθεση της κλιματικής υπηρεσίας που επιβεβαιώνει τη διάβρωση των παραλίων. Δυστυχώς με τη διάβρωση η θάλασσα έφευγε στα μέσα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές που παλαιότερα πήγαν κάποια μέτρα από τη θάλασσα να βρίσκονται τώρα σχεδόν πάνω στο κύμα. Εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με τον παλιό νόμο, την νομοθεσία περί γυαλού και παραλίας. Το 2024 όμως άλλαξε ο νόμος, ήρθε ο νόμος 5029 από τον κύριο Χατζηδάκη, τότε υπουργό οικονομικών, ο οποίος έβαλε ένα πάρα πολύ πολύ αυστηρό πλαίσιο σχετικά με τα πρόστιμα και ό,τι θεωρούταν αυθαίρετο πάνω στον γυαλό. Μέχρι τότε βεβαίως οι άνθρωποι πλήρωναν ένα πρόστιμο το οποίο ήταν ανεχτό. Δηλαδή ουσιαστικά αντί μισθώματος που και οι ίδιοι ήθελαν να δίνουν, γιατί κανείς δεν είπε να είναι παράνομος, κάθε χρόνο βεβαιωνόταν ένα πρόστιμο από τη κτηματική υπηρεσία με τον παλιό νόμο πάντα μέχρι το 2024, 2, 3, 4.000 ευρώ το χρόνο, 5.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του καταστήματος, το οποίο οι άνθρωποι το πλήρωναν. Γιατί ήθελα να έχουν την εξασφάλιση να μπορούν να δουλεύουν, να πούμε, και το θεωρούνταν ότι ήταν το ενίκιο, να πούμε, για την παραχώρηση αυτών των 25-30 τετραγωνικών μέτρων, γιατί για τέτοια νούμερα.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Ουσιαστικά δηλαδή η κτηματική εταιρεία του δημοσίου,
1: ναι, κάθε χρόνο.
0: Είχε.
1: Για κατάληψη όμως.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς δεν μπορούσε.
1: Με τον παλιό νόμο.
0: Προφανώς δεν μπορούσε να κάνει ενοικιοστάσια, διότι ήταν πάνω στο ρηγιαλό. Πολύ ωραία. Όμως με την πρακτική που εφήρμοζε, δηλαδή κάθε χρόνο εγώ θα σου επιβάλλω πρόστιμο εν είδη ενοικίου, θα εισπράττω εγώ. Ουσιαστικά
1: πρόστιμο
0: αυτά που.
1: Για αφαίρετη
0: ναι. Ουσιαστικά
1: δεν ήταν
0: νομιμοποιούσε την ύπαρξη των καταστημάτων εκεί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω που ήταν
0: δεν το λέω με την νομική έννοια του όρου. Δεν το λέω με την νομική έννοια του όρου. Δικαιολογούσε, να μην πω νομόποιο. Δικαιολογούσε την ύπαρξη.
1: Να το πούμε έτσι. Ναι. Πλήρωναν οι άνθρωποι, δεν είπε ποτέ κανείς. Όχι, κάθε χρόνο βεβαιωνόταν, διότι αυτά δεν άλλαζαν. Ήταν εκεί, 25-30 τετραγωνικά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ούτε μεταβολή προς τα πάνω είχαμε, ούτε καινούριες προσθέσεις είχαμε. Οπότε το πρόστιμο αυτό ήταν ετήσια βάση, κάθε χρόνο βεβαιωνόταν. Και πηγαίναμε παρακάτω. Όμως με το 50-29 τα πράγματα άλλαξαν. Δυστυχώς ένας πάρα πολύ αυστηρός νόμος, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και στην περιοχή μας από το 2025-26 επί της ουσίας, με την επιβολή τεράστιων προστήμων που είχαν να κάνουν πρώτον με δύο τα θέματα της κατασκευής των διάφορων ξύλινων περκολών που υπήρχαν. Δεν τα φύγω τώρα ότι ήταν τίποτα παρεμβάσεις, τσιμεντένιες, οτιδήποτε έτσι. Πέρκολες, ξύλινες. Ήταν βιδωμένες εκεί σε μια κατασκευή με καλαμωτή από πάνω. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για τίποτα. Να μην νομίζουν και οι πολίτες ότι είχαμε κάνει τίποτα τα ζώματα και κατασκευές τσιμεντένιες πάνω στην παραλία. Άρα λοιπόν είχαμε το πρόστιμο για την ύπαρξη των κατασκευών αυτό, το οποίο είχαμε περίπτωση που πήγε 30.000 ευρώ, και είχαμε και το πρόστιμο για τα τραπεζοκαθίσματα που παρανόμως
0: 30.000 ευρώ ανακατάστημα, επιχείρηση.
1: Εκεί το ανάλογα το χώρο, την έκταση ήταν αλλού 25, αλλού 27, αλλού 30.
0: Μεγάλα ποσά, εκτείναξε το ποσό, ναι. Μεγάλα ποσά.
1: Βέβαια, τα ποσά αυτά δεν βγαίνουν τώρα στο καθί κάτω, δεν μιλάμε τι. Αντιλαμβάνεστε, και εκτός από αυτού είχαμε και το πρόστιμο που ήταν για τα τραπεζάκια, αυτά τα 5, τα 10, τα 15 τραπεζάκια, τα οποία έβαζαν οι άνθρωποι, που ήταν 5.000, 6.000, 4.000, ανάλογα πάλι τα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία είχαν μετρήσει από την χρηματική υπηρεσία, είχαν απεικονίσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι πήγαν και κατέβασαν τις πέρκολες και ότι χιλιάδια υπήρχαν μέσα. Τώρα τα έχουν φύγει, τώρα δεν υπάρχει. Έχουν φύγει όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν να βάλουν τα τραπεζάκια τους κάτω από τα αρμυρίκια. Θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες που κάθε καλοκαίρι σχεδόν όλη η Κρήτη περνάει, και όχι μόνο. Και από
0: τα κυρίως καταστήματα, το λέω για εκείνους που δεν έχουν επισκεφθεί την περιοχή, είναι από την άλλη πλευρά του δρόμου. Δηλαδή δεν είναι στην παραλία, θέλω να πω. Τα κυρίως καταστήματα. Εκεί που είναι το...
1: Ναι, τα κυρίως καταστήματα δεν έχουν πρόβλημα, αλλά δεν έχουν και χώρο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγα εκείνα τα οποία ουσιαστικά το κομμάτι του δρόμου εκείνα, και μιλάμε για 25, 30, 35 το πολύ τετραγωνικά, τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε κατάστημα που είναι και από την πλευρά του Γιαλού. Τώρα, και ο πιχέρης εδώ που τα λέμε θέλει να βλέπει τη θάλασσα να κάθεται να απολαύσει το φαγητό του. Δεν θα πάει να κλειστεί μέσα σε ένα κατάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα το εξής να πούμε, κύριε Κώστα, ότι εμείς έχουμε κάνει τη μελέτη από εδώ και πολλά χρόνια. Ο Δήμος, παρά τις δυσκολίες που είδαν, έχουμε κάνει μελέτη με περιβαλλοντική αδειοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ήταν για αποκατάσταση των αυτών από διάβρωση. Η εφαρμογή της μελέτης θα νομοποιήσει την ναυτογραμμή με παρεμβάσεις σωστές, ωραίες. Αν κάπου υπάρχουν κατασκευές που πρέπει να φύγουν, θα φύγουν και θα μπουν αυτές που προβλέπει μελέτη. Δηλαδή μιλάμε κάποιες κατασκευές, κάποια βράχια που έχουν μπει τώρα για να προστατεύσουν τον δρόμο.
0: Σε ποιο στάδιο, η μελέτη αυτή σε ποιο στάδιο έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί, έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση.
0: Άρα είμαστε τώρα στη φάση του να εγκριθεί για να χρηματοδοτηθεί το έργο.
1: Ναι, και μάλιστα επισκέφθηκα πριν από μερικές μέρες, επισκεφθήκαμε και με τον βουλευτή εδώ τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος μας δέρωσε θετικός. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν 5-6 μελέτες.
0: Κύριε Παπαθανάση, συγγνώμη, στο Υπουργείο Οικονομικό δεν είναι.
1: Ναι, οικονομικό είναι τώρα.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία. Εκτιματική εταιρεία δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι στο αντικείμενο του, δεν είναι στο δικό του.
0: Ναι, το ξέρω. Μην μπλέξουμε τα αρμοδιότητα. Στο Υπουργείο Οικονομικών δεν εντάσσετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, δεν εντάσσεται στο Υπουργείο Άμυνας, θέλω να πω. Στο Υπουργείο Γεωργίας. Μισό λεπτάκι. Έχουμε τον Υπουργό λοιπόν, ο οποίος είναι θετικός να χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο. Ωραία, ωραία. Το οποίο θα αποκαταστήσει ζητήματα και νομιμότητας στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα εννοείται.
0: Πολύ ωραία. Και έχουμε μια υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου που σπέβδει να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται εδώ και 50 χρόνια.
1: Ναι, το εφαρμόσει, έχουν φύγει τα προσχήματα.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω, εφαρμόζει εννοώ με την επιβολή των προστήμων. Ναι. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Δεν υπήρχε δυνατότητα ενός μεταβατικού σταδίου.
1: Υπάρχει, θέλει όμως μια ρύθμιση που το Υπουργείο μας κάνει. Χρειάζεται μια δίνεται δυνατότητα μέσα στο ίδιο το νόμο.
0: Ναι.
1: Τα ψάξαμε όλα αυτά και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει μια τροπολογία όταν έχουμε τη διάβρωση και έχει διαπιστωθεί και μάλιστα η διάβρωση που έχει προέλθει και από μια εγκατάσταση που έχει κάνει το ίδιο το δημόσιο που είναι το λιμάνι του Καστρίου για το οποίο πλέον είναι αποδεκτό από όλους ότι εξαιτίας του δημιουργήθηκαν και οι διαβρώσεις αυτές που έφεραν δηλαδή από μια παρέμβαση του δημοσίου του ίδιου,
0: ναι,
1: του τότε οργανισμού λιμένου εναρκής που έκανε το λιμάνι, δημιουργήθηκαν προβλήματα ανατολικά του λιμανίου των αυτών. Και ερχόμαστε τώρα εμείς με μια παρέμβαση να τα λύσουμε με μια μελέτη, πολύ δύσκολη μελέτη που πέρασε από πάρα πολλά, από όλες τις υπηρεσίες που μπορείτε να φανταστείτε για να εγκριθεί, πήρε εγκρίσεις, πήρε περιβαλλοντολογική αδειοδότηση και τώρα ζητάμε τα χρήματα που είναι 2.108.000 ευρώ, ο προϋπολογισμός της, έχει υποβληθεί στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών και περιμένουμε να, από τον Απρίλιο έχουμε βάλει την,
0: ναι,
1: μελέτη, τη χρηματοδότηση. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστούν, αυτό δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα έχουμε κάνει το έργο.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε, θα είναι διαγωνισμούς, είναι δύσκολοι διαγωνισμοί και ειδικά μέσα στα λιμενικά έργα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία. Άρα θα αποκατασταθεί η αυτογραμμή σε πρώτη φάση και η δεύτερη φάση μετά θα πρέπει να δούμε την ανάπλαση που θα μπουν πλέον. Και όχι αυτά που θα
0: αποδεχθεί, όχι συγγνώμη, κύριε Δημάρχε, για να το καταλάβουμε κιόλας, από την ένταξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, μεσολαβεί ένα ικανό μεγάλο χρονικό διάστημα, το αντιλαμβάνοντα.
1: Τουλάχιστον 20 μήνες το λιγότερο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Καλά.
0: Αυτή τη διετία λοιπόν υπάρχει δυνατότητα μια.
1: Υπάρχει, βέβαια όχι, ναι, υπάρχει. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Κώστα, όλα γίνονται. Βέβαια όχι, υπάρχει. Εμείς θα καταθέσουμε και τροπολογία.
0: Η τροπολογία τι πρέπει να περιλαμβάνει, δηλαδή τι
1: πρέπει. Ότι οι επιχειρήσεις αυτές οι προσκεκριμένες τώρα και εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια και εφόσον υπάρχει η μελέτη και δεν δημιουργούν προβλήματα προσβασιμότητας, δηλαδή αν έχουν θέματα προσβασιμότητας και καταλαμβάνουμε χώρο που δεν μπορούν κανένας να κάνει τον μπάνιο και όλα αυτά, εντάξει, το βλέπουμε. Οι προσκεκριμένες αυστηρούς, εμείς δεν λέμε όχι σε αυτό. Να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν μέχρι το μεταβατικό διάστημα να ολοκληρωθούν τα έργα και να πάρουν νομιμότητα πλέον. Διότι μες πλέον μετά θα δοθούν, θα βγει, θα πει ότι τόσο πρέπει να μου δώσεις το ενίκιο, το μίσθωμα που προβλέπεται όπως πληρώνουν και άλλες επιχειρήσεις να λειτουργούν οι άνθρωποι νόμιμα χωρίς να έχουν κανένα κίνδυνο να κάνουν.
0: Οι κάτοικοι εκεί, κύριε Δήμαρχε, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και ο πολιτικός σύλλογος μάλιστα έχει καταγγείλει ότι το κράτος εξάντλησε τη συναυστηρότητά του στο Καστρί, ενώ σε άλλες τουριστικές.
1: Σε άλλες περιοχές, ναι, πάντως εδώ αυτό που έχω ζήσει εγώ ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν ξέρω το λόγο, ας πούμε, που έπρεπε να ξεκινήσω από το Καστρί από τις 5 ψαροταβέρνες. Για 5 ψαροταβέρνες μιλάμε τώρα. Που σας είπα, σήμερα δεν υπάρχουν. Τα κιόχια έχουν φύγει. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κατασκευές εκεί τώρα. Οι κατασκευές απομακρύνθηκαν. Τώρα. Μας είπαν ότι εμποδίσει ο δρόμος. Τώρα τι να σας πω, το χαρτίσουμε και τον δρόμο να τον γκρεμίσουμε. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Επειδή είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι εκεί που για όσους έχουν επισκεφθεί την περιοχή είναι το. Εκεί μαζεύονται όλοι. Για να φάνε, να ξέρω το καλοκαίρι εννοώ.
1: Ναι, μαζεύονται.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Οικονομικά του χρόνου, δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, δηλαδή να μην λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, τι σημαίνει πρακτικά για την περιοχή.
1: Καταστροφή. Γιατί δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, όταν ένας επιχέτης που πάει, που ξέρετε πολύ καλά, και έρχεται να περάσει 5 μέρες και δεν έχει κάπου να πάει να πιει ένα καφέ, δεν έχει κάποιον να κάτσει να φάει το φαγητό του. Δηλαδή τα στοιχειώδη που βρίσκει σε ένα απομονωμένο μέρος, το οποίο δεν προσφέρει κάποιο άλλο, δηλαδή η στοιχεία προσφέρει, θάλασσα προσφέρει και αυτούς τους να καθίσει να πάρει το ποτό σου ή να φάει το φαγητό σου με την ησυχία σου και να απολαύσει το τοπίο. Άρα αυτά δεν υπάρχουν, δεν θα έρθει κόσμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Πάμε τώρα και στα νοικιαζόμενα δωμάτια που έχουν πάρει νόμιμη αδειολειτουργία και έχουν τις επισκέπτες που εκεί εξυπηρετούνταν. Άρα μοιραία θα υποστούν και αυτή μεγάλη οικονομική ζημιά. Και κάποιες άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με είδη δώρων ή οτιδήποτε άλλο τα οποία δεν επηρεάζονται από το θέμα των προστήμων, όμως επηρεάζονται όλες τις επιχειρήσεις ξεκάθαρα από τη μη λειτουργία των καταστημάτων αυτών.
0: Είχατε κάποια επικοινωνία με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου?
1: Εμείς, κοιτάξτε, θα κάνουμε μια συνέλευση, θα γίνει και επικοινωνία και με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και με τους υπόλοιπους φορείς του τόπου μας. Αφού τη Δευτέρα τώρα θα κάνουμε μια συνέλευση εμείς στο Δημαρχείο, η Δημοτική Αρχή με τους κατοίκους και τους φυγόμενους εκεί στην περιοχή, να βάλουμε το πλαίσιο το οποίο πρέπει να βάλουμε και στη συνέχεια έχουμε καιρό μπροστά μας, γιατί είναι όλη η χειμερινή περίοδο. Εντάξει, ζητήσαμε τον Οκτώβριο, δεν τον πήραμε, δεν πειράζει. Όμως θα κινηθούμε προκειμένου να δούμε και με τη κτηματική να έρθουμε σε επαφή και με τον Περιφερειάρχη και με την αποκεντρωμένη δίκη και με τους βουλευτές, οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος να δούμε με βάση το κείμενο το οποίο έχουμε συντάξει και την νομοθετική διάταξη που ο ίδιος ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα. Και ελπίζω να το καταλάβει ο Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης, στην αρμοδιότητα, ως αρμόδιος Υπουργός, να δει και να μην εξαντληθεί η όλη αυστηρότητα εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε, υπάρχει δυνατότητα, πάντα οι νόμοι δίνουν τα περιθώρια, εφόσον υπάρχει και η πολιτική βούληση. Θέλω να πιστεύω πως θα βρεθεί. Εμείς πάντα θα είμαστε κοντά με τους πολίτες μας, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, γιατί εδώ ξέρουμε τι είναι και δεν κάνουμε κάτι το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και δεν πάμε σε καταλήψεις για αλλού. Πάμε να διορθώσουμε την κατάσταση, πάμε να φτιάξουμε τον τόπο. Υπάρχει μελέτη, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα έχουμε κάνει, ειδικά στο Καστήρι, στον Κερατόκαμπο, και είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε την αλλαγή της πολιτείας να χρηματοδοτήσει τα 2 εκατομμύρια, που δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό, για ένα τόπο που λέμε ότι αναπτύσσεται. Έτσι. Δεν θέλουμε να δημιουργηθούν καταστάσεις που να καταλαμβάνουν τον Αιγιαλό, και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί στη συνέχεια, αν ολοκληρωθεί η μελέτη, να γίνει η κατανομή του χώρου σωστά, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές που τώρα γίνονται οι αποκαταστάσεις των παραλίων. Δυστυχώς η διάβρωση δεν ήρθε από εμάς. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο, δυστυχώς, το οποίο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, ειδικά στις παραλίες του Νότου. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε την βοήθεια να αποκαταστήσουμε την αυτογραμμή μας και να γίνει σωστά και νόμιμα όλα όπως πρέπει.
0: Θέλω πριν να σας αποχαιρετήσω, έτσι, να αγοράξω την ευκαιρία, δώστε μας λίγο την εικόνα για φέτος, με ενόψη και του χειμώνα εννοώ, και με αφορμή και τις τελευταίες βροχές, την κατάσταση κυρίως του οδικού δικτύου και των υποδομών του Δήμου σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν έχουμε και εξής έκταση ανάγκη, γιατί οι υποδομές μας αντιμετωπίσαν μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, είναι πεπαλαιωμένο το οδικό δίκτυο. Προσπαθούμε με δικά μας μέσα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν επαρκούν, να κάνουμε όπου υπάρχει επίγον κατάσταση να εξυπηρετήσουμε. Την Δευτέρα θα υποβάλουμε και το αίτημα χρηματοδότησης με βάση την καταγραφή που έχει κάνει η υπηρεσία μας, με την τεχνή μας υπηρεσία, προς το αρμόδιο Υπουργείο, και όπως έχει πει ο Υπουργός, μας ζήτησε εντός 15 ημερών να έχουμε υποβάλει τα τεχνικά δελτία για το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ενίσχυση να κάνουμε και εμείς κάποιες παρεμβάσεις που χρειάζονται οι υποδομές. Δεν είχαμε καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, αντίθετα σε εμάς, λόγω και ότι εμείς είμαστε ένας δήμος ελαιοπαραγωγός. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά η ελαιοπαραγωγή, η οικονομία του τόπου μας. Το νερό αυτό ήταν ευεργετικό. Υπήρχαν προβλήματα, θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, θα έχουμε και τη βοήθεια της πολιτείας. Το νερό για μας ήταν καλοδεχούμενο, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Η ανησυχία και η αγωνία όλων είναι πλέον πώς θα πάει το λάδι, η παραγωγή, που είναι μια περίοδο με πολύ βεντέμα. Προβλέπεται έτσι μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου για τη Γιάννο φέτος, αλλά υπάρχει ανησυχία με τις τιμές, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Οπότε εκεί υπάρχει έντονος προβληματισμός τι θα γίνει με την πώληση αυτού του εκλεκτού προϊόντος του ελαιολάδου.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Η περίπτωση στο Καστρί είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις σε όλη την Κρήτη που αντιμετωπίζονται αντίστοιχα προβλήματα, παθογένειες και ζητήματα δεκαετιών που ποτέ κανείς δεν επέλυσε, γιατί απέναντι του είχε πάντα αυτό που ονομάζουμε δικαίως αδίκως, είναι με πραγματικότητα πολιτικό κόστος. Ήρθε τώρα ένας νόμος να γίνει ακόμη αυστηρότερος ό,τι αφορά το ύψος των προστιμών. γιατί μέχρι πρότινος τα πρόστιμα ήταν διαχειρίσιμα, άρα η λογική ήταν εντάξει, αφού μπορούμε να το σηκώσουμε σε σχέση με τον τζίρο που αποκομίζουμε από τη λειτουργία μιας κατασκευής η οποία δεν είναι σύνομη, μπορούμε να το αντέξουμε. Τα πρόστιμα τώρα τριπλασιάστηκαν, όπως ακούσατε, τετραπλασιάστηκαν, διότι όταν πλήρωνες 5.000 ευρώ πρόστιμο, άλλο παράδοξο, η κτηματική εταιρεία του δημοσίου επί χρόνια έπαιρνε ως εν είδη ενοικίου, έπαιρνε το πρόστιμο, στο τέλος του χρόνου έκοβε ένα πρόστιμο ότι α, ξέρετε, όλο τον χρόνο, όλο το καλοκαίρι εσείς παράνομα καταλαμβάνατε τον γυαλό. Ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ κτηματικής εταιρείας και των επιχειρηματιών. Εκείνοι να θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν πληρώνουν ένα πρόστιμο, αλλά πληρώνουν ένα ενίκιο. Η κτηματική εταιρεία του δημοσίου να κόβει πρόστιμο και να λέει: εγώ τυπικά είμαι εντάξει, καλυμμένη με τον νόμο, δεν έχω αδειοδοτήσει κάτι παράνομο. Αντιθέτως, έχω επιβάλει και πρόστιμο για την παράνομη λειτουργία και έτσι κυλούσε ο χρόνος. Τόσο απλά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το ακαριαίο, διότι πάντα όταν πας να εφαρμόσεις κάτι, να αντιλαμβάνεσαι και τις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες είναι διαμορφωμένες για την εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Όχι η εφαρμογή πρέπει να γίνει. Η ακαριαία εφαρμογή. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: αλλά έπηκε κάτι για το οποίο, το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά. Και η απάντηση που έδωσε αλλάζει παντελώς τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις που γίνονται για να απαντήσουν σε μια ερώτηση και υπάρχουν δηλώσεις που απαντώντας σε μια ερώτηση ανοίγουν πολύ περισσότερα ζητήματα από εκείνα που επιχειρούν να κλείσουν. Τέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα το μεταφέρουμε εμείς, να το ακούσουμε τον ίδιο. Τέθηκε το εξής ερώτημα, παύλα, υπόθεση εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει στις επόμενες εθνικές εκλογές 25%. Και βάσει αυτού του ποσοστού, έλεγε η υπόθεση εργασίας, που δεν είναι μόνο υπόθεση, αλλά είναι και μια έντονη φημολογία, ότι στελέχη κορυφαία εντός του κόμματος προσανατολίζονται, εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, να αμφισβητήσουν ευθέως την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, και να κινήσουν εσωκομματικές διαδικασίες αλλαγής προέδρου. Και όλα αυτά ενώ θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διερευνητικές εντολές από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς αντιλαμβάνεστε με αυτά τα ποστά δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα ακολουθήσει η διαδικασία γνώριμη των τριών πρώτων διερευνητικών εντολών. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον τι απάντησε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ερώτημα που τέθηκε για το όριο του 25% και αν θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα ή πρέπει να εγερθεί ζήτημα ηγεσίας. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα
0: Λοιπόν, αν πάρω 25% και θέσουν θέμα ηγεσίας, καλά θα κάνω να θέσω θέμα ηγεσίας. Αυτό απάντησε εν ολίγης ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος δεν περιορίστηκε στη γενική παραδοχή ότι κάθε πολιτικός αρχηγός κρίνεται από το εκλογικό αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό είναι λογικό να υποθεί. Αποδέχεται όμως για πρώτη φορά, αυτό είναι για μας η είδηση, στο υποθετικό σενάριο που του τίθεται, ότι ένα ποσοστό 25% θα δικαιολογούσε την αμφισβήτησή του. Αυτή είναι η είδηση. Προσέξτε, δεν ανακοινώνει επισήμως ότι θα παραιτηθεί αυτομάτως αν η Νέα Δημοκρατία λάβει 25% ή λιγότερο, ούτε καθιερώνει το 25% ως καταστατικό όριο παραμονή στην ηγεσία, αλλά πολιτικά κάνει κάτι σημαντικό, κατά την απόψη μας τουλάχιστον. Δίνει ο ίδιος νομιμοποίηση στη συζήτηση για την αποχώρησή του, συνδέοντάς την με ένα συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό από το να συζητούν τη διαδοχή του οι δημοσιογράφοι, οι δημοσκόποι ή ακόμη και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Εδώ πλέον από σήμερα τη συζητά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός.

Και κάπως έτσι από το 41% μιλάμε για τον πήχη του 25 και ουσιαστικά αποτυπώνουμε την αριθμητική της πολιτικής υποχώρησης. Και ξέρετε, 41 με 25 δεν είναι μια συνηθισμένη εκλογική διακύμανση. Είναι μια υποθετική μεταβολή που θα άλλαζε όμως ουσιαστικά τους σχετισμούς εφόσον επιβεβαιώνονταν. Βέβαια, το σημαντικότερο στοιχείο της ερώτησης και φυσικά της απάντησης δεν είναι μόνο το 25%, είναι και η αναφορά στην αλλαγή αρχηγού κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών. Ούτε αυτό το απέκλεισε ο κ. Μητσοτάκης.

δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός και Προέδρος της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποίησε σήμερα τη συζήτηση για μια διαδοχή έπειτα από εκλογική ήττα, ενδεχόμενη λέμε, βαριά εκλογική ήττα, με την έννοια το ότι από τον 41 πάω στο 25 μπορεί να είσαι πρώτος, αλλά θεωρείται ήττα η απώλεια 15,5 ποσοστιαίων μονάδων. Νομιμοποίησε όμως με την απάντησή του ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς εσωκομματικές διαδικασίες, χωρίς συνέδριο, χωρίς χρόνο ανασύνταξης, εν κινήσει. Έτσι λοιπόν, δια της ερώτησης και φυσικά της απάντησης, περιγράφεται ένα πολύ πιο σύνθετο σενάριο. Ποιο είναι αυτό? Η Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί ενδεχομένως πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία, και ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, να τεθεί ζήτημα αλλαγής της ηγεσίας της. Αυτό σημαίνει ότι η εσωκομματική αμφισβήτηση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την προσωπική πορεία του κυρίου Μητσοτάκη, που αυτό ενδεχομένως να μην διαφέρει και τον περισσότερο κόσμο, αλλά κυρίως τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη κυβέρνηση στον τόπο. Προφανώς και όλο αυτό είναι ένα πολιτικό σενάριο με σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές δυσκολίες, αλλά η ίδια η δημόσια διατύπωση από τον Πρωθυπουργό δείχνει πως έχει διευρυνθεί το πεδίο συζήτησης γύρω από αυτό το σενάριο. Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμη, και ολοκληρώνουμε με αυτό, ως δεύτερη ανάγνωση αν θέλετε, που ενδεχομένως να είναι και πιο ενδιαφέρουσα για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί εξέλαβαν την απάντηση του Πρωθυπουργού όχι ως απάντηση προς το πολιτικό σύστημα, κυρίως ως απάντηση στους ψηφοφόρους αλλά και τα στελέχη του κομματός του. Διότι το 25% μάλλον λειτουργεί ως προειδοποίηση προς το κυβερνητικό και κομματικό προσωπικό ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα μόνο στον ίδιο. Γιατί σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την υποχώρηση τόσο πολύ ενός μεγάλου κόμματος, συνεπάγεται λιγότερες κοινοβουλευτικές έδρες, εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων και φυσικά περιορισμένες δυνατότητες κυβερνητικής συμμετοχής εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια, ένα χαμηλό ποσοστό δεν απειλεί αποκλειστικά και μόνο τον αρχηγό, αλλάζει τους προσωπικούς και πολιτικούς σχετισμούς πολλών γύρω από τον αρχηγό. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, η δήλωση του σήμερα απάντηση μπορεί να διαβαστεί και ως έμεση υπενθύμηση ότι η εκλογική επίδοση του κόμματος συνδέεται με την πολιτική επιβίωση ολόκληρου του μηχανισμού.

κοντολογής. Ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε, αναγκάστηκε, του ξέφυγε, δεν ξέρουμε. Δεν θα έλεγα ότι του ξέφυγε πάντως από τον τρόπο που ακούσατε κι εσείς ότι έδωσε την απάντηση. Άνοιξε μία πόρτα που μέχρι τώρα κατ' επιλογή διατηρούσε ερμητικά κλειστή. Να βάλει έναν προσωπικό πήχη, ο οποίος πήχης θα μπορεί να είναι 25, να είναι 26, σίγουρα όμως ένα τέτοιο ποσοστό σε αυτά τα επίπεδα θα ανοίξει πλέον και με τη βούλα του ίδιου τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, όπου δεν αφορά μόνο τους νεοδημοκράτες, όσους δηλαδή ψηφίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, αφορά ολόκληρη τη χώρα, μιας και κανείς δεν αμφισβητεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, ότι αυτό το κόμμα θα είναι πρώτο. Άρα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, άρα μένει βέβαια πολύ χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα. Άρα, από τη στιγμή που θα παραμείνει πρώτο, θα έχει και κομικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης με τον οποιοδήποτε τρόπο για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» που εχθές δεν ήταν μαζί σας λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης που είχα. Από σήμερα όμως συνεχίζουμε κανονικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι μάλλον ανοιξιάτικος παρά φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με το meteo.gr, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες πρόσκαιρες ή αραιές νεφώσεις. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες παραθαλάσσιες και παιδινές περιοχές οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί θα επικρατεί αισθητή δροσιά, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί πρόσκαιρα να φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο Ηράκλειο προβλέπονται κυρίως βόρειοι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, ενώ σε Χανιά και Ρέθυμνο θα είναι ακόμη ασθενέστεροι. Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον Δήμο του μετά τον κατακλυσμό στην κυριολεξία της προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, για το πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τις μαθητές της πρώτης λυκείου που υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε προγραμματίσει και να συνομιλήσουμε με τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, για τη βελτιωμένη κατάσταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα από τον κύριο Κτενιαδάκη και θα θέλαμε να δούμε τους λόγους αυτής της βελτιωμένης εικόνας που μακάρι βεβαίως να συνεχιστεί. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Κλιματική Αλλαγή, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία προϋποθέτει επιστροφή στις μεθόδους των παππούδων μας. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε με αφορμή μια πρόσφατη σχετική εκδήλωση που έγινε στη Βαγιονιά.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 282η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:20 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:52 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ και χρόνια τους πολλά. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και χρόνια πολλά στους ταχυδρομικούς μας. Η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, λέει το sansimera.gr, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από το συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, της UPU, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 1969. Τα μέλη της UPU σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Παρότι η παραδοσιακή ταχυδρομική υπηρεσία αντιμετωπίζει υποχώρηση εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου, οι παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να διατηρούν τη σημασία τους.

Θυμηθείτε οι παλαιότεροι και μάθετε οι νεότεροι τους ταχυδρομικούς με το βούκινο. Που εξάλλου το βούκινο ήταν, ή η σάλπιγγα αν θέλετε, ήταν και το χαρακτηριστικό σήμα των ελληνικών ταχυδρομείων. Δεν ξέρω αν αυτό το λογότυπο ισχύει ακόμα, που ο ταχυδρόμος έφτανε στο χωριό και ανήγγειλε την άφηξή του με αυτή την σάλπιγγα για να γνωρίζουν οι κάτοικοι του χωριού ότι υπάρχει αλληλογραφία και να σπεύσουν να την παραλάβουν ή να γίνουν πληρωμές, γιατί παλαιότερα τις συντάξεις τις διένυμε ο ταχυδρόμος. Και θυμόμαστε και το σχετικό μπρουμποάρ που οι συνταξιούχοι έδιναν στους ταχυδρόμους. Γενικά ήταν μια εγωιτευτική ιστορία και νομίζω ότι είναι και ακόμα, εάν κάποιος την τηρεί, η αλληλογραφία, η γραπτή αλληλογραφία, τα γράμματα μεταξύ των ανθρώπων, τότε που πραγματικά το ίντερνετ δεν υπήρχε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Και διαβάζω σχετικά επίσης από το Σαν Σήμερα ότι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Θεσπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού. Το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ προκαλείται από μια αυθόρμητη μετάλλαξη στο γονίδιο SMARCA2, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την κυταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Αυτές οι μεταλλάξεις προκαλούν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικά μορφολογικά γνωρίσματα του προσώπου και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο. Η πάθηση πήρε το όνομά της από την ελληνοκύπρια παιδονευρολόγο Πάολα Νικολαίδη και τον νοτιοαφρικανό κλινικό γενετιστή Μάικλ Μπαρέιτσερ. Οι δύο επιστήμονες που εργάζονταν στο νοσοκομείο παιδων Great Ormond Street του Λονδίνου παρατήρησαν ένα κορίτσι που παρουσίαζε ένα συνδυασμό συμπτωμάτων τα οποία σήμερα συνδέονται με το σύνδρομο και δημοσίευσαν σχετική μελέτη το 1993. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αυγού και κάποια στοιχεία που δημοσιεύει το sansimera.gr έχουν, θα έλεγα, το ενδιαφέρον τους. Η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες δηλαδή σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν προ 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400. Δηλαδή πριν 30 χρόνια εμείς εδώ στην Κρήτη καταναλώναμε 400 αυγά το χρόνο μαζί με την Ήπειρο. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 αυγά το χρόνο. Μία από τις αιτίες για τη χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι η χοληστεροφοβία. Έρευνες όμως που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθωώνουν το αυγό που περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη, την HDL.

μετρά τις ζημιές της από την κακοκαιρία. Και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας, το politica.gr, την politica.gr, ότι στις 137 έφτασαν οι αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, χωρίς κόκκινα κτίρια, λέει η δημοσίευσή μας. Σε πλήρη κλιμάκωση λοιπόν βρίσκεται η επιχείρηση αυτοψιών και καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία στην Κρήτη με τα τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να επεκτείνουν το έργο τους σε 5 πληγέντες δήμους. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, έως την Πέμπτη οι μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει 137 ελέγχους σε 16 κοινότητες. Η συνολική αποτίμηση κρίνεται σε γενικές γραμμές ενθαρρυντική ως προς τη στατική επάρκεια των υποδομών, καθώς 127 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, άμεσα δηλαδή κατοικήσιμα και λειτουργικά. 10 πήραν το χαρακτηρισμό κίτρινο, προσωρινά μη κατοικήσιμο που χρειάζεται επισκευές, όποιο κτίριο είναι κίτρινο, ενώ κανένα ακίνητο δεν κρίθηκε κόκκινο ή κατεδαφιστέο. Σε ό,τι αφορά τη χρήση τους, 75 αφορούν κατοικίες, 36 επαγγελματικές εγκαταστάσεις και 26 αγροτοκτηνοτροφικές αποθήκες και υποστηρικτικούς χώρους. Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο μεγαλύτερος όγκος των αυτοψιών συγκεντρώνεται στο Δήμο Ιεράπετρας με 66 ελέγχους, εκ των οποίων 63 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 3 κίτρινα στον Άγιο Ιωάννη, στο Σταυροχώρι και στα Σχοινοκάψαλα. Παρομοίως, στο Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 49 ελέγχοι, όπου 48 κτίρια ήταν πράσινα και ένα κίτρινο. Αντίθετα, η υψηλότερη αναλογία ζημιών εντοπίζεται στο Δήμο Αμαρίου, όπου από τα 10 κτίρια που επιθεωρήθηκαν, τα 6 κρίθηκαν κίτρινα και τα 4 πράσινα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου και στο Δήμο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν 9 και 3 αυτοψίες αντίστοιχα, με όλα τα κτίσματα να χαρακτηρίζονται πράσινα. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες επιχειρούν αδιάλειπτα ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν κατά την κυβερνητική επίσκεψη. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα έχει απευθείας συντονιστική επικοινωνία με τους δημάρχους των 5 περιοχών, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες εκκρεμότητες των φακέλων και να εκκινήσει ταχύτατα η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους.

Σήμερα από τα μέσα γίνεται και ένας απολογισμός, μια αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως απολύτως απαραίτητου κρίκου στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, καθώς και πυλώνα σταθερότητας. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εμβάθυναν τη συμμαχία τους με έμφαση στην αμυντική συνεργασία. Ξεχωρίζουν οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, η ένταξη στα F-35 και η ενίσχυση του οπλοστασίου με προηγμένα συστήματα, καθώς και προμήθειες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναβαθμίζουν καθοριστικά το επιχειρησιακό βάθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ψηλά στην ατζέντα των επαφών βρέθηκε η προώθηση του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υδρογόνου δηλαδή, προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ανέδειξε την πρωτόγνωρη ενεργειακή συνεργασία, καθιστώντας την Ελλάδα βασικό πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονες. Εξάλλου, κάθε σχετικό εγχείρημα με αμερικανική συμμετοχή, όπως η πιθανή δραστηριοποίηση της Εύρων νότια της Κρήτης, λειτουργεί ως γεωπολιτική ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η αμερικανική πλευρά απέφυγε επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την Αθήνα να επιδιώκει συνειδητά να αποφύγει τον ετεροπροσδιορισμό των σχέσεών της. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η έμπρακτη διάθεση της Ελλάδας να συμμετέχει ως πάροχος ασφαλείας στα μέτωπα της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο και τα θετικά σχόλιά του για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας αποδεικνύουν ότι η ελληνοαμερικανική συμμαχία παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από τις ευρύτερες διεθνείς αναταραχές, λέει, επαναλαμβάνω, ιστοσελίδα tovima.gr.

Τώρα, τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Από το Earth News διαβάζω ότι θετικό αποτύπωμα άφησε η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες εκτείνονται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, καλύπτοντας πλέον την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα και τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο Sky 100,3, υπογράμμισε ότι ο Ρούμπιο έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες διαδικασίες στο εξωτερικό μόνο μία ακόμη φορά, στην Ινδία, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Στην ίδια συνέντευξή του στον Sky, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βασική επιλογή της Ελλάδας είναι η διατήρηση ποιοτικού πλεονεκτήματος στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε την απόκτηση των αεροσκαφών F-35 και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων τους, καθώς και την αναβάθμιση των F-16. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της ομιλίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, σημειώνοντας ότι η εικόνα αυτή ανέδειξε τη διεθνή απήχηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ήπια ισχύ της χώρας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ινδία, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαδρόμου IMEC που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Όπως είπε, η γεωγραφική θέση της χώρας και οι δυνατότητες της στις διασυνδέσεις την καθιστούν κρίσιμο κρίκο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενώ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζουν σχετικά έργα. Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά έργα, τα οποία έχουν λάβει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή επιδότηση. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμμετοχή της Γαλλίας και του επενδυτικού κεφαλαίου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου ενισχύει το ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους. Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική σχέση της χώρας αφορά το κράτος του Ισραήλ και όχι κατά ανάγκη τη σημερινή κυβέρνηση. Ως παράδειγμα των ωφελών της συνεργασίας ανέφερε το αμυντικό σύστημα Θόλος του Αχιλέα, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα ιδιοκτησίας του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα του συστήματος. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η στενή σχέση με το Ισραήλ δεν έχει αποδυναμώσει τους δεσμούς της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Επισήμανε επίσης ότι η Αθήνα έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινική κυβέρνηση για ενέργειες που θεωρεί ότι υπερβαίνουν τα όρια, ιδίως στη Δυτική Όχθη, ενώ τάχθηκε υπέρ της μετάβασης στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Είναι ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όμως που δίνει ακόμα πιο μεγάλο και από τιτάνιο αγώνα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω, είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου. Είναι ο Δήμος που επλήγει περισσότερο, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να κάνει συγκρίσεις, αλλά αυτό φαίνεται μετά και όταν πας να διορθώσεις τα πράγματα, να αποκαταστήσεις τα πράγματα. Ο Δήμος λοιπόν που επλήγει περισσότερο ήταν ο Δήμος Μυλοποτάμου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, ο οποίος μας είπε μάλιστα ότι βρίσκεται στο πεδίο. Ο αγώνας συνεχίζεται λοιπόν και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας σας παρακαλώ, ποια είναι η εικόνα σήμερα στο Δήμο σας, ποιος είναι ο αγώνας που κάνετε?
1: Ο αγώνας εδώ είναι καθημερινός, μέρα νύχτα.
0: Μέρα νύχτα.
1: Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε από τα πιο επίγον. Τα ιεραρχούμε,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το προτεραιότητά μας και εκεί επεμβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πού ακριβώς είστε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Γαράζο Μυλοποτάμου.
0: Στο Γαράζο Μυλοποτάμου. Για πείτε μας πού επικεντρώνεται, αφού έχετε ιεραρχήσει όπως είπατε τις εργασίες αποκατάστασης, πού επικεντρώνεται τώρα οι προσπάθειες?
1: Το πρώτο μας μήνυμα ήταν οι ανθρώπινες ζωές. Ότι φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, ίσως το δυσκολότερο της ζωής μου.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις κρίσιμες στο σωστό σημείο. Στη σωστή στιγμή. Αυτά τα καταφέραμε μετά από 3-4 μερών κραδιαρτικά. Ο Θεός βοήθησε και πήγαν όλα καλά.
0: Έχουνε...
1: Μετά από αυτό,
0: ναι.
1: Τώρα επικεντρωθήκαμε στο ζωικό κεφάλαιο,
0: ναι.
1: Να προσεγγίσουμε όλους τους κτηνοτρόφους που είναι αποκομμένοι, που είναι ένα δίκτυο. Σε πιάνει κεφαλικό μόνο που το κοιτάζεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τα έχουμε και εδώ καταφέρει κάτι ελάχιστο έχουμε ακόμα να προσεγγίσουμε.
0: Μπράβο σας.
1: Ταυτόχρονα δίχτυα ίδρυψης για λιμένα, βιολογική, η οποία δεν δουλεύει τίποτα. Πρέπει τώρα, έχουμε άλλο θέμα. Αρχίζουν τα λίμματα τώρα και θα έχουμε προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Πάνω σε αυτά, ακόμα προς το παρόν, ελπίζω σήμερα έχουμε σε τρία χωριά ακόμα, στο Πακυρθές, στο Καρταλάινο, τρία χωριά θέλω ακόμα να συνδέσω το νερό. Ελπίζω σήμερα να καταφέρω.
0: Ποια χωριά είναι αυτά, μπορείτε να μας τα πείτε?
1: Είναι Αγρίγια, Παχιανάκριο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τίποτα.
0: Από την αποτίμηση των ζημιών.
1: Και τη γεώτρηση πήραν εκεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πήρε και τη γεώτρηση.
0: Πήρε και τη γεώτρηση.
1: Και πάνω από 3-4 γεωτρήσεις έχει πάρει εντελώς. Έχει καταστρέψει.
0: Μιλάμε καταστροφές απίστευτες.
1: Καταστροφές. Όποιος δεν το δει, οι υπουργοί που ήρθαν εδώ.
0: Ναι.
1: Με τον Αδριανό, θα σου δείτε το λόγο της τιμής μου, πάθανε σοκ. Ίσως δεν πιστεύανε και αυτό που τον έλεγε, δεν ξέρω.
0: Δεν πιστεύανε στα μάτια τους. Φανταστείτε.
1: Πάθανε σοκ, αλήθεια. Το λέω ειλικρινά, μου λένε, τι πάει να πει Ντάνιελ στη Θεσσαλία, μου λέει. Και το λέω εδώ, το βγάλουμε Ντάνιελ 2.
0: Ναι, ναι. Κύριε Δήμαρχε, τελικά υπάρχουν νούμερα που δείχνουν αυτή την καταστροφή, δηλαδή κτίρια, τέτοια πράγματα, αν και η γενική διεύθυνση.
1: Κτίρια είχαμε νομίζω 3 που καταρρεύσαν σε όλο το Δήμο.
0: Ναι, σε όλο το Δήμο.
1: Σπίτια και πολλά σπίτια όμως μπήκανε νερά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, πάντως σε πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Καταγράφουν από το Υπουργείο, μια επιτροπή περνά και βλέπει την ενίσχυση που καταγράφει.
0: Ναι.
1: Οι κτηνοτρόφοι μέχρι και σήμερα δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο. Όσοι έχουν καταφέρει και έχουν βρει οτιδήποτε. Πήραν τη ζήτηση και πήραν και μια παράτηση από τον εργάτη μέρες, γιατί όταν δεν έχουν προσεγγίσει τις κοινωνικές μονάδες, πώς θα σταματήσεις εσύ την αίτηση να μην δηλώσει ο άλλος τη ζημιά που έχει πάθει. Στη γεωργία δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Βλέπουμε την καταστροφή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δίχτυα, όλα αυτά. Δεν έχουμε. Πρώτο μας στόχος ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας και τώρα το ζωικό κεφάλαιο.
0: Πρέπει να φτιάξετε και το...
1: Την ίδρυυση. Ίδρυυση, σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό κομμάτι.
0: Ασφαλώς σημαντικό.
1: Έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες, έχουμε σε όλα τα χωριά του Δήμου έχουν μπει εξωτερικοί συνεργάτες για το δικό δίκτυο. Για το... Είναι χωματόδρομοι, είναι εξαφανισμένοι εντελώς.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να αποκαταστήσετε λοιπόν για να πάτε και εκεί που πρέπει να πάτε για να δείτε και τις καταστροφές. Πώς θα τις δείτε, πώς θα τα καταγραφούν?
1: Κάθε μέρα την Προέδρε τηλέφωνα στο Μαργαρίτες αυτό, στο Μπαλί αυτό, στις Ίσες αυτό. στο Λιβάδια.

0: τα πλαδιανά. Σώμα το Δήμο.
1: Ναι, ναι.
0: Από το τηλέφωνο δεν σταματά καθόλου. Εκεί έχουμε αυτό το πρόβλημα δήμαρχη, εκεί έχουμε αυτό, εκεί το άλλο.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάθε μέρα τα πράγματα είναι χειρότερα.
1: Ναι. Έγινε γνωστό, Δήμαρχε, ότι τη Δευτέρα θα έχετε μια τηλεδιάσκεψη οι πέντε περιοχές που επλήθησαν περισσότερο στην Κρήτη με το Υπουργείο. Εκεί περιμένετε κάτι από εκείνους, από την κυβέρνηση?
0: Όχι, εμείς με τους υπουργούς έχουμε μιλήσει.
1: Ναι.
0: Εμείς τώρα καταγράφουμε ό,τι μπορούμε.
1: Ναι.
0: Τα πιο επίγον να στείλουμε το αίτημα.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω το αίτημα που θα στείλουμε να, όπως το είπα και χθες, να σφάγει. Θέλω το αίτημα να είναι όσο γίνεται πιο περιστατωμένο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να έχω κατεφραμένα, παράδειγμα, 50 χιλιόμετρα δίκτυα, λέω ένα νούμερο, και να ζητήσω 5. Ή το αντίθετο. Πρέπει αυτό που θα τον επώ να είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαστε μια ανοιχτά στο πεδίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και υποθέτω τώρα ότι και οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες. Τι σας έχουν πει οι υπουργοί?
0: Είναι από τώρα. Δεν ξέρω. Αυτά μας είπαν οι υπουργοί, ότι θα το προχωρήσουν όσο πιο άμεσα γίνεται.
1: Ναι, γιατί είπαμε.
0: Εμείς την πλευρά μας θα κάνουμε την αποτύπωση να το στείλουμε, να μην χάνουμε χρόνο εμείς, και μετά στο χέρι του υπουργού.
1: Ναι.
0: Οι υπουργοί ήταν άψογοι στη συμπεριφορά και στην κακοκαιρία.
1: Ναι.
0: Με το τουρνά των υπουργών μπορεί να μιλήσαμε και 50 φορές.
1: Ναι.
0: Όλο το τετραήμερο αυτό.
1: Ναι.
0: Ας είναι καλά, δεν έχω παράπονο. Όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης, οι περισσότεροι της Ελλάδας, ο πρόεδρος της ΧΕΔΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Τασούλας, όλοι είναι πήραν δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε... Δεν έχω, δηλαδή ήταν το κύμα συμπαράσταση.
1: Μα βέβαια, το κύμα συμπαράσταση.
0: Από διάφορους δήμους να στέλνουν νερά, από τη Θεστό, ο Νικολινάκης, από παντού, από το πόλι την Κρήτη, τι θέλει να σου στείλουμε. Καταλάβανε όλοι τι γινόταν εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Και τους ευχαριστώ από το Δήμα Αγίου Βασιλείου, από παντού, από παντού. Γιατί και εμείς όταν πήρε η φωτιά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, και εμείς πήγαμε χωρίς να μας πούνε τίποτα και μαζέψαμε 1200 μερίδες φαγητό και πήρα και εγώ προσωπικά εκεί στο πεδίο της Θεροσβέστας και κάμε δύο τρέγευμα.
1: Κύριε...
0: Όλοι,
1: έτσι, έτσι.
0: Τους ευχαριστώ δημόσια όλους. Αλλά και εγώ θα είμαι δίπλα τώρα και ο Δήμος ο δικό μας, ό,τι χρειαστούν. Μακάρι να μην χρειαστούν ποτέ τίποτα.
1: Ναι, ναι. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά επαναλαμβάνω, ο αγώνας σας είναι τιτάνιος και εύχομαι να έχετε καλή δύναμη να τον συνεχίσετε.
0: Εύχομαι αυτή την εμπειρία που έζησα εγώ, ούτω ακόμα, μην τη ζήσει άλλο δήμαρχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να χρειάζεται να παίρνει. Η τύχη μας ήταν που είχαμε κλείσει την προηγούμενη μέρα και τα σχολεία. Αφαιρείτε 2.500 μαθητές στο δρόμο.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Το σώτερη κίνηση που γίνεται και από μένα και από την περιφέρεια.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, βέβαια τώρα είσαστε πάνω στη φούρια που λέμε και αντιμετωπίζετε τα επίγοντα, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι,
1: αλλά σας
0: ναι.
1: Έχει γίνει κάποια συζήτηση για το μέλλον? Δηλαδή, από εδώ και πέρα είδατε που πονάει το πράγμα? Μπορούν να ληφθούν μέτρα για το μέλλον?
0: Δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούμε εμείς, σαν δημοτική αρχή, είδαμε που πονάει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τον και ανακαλύπτουμε καθημερινά. Εκεί θα κάνουμε τα πάντα να επέμβουμε.
1: Ναι,
0: αν τα καταφέρουμε, καλώς. Ναι. Αν οι χρηματοδοτήσεις δεν βγούμε,
1: ναι,
0: απλά θα δείχνουμε εμείς που είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό είναι, ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Και το κράτος δεν έχει ανεξάρτητη σπόρου.
1: Ναι, σωστά. Βεβαίως.
0: Πάντως εγώ εύχομαι στους συναδέλφους δημάρχους σε όλη την Ελλάδα. Μην έρθουν ποτέ στη θέση που είναι μας εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ. Το εύχομαι από την καρδιά μου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, πέρασαν 3,5 μέρες να κοιμηθώ, να κλείσω μάτι ένα λεπτό. Και όταν πήγα να κοιμηθώ δεν μπορούσα να βλέπω μόνο καταστροφές.
1: Σας καταλαβαίνουμε.
0: Δεν το εύχομαι σε κανένα. Σε κανένα δεν το εύχομαι. Ποτέ να μην συμβεί σε κανένα. Γιατί έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις κρίσιμες σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Και ξέρεις τώρα, εκεί μια απόφαση που θα πάρεις λάθος μπορεί να σε σωθεί και όχι στη ζωή.
1: Ασφαλώς. Κύριε Δήμαρχε, συμπαραστεκόμαστε όλοι, σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
0: Το θέμα μας ήταν πολύ διαφορετικό. Όλοι οι συνάδελφοι πάθανε σε μια χωράφια, στα δίχτυα,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Έχουμε την οροπία. Και αυτό το θέμα ήταν πολύ διαφορετικό.
1: Ναι.
0: αυτό που επάθανε οι συνάδελφοι σε όλους τους Δήμους Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και καλά το κάνω, όπως με δύο Ευρώπη έχουν καταφραθεί πολλοί αγρότες. Εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να δούμε τι, που πάσχουμε εκεί και τι έχουμε πάθει.
1: Ήταν.
0: Τα προτεραιότητα μας εμάς εδώ είναι άλλες.
1: Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε να έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε τα πράγματα. Συμπαραστεκόμαστε οπωσδήποτε, όπως συμπαραστεκόμαστε βεβαίως και στους άλλους δήμους στην Κρήτη, αλλά ο Μυλοπόταμος πραγματικά ήταν, νομίζω, αυτός που χτυπήθηκε περισσότερο.
0: Οι κύριοι υπουργοί μου είπαν, με ένα σκόλπι, τι πάει να πει Ντάνιελ.
1: Mm-hmm.
0: Αν το δεις, το καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, γεια σας. Περιγραφικότατος ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος. Είναι στον αγώνα, είναι στο πεδίο, δεν μπορούσε να κοιμηθεί πραγματικά. Αμφιβάλλω αν έχει κοιμηθεί 2 ώρες πλοιολόγος, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία, την περασμένη εβδομάδα, αυτός ο Δήμαρχος. Του εύχομαστε τα καλύτερα, καλή δύναμη και σε αυτόν και σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κρήτη λοιπόν μετρά τις πληγές της, ο Μυλοπόταμος πιο πολύ από όλους από τις άλλες περιοχές που επλήγησαν βάναυσα από την Θεομηνία, χωρίς να υποτιμούμε τις ζημιές που υπέστησαν οι άλλες περιοχές της Κρήτης, πέντε περιοχές είναι αυτές που χτυπήθηκαν περισσότερα, αλλά ο Μυλοπόταμος αυτό που έζησε ήταν πρωτοφανές, μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος ο κύριος Κλάδος προηγουμένως. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανακοίνωσαν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης ηλικίου, και για αυτό το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε τώρα με την ενδεταλμένη σύμβουλο παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, η οποία όμως βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα χθες ήταν στην απονομή του βραβείου Βίρον Αντίπας. Θα ήθελα λοιπόν, καλημέρα σας κυρία Μαράκη, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή για όλο τον κόσμο.
0: Επίσης.
1: Με θετικά γεγονότα και ειδήσεις για όλους μας.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πούμε για το πρόγραμμα, να μας πείτε για το Βίρον Αντίπας, ένα βραβείο που έχει να κάνει με την προστασία της φύσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, χτες γιορτάσαμε, τιμήσαμε τα 75 χρόνια λειτουργίας μιας εταιρείας προστασίας της φύσης, η οποία είναι η παλαιότερη εταιρεία,
0: ναι,
1: η οποία ιδρύθηκε προκειμένου να προστατεύσει το περιβάλλον.
0: Διάβασα ότι ιδρύθηκε το 1969.
1: Το 1951.
0: 51, ακόμα πιο παλιά.
1: Ακριβώς, από έναν άνθρωπο με όραμα, με πάθος και αγάπη για το περιβάλλον, για τη φύση μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό. Και όχι μόνο βέβαια, δεν ήταν μόνος του, εκείνος είχε το όραμα.
0: Ο Βίρον Αντίπας.
1: Ακριβώς, με 50 προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών, οι οποίοι συνδέθηκαν προκειμένου να κάνουν το όραμά τους πράξη. Από τότε έχουν περάσει 75 χρόνια και μετά το θάνατό του, ο ελάχιστος πόρος τιμής που υιοθέτησε η εταιρεία ήταν να απονείμει το βραβείο αυτό κάθε χρόνο σε προσωπικότητες, όπως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, mm-hmm. έχει κάνει αρκετές απονομές. Και χθες τιμήσαμε έναν επίσης άνθρωπο και επιστήμονα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, τον Καρτάλη, τον Κωνσταντίνο Καρτάλη, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του έχει δώσει το στίγμα του και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, στην προστασία της φύσης, στην πρόβλεψη για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή που πλέον έχει γίνει κρίση. Και φυσικά, όπως είπε και η τέος Πρόεδρος Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, νιώθει ευτυχής που βραβεύουμε ένα τέτοιον άνθρωπο και ένα τέτοιο επιστήμονα, αλλά νιώθει και στεναχώρια, γιατί στην ουσία επιβραβεύουμε τις προφητείες αυτών των ανθρώπων,
0: ναι,
1: που πριν από χρόνια προέβλεψαν ότι θα έχουμε δυστυχώς αυτά τα γεγονότα τα οποία προαναφέρατε,
0: ναι, ναι,
1: και που δυστυχώς μας φέρνουν σε αδιέξοδο. Ήταν μια υπέροχη και σημαντική βραδιά, γιατί έγινε αναφορά σε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Και να ξέρετε, επειδή είπατε για το 1961, το 1962 έγινε η ίδρυση από την εταιρεία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για να προστατευτεί ο Έγαγρος, το οποίο και εσύ είναι στο φυλάδιο το οποίο υπάρχει και σε όλα τα φυλάδια που εκδίδονται από την εταιρεία, είναι το σήμα επάνω του Έγαγρου, του Κρητικού Έγαγρου.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η προσπάθεια για την προστασία του παραγιού της Σαμαριάς και του Κρητικού Έγαγρου κοσμεί τις εκδόσεις της εταιρείας.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι από την ίδια εταιρεία μέσα, ναι, μέσα από την ίδια εταιρεία έχουν δημιουργηθεί ο Αρκτούρος, ο Αρχέλων, όλες αυτές οι...
1: Ναι. Ακριβώς υπό την αιγίδα, θα λέγαμε, υπό την προστασία και τη συνεργασία, ναι, της εταιρείας της φύσης. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες περιβαλλοντικές,
0: ναι,
1: οι οποίες όλοι μαζί συνεργάζονται προκειμένου να κάνουν, όπως είπαμε, να επιφέρουν την περιβαλλοντική συνείδηση από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ενήλικες, και ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτόν τον πλανήτη. Και φυσικά, επειδή σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, αυτό προσπαθεί να κάνει. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι τις πιο μεγάλες ηλικίες, τις ομάδες, τις περιβαλλοντικές και όλα αυτά γίνονται προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε και για την βιώσιμη ανάπτυξη, για τον τουρισμό, για την βιοποικιλότητα, προκειμένου να σώσουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαράκη, να έρθουμε τώρα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης. Να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
1: Κοιτάξτε, η συνεργασία μας με το ΙΤΕ είναι διαχρονική. Η Περιφέρεια Κρήτης το εντάσσει και αυτό το πρόγραμμα στις στρατηγικές προτεραιότητές της, γιατί θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά τις ηλικίες της τυπικής εκπαίδευσης τη δυνατότητα να διαχειριστούν όσο γίνεται καλύτερα τα αποτελέσματα της επιστήμης. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι στη ζωή μας, με την οποιαδήποτε καχυποψία και αμφιβολία δημιουργεί ακόμα. Παρόλα αυτά, παρότι είμαστε καχύποπτοι για αυτό το νέο εργαλείο της επιστήμης, και όχι μόνο εμείς αλλά και αυτοί που το εφήβραν, εμείς θέλουμε να μην φοβόμαστε το μέλλον ή το πώς θα επηρεάσει το μέλλον αυτή η μετασχηματίζουσα τεχνολογία, θα έλεγα, αλλά να το γνωρίσουμε και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όσο γίνεται πιο δημιουργικά. Γιατί το χρησιμοποιούμε, κύριε Αγγελάκη?
0: Βέβαια το χρησιμοποιούμε.
1: Όλοι το χρησιμοποιούμε, αλλά εξαρτάται πώς το διαχειριζόμαστε.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Αν είναι εποφελία μας ή αν είναι εις βάρος μας. Γιατί πολύ εύκολα τα προϊόντα της τεχνολογίας τα υιοθετούμε στη ζωή μας, τα διαχειριζόμαστε καθημερινά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πόσο καλό κάνουν στη ζωή μας και αν τελικά γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργικότητα και παρατήρηση του ουρανού και πολλές άλλες θεματικές θα επεξεργαστούν στις ομάδες εργασίας που θα γίνουν στους μαθητές της πρώτης λυκείου, είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Υπάρχει λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή μαθητές της πρώτης λυκείου?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεταβατική ομάδα, δηλαδή
0: σωστά,
1: μετά το γυμνάσιο, τα παιδιά πλέον έχουν οριμάσει ακόμα περισσότερο και μπορούν να κατανοήσουν πώς η επιστήμη μπορεί να τεθεί στην καθημερινότητά μας ως ένα εργαλείο υπαρκτό, ένα αποτέλεσμα δηλαδή, γιατί όλα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι αποτελέσματα της επιστήμης, είναι μέσα από έρευνες. Αν δεν γνωρίσουν τα παιδεία της επιστήμης και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, νομίζω θα γίνεται μια λάθος διαχείριση, η οποία τελικά δεν θα μας κάνει καλό. Η επιστήμη είναι παντού. Το ότι τα παιδιά θα καταλάβουν ότι δεν είναι κλεισμένοι σε ένα συρτάρι, σε ένα εργαστήριο, σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά είναι κοντά μας, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το ΙΤΕ κοσμεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιστήμονές της, οι ερευνητές και γενικά όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, αλλά το ΙΤΕ πρωτοπορεί και το ξέρουμε. Οπότε τι κάνουμε? Φέρνουμε κοντά το ίδρυμα αυτό, τους επιστήμονες και τους ερευνητές, την μαθητική κοινότητα και τη μαθητική κοινότητα κοντά στους επιστήμονες. Θα καταλάβουν δηλαδή μέσα από την αλληλεπίδραση, μέσα από εργαστήρια, το πώς η επιστήμη μπορεί να τεθεί στη δική μας την καθημερινότητα και να γίνει έτσι ωφέλιμη για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε στο Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο έχει δημιουργηθεί κοντά
0: στο
1: μας,
0: κέντρο του Ηρακλείου, ναι,
1: ένα κόσμημα
0: και στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου.
1: Ακριβώς. Σε αυτό θα γίνουν 6 δράσεις, 6 δηλαδή συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, από τώρα δεν θα ξεκινήσουν,
0: ναι,
1: και οι υπόλοιπες 6, γιατί είναι 12 συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη του νέου έτους,
0: μάλιστα,
1: το 27.
0: Ναι.
1: Θα στείλουμε πρόσκληση σε όλα τα σχολεία, θα δηλώσουν οι μαθητές,
0: ναι,
1: και θα γίνονται πρωινές συναντήσεις.
0: Α.
1: Η ομάδα του επικοινωνείται, του ΙΤΕ, που είναι με τον Δημήτρη Γραμμένο, την Ανδή Στρατάκη και μια ομάδα επιστημόνων και ερευνητών του ΙΤΕ,
0: ναι,
1: θα συζητήσουν, θα αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά και θα τα βοηθήσουν να γνωρίσουν από κοντά τα παιδεία της επιστήμης, τα οποία τους φαίνονται λίγο έξω από την μαθητική τους δράση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όλο αυτό το πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνικής νοημοσύνης.
0: Το γεγονός ότι είναι και πρωινές είναι κατά κάποιο τρόπο και μια διδασκαλία, δηλαδή δεν χάνουν γνώσεις, αν θέλετε, ή δραστηριότητα από το πρόγραμμά τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εντάσσεται έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Παιδείας, έχει δημιουργήσει τα εργαστήρια δεξιοτήτων.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτές τις δράσεις μπορεί να ενταχθεί το πρόγραμμα και να αποτελέσει μέρος του καθημερινού τους προγράμματος.
0: Έτσι.
1: Οπότε σίγουρα δεν είναι μία άλλη εκδρομή, ένας περίπατος.
0: Σωστά.
1: Ή μία άλλη επίσκεψη η οποία μπορεί να είναι απλά μία χαλαρή επίσκεψη. Είναι μία συνάντηση η οποία θα είναι εργαστηριακής μορφής,
0: ναι,
1: δημιουργικής δράσης, και θα μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν πραγματικά τι είναι αυτό που χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο το χρησιμοποιούν. Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική του σκέψη, γιατί αυτό είναι τελικά ο τελικός στόχος.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Να μην χρησιμοποιούμε κάτι χωρίς να το γνωρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να κάνουμε τη δημιουργική μας έτσι αλληλεπίδραση να φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα.
0: Έτσι. Είναι μια δραστηριότητα εμπλουτισμού γνώσης, θα έλεγα, κυρία Μαράκη, η οποία θα έχει πρακτικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γίνεται προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω υψηλών δεξιοτήτων. Τα παιδιά πλέον μπορούν να κρίνουν σε αυτή την ηλικία και να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες, γιατί όλα τα παιδιά, κύριε Αγγελάκη, έχουν τις κρυφές δημιουργικές δυνατότητες, οι οποίες πολλές φορές τις έχουμε σε
0: αδράνεια.
1: Θα έλεγα αδράνεια, και ενώ ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν κάπου να είναι πολύ δυναμικά, που μπορεί να έχουν δεξιότητες τις οποίες ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει.
0: Έτσι.
1: Και η εκπαίδευση έχει αυτό το χρέος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να εντοπίσει ποιες είναι αυτές οι δημιουργικές δυνατότητες και να τις αναπτύξει, να τις εξελίξει. Άρα, φέροντάς τα σε επαφή με ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί κάποτε δεν ήταν τόσο απλό.
0: Δηλαδή, δεν ήταν, όχι.
1: Η επιστήμη ήταν στο χώρο της και εμείς το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε. Είναι δίπλα μας, είναι στην πόλη μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε τέτοια ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία παγκοσμίως κοσμούν την ακαδημαϊκή κοινότητα,
0: mm-hmm,
1: και θα πρέπει να υπερηφανευόμαστε, πόσο μάλλον που εμείς οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί, μπορούμε να αξιοποιούμε τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Μαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εύχομαι να ευωδώσει και αυτό το έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Μαράκη, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος παιδείας. Μιλήσαμε για αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται επικοδομητικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τους μαθητές της πρώτης λυκείου. Λοιπόν, μιλήσαμε βέβαια και για το Βίρονα Αντίπα και το βραβείο το οποίο έχει θεσμοθετηθεί στο όνομά του, που εχθές απονεμήθηκε στην Αθήνα και ήταν παρούσα η κυρία Μαράκη. Να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, υπήρξε χθες μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του κυρίου Στέλιου Κλινιαδάκη, σχετικά με την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Γι' αυτό λοιπόν, για να μας παρουσιάσει αυτή την εικόνα, επικοινώνησα μαζί του, είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Κλινιαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας, πού έγκυται αυτή η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάσατε, κύριε Κλινιαδάκη?
1: Η εικόνα που παρουσιάσαμε είναι από τα αποτελέσματα από το λεγόμενο βραχιολάκι. Είναι ναι. Από το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ασθενών όταν προσέρχονται στα ΤΕΠ. Είναι μια καινοτομία του Υπουργείου Υγείας, η οποία από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να λειτουργεί και για τους πολίτες και για το νοσοκομείο. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος χρόνος που είχε επιτευχθεί χθες ήταν ένας εξαιρετικά χαμηλός χρόνος και γι' αυτό το λόγο ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Mm-hmm. Ο μέσος όρος χρόνος αναμονής είναι 2 ώρες και 26 λεπτά τους τελευταίους 2 μήνες, που και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός χρόνος αναμονής συνολικά. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια, στην υπερπροσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού, των δραματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, όλων των ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν αυτή τη στιγμή σε αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουμε, σημειώνω, στο προσωρινό ΤΕΠ, το οποίο δεν έχουμε ακόμα μεταφερθεί στο καινούριο ΤΕΠ που ελπίζουμε να μεταφερθούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Από πού φτάσαμε στα 2,26 που λέτε, από ποιο χρόνο?
1: Και περίπου 3 και 20, 3 και 3 και 17.
0: Α, περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι ήταν η βελτίωση, κάτι τέτοιο, έτσι?
1: Εντάξει, είναι 40 λεπτά περίπου, αλλά 40. είναι ένας σημαντικός χρόνος, ο οποίος δείχνει την προσπάθεια η οποία γίνεται.
0: Μάλιστα. Παρόλο το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα με νοσηλευτές, βλέπω οι συνδικαλιστές πάντα διαμαρτύρονται, έχουμε μιλήσει μαζί τους και από την δική μας εκπομπή, παρόλα αυτά είναι υπερπροσπάθεια μάλλον, αν συμβαίνουν συγχρόνως και τα δύο, εννοώ.
1: Είναι μια υπερπροσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι πάντα χρειάζονται νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όταν ένα νοσοκομείο αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται συνεχώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει συνεχώς ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουμε πολύ καλά και όλοι προσπαθούμε σε αυτό το σημείο, το Υπουργείο, η 7η ΥΠΕ και εμείς προσπαθούμε ώστε να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευτών και οι οποίοι. Σημειώνω ότι οι δικοί μας νοσηλευτές είναι και από τους καλύτερο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο υπάρχει στη χώρα.
0: Θα θέλατε, κύριε Κλινιαδάκη, να μας υπενθυμίσετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα με το βραχιολάκι?
1: Το σύστημα αυτό είναι ότι κάθε ασθενής ο οποίος προσέρχεται στα ΤΕΠ, ουσιαστικά εκεί που παλιότερα ήταν μόνο η κάρτα η οποία είχε ένα γραμματό κώδικα, τώρα υπάρχει ένα βραχιολάκι με γραμματό κώδικα, ώστε ο ασθενής να γνωρίζει το χρόνο αναμονής του, αλλά και να γνωρίζουμε και εμείς μέσα στα ιατρία το χρόνο αναμονής του που έχει ο ασθενής για να μπορούμε να το ελέγξουμε.
0: Έτσι δεν χάνεται και η προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και
1: δεν παρακάμπτεται την προτεραιότητα, έτσι ναι. Δεν υπάρχει θέμα να χαθεί η προτεραιότητα και γίνεται καλύτερη η καταγραφή όλων αυτών των περιστατικών.
0: Και έτσι εξασφαλίζεται και καλύτερη η ροή, πιστεύω, έτσι.
1: Ακριβώς, η ροή των περιστατικών, η οποία είναι το σημαντικότερο σημείο μέσα στα ΤΕΠ, εξασφαλίζεται να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σαφώς και ο χώρος των ΤΕΠ, τον οποίο και άλλωστε έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια, είναι ο χώρος ο οποίος είναι ο κύριος χώρος, μάχημος χώρος ενός νοσοκομείου.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Εξάλλου δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κλινιαδάκη, αλλά στο εξωτερικό ξέρω ότι υπάρχει ειδικότητα επίγουσας ιατρικής. Δεν ξέρω, υπάρχει και εδώ?
1: Υπάρχει πλέον, ναι.
0: Α, υπάρχει πλέον και εδώ.
1: Βέβαια. Υπάρχει σαν υποειδικότητα.
0: Ναι.
1: Μετά από τη λήψη της ειδικότητας σε 4-5 ειδικότητες, χειρουργική, παθολογία, πνευμονολογία, ορθοπαιδική και καρδιολογία, μπορείς να πάρεις μια εξειδίκευση στην επιγοντολογία.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι οι επίλεκτες δυνάμεις, όπως είναι στο στρατό της ιατρικής, νομίζω είναι οι γιατροί που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα. Εσείς πώς
1: το
0: λέτε?
1: Το περιγράφετε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, θέλει, εκτός από γνώσεις ιατρικής, θέλει και έναν δυναμισμό, έτσι, και μια άμεση αντίληψη των πραγμάτων του, ώστε να παίρνεις και άμεσες αποφάσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Σε μια... πολύ μικρό χρονικό διάστημα καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κρισιμότητα της υγείας του ασθενούς. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πίεση είναι τρομερά δύσκολη. Πέρα από τις γνώσεις, είναι τρομερά δύσκολη και η προσωπική πίεση, η οποία δέχεται ο κάθε γιατρός και κάθε νοσηλευτής μας στα ΤΕΠ.
0: Έτσι. Για πείτε μας τώρα για τα νέα ΤΕΠ που αναφέρατε προηγουμένως. Πότε αναμένονται?
1: Ελπίζουμε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να είμαστε μέσα, αλλά αυτό είναι μια πρόβλεψη, η οποία δεν θέλω να δεσμευτώ, με την έννοια ότι γίνονται συνεχώς εργασίες, γίνονται συνεχώς προσπάθειες. Και ελπίζω πριν τις γιορτές τουλάχιστον να είμαστε μέσα στα τέτοια.
0: Χωρικά, να μας πείτε, χωρικά είναι στο ίδιο σημείο και βελτιώνεται ή είναι σε άλλο σημείο του νοσοκομείου?
1: Το τμήμα επιγόντων είναι το οποίο αναπτύσσεται, το ίδιο το υπάρχον, το οποίο θα διπλασιαστεί 2,3 φορές σχεδόν μεγαλύτερο από το παλιό. Τώρα να υπενθυμίσω ότι είμαστε στο προσωρινό ΤΕΠ, το οποίο είναι σε άλλο σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά το νέο ΤΕΠ θα είναι στο χώρο του παλιού ΤΕΠ, το οποίο θα έχει διπλασιαστεί 2,3 φορές, θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Ο διπλασιασμός βέβαια δείχνει και μια αφενός ανάπτυξη του νοσοκομείου, αφετέρου και μια ζήτηση προς το νοσοκομείο, γιατί ξέρουμε ότι εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη, αλλά εξυπηρετεί και νοτιοανατολικό Αιγαίο, να πω, ή και άλλες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκ του ορισμού του, ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο, εξυπηρετεί όλη την Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου.
0: Mm-hmm. Και για να κλείσουμε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης από το 2 ώρες 26 λεπτά?
1: Φυσικά, πάντα. Και αυτό είναι η προσπάθεια και ελπίζουμε ότι όταν φτιαχτεί το καινούριο ΤΕΠ, το οποίο θα είναι βελτιωμένοι και οι χώροι στους οποίους θα βρίσκονται οι ασθενείς, αλλά και θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες ταυτόχρονης νοσηλείας ασθενών, θα βελτιωθούν οι χρόνοι ακόμη περισσότερο.
0: Κύριε Κτενιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.

Βλέπω εδώ, καταρχάς να σας πω ότι ήταν ο κύριος Κτενιαδάκης, ο κύριος Τέλιος Κτενιαδάκης, ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Βελτιωμένη εικόνα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών εξαιτίας του συστήματος με το βραχιολάκι. Καλύτερη ροή εξασφαλίζεται στα επείγοντα περιστατικά με αυτό το σύστημα. Κατά 45 λεπτά βελτιώθηκε ο χρόνος παραμονής. 3 ώρες και κάτι, τώρα 2 ώρες και 26 λεπτά και εφόσον λειτουργήσουν περί τα τέλη Νοεμβρίου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κτενιαδάκης, λειτουργήσει το καινούριο τμήμα επειγόντων περιστατικών, που ουσιαστικά είναι επέκταση του υφιστάμενου, τα πράγματα θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Σε ένα νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, που δεν εξυπηρετεί μόνο την Κρήτη, εξυπηρετεί και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπω εδώ τώρα στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι να παρουσιάζει το βασικό σενάριο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Με ποια τιμή αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου με βάση το βασικό σενάριο για την επιδότηση στην Αντλία. Πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με τιμή περίπου 1,13 ευρώ το λίτρο, ενώ στο κλείσιμο στις 30 Απριλίου η τιμή είχε φτάσει στα 1,74 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο με τη συμμετοχή του κράτους και των διελιστερίων, ώστε η τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στα 1,60 ευρώ. Οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης συνεχίζονται, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα αφορά το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Ωστόσο, το τελικό ύψος της επιδότησης και η τιμή εκκίνησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε τελικά να ξεκινήσει κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο, εφόσον οι τελικές αποφάσεις και οι διεθνείς τιμές το επιτρέψουν.

Αυτό το τελευταίο περί των διεθνών τιμών είναι νομίζω και το καθοριστικότερο. Και αυτές οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε να καταλαγιάσουν οριστικά εκεί τα πνεύματα για να μην υπάρχουν για αυτές οι επιπτώσεις οι οικονομικές, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, αλλά και επίπεδο οικονομίας της αγοράς, αλλά και οικιακής οικονομίας, στην τσέπη μας δηλαδή.

Στην επικαιρότητα και κινητοποίηση των επαγγελματιών ψαράδων αποφασίζουν οι αλλοίς μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, λέει το Earth News. Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ψαράδων του Ηρακλείου. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος του διαβεβαίωσε ότι έχω αναλάβει το θέμα προσωπικά. Στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, με τις αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Ήδη πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοίς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, κατά την ένατη μέρα των κινητοποιήσεων, οπότε τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα και οι ιχθυόσκαλες κλειστές, η αγορά διαθέτει μόνο ψάρι κατεψυγμένο ή ιχθυοτροφείου, λέει το ρεπορτάζ της Earth News. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο πρόεδρος παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης, Δημήτρης Τσιπούρας, τόνισε ότι όσα αλλιεύματα υπάρχουν είναι εισαγωγής, κάνοντας λόγο για επιτίδιους που τα βαφτίζουν ελληνικά.

Σε συνέχεια θα λέγαμε της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Διαβάζω εδώ στο politica.gr, την ιστοσελίδα μας, ότι στα Χανιά σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα έφυγε ο Ρούμπιο, τώρα είμαστε μαζί με τους Τούρκους για να συζητήσουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, το συνδυασμό με την επίσκεψη την έκανα εγώ, όχι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι. Των δύο αντιπροσωπιών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάη, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αφίξεις με τους μετανάστες στα νότια του νησιού μας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 54 μεταναστών στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 48 υπηκόους Σουδάν και 6 υπηκόους Σομαλίας. Ανάμεσα στους αλλοδαπούς και 4 γυναίκες, όπως διαβάζω εδώ στο politica.gr. Και θα παρατηρήσω κάτι. Η σιωπή επικρατεί με τη δομή στους αθανάτους. Δεν βλέπω να κινείται κάτι, εκτός εάν κινείται αθορύβως. Δηλαδή γίνονται κάποιες κινήσεις της υλοποίησης της απόφασης της κυβέρνησης, γιατί οι αναλλακτικές δεν είδαμε από πουθενά. Βασικά δηλαδή από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είχε πει τότε ο κύριος Πλεύρης ότι εμείς εντάξει θα περιμένουμε τις προτάσεις, εφόσον βρείτε ένα εναλλακτικό χώρο να αφήσουμε τη λύση του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη. Τίποτα δεν έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο. Είναι και ένα κτίριο το οποίο πολεοδομικά πάσχει. Θυμάστε, μας είχαμε προημερών μιλήσει με τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας, τον κύριο Γιαλιτάκη, και μας είχε πει ότι έχει πάυσει πλέον να υφίσταται κυκλοφοριακή σύνδεση, γιατί από τότε που είχε πάρει κυκλοφοριακή σύνδεση το κτίριο άλλαξαν τα πράγματα εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών. Τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, τη λέω Εθνική Οδό και απορώ αν έχει γίνει τίποτα εκεί κάτω χαμηλά προς όταν πιάνεις, αρχίζεις να πιάνεις τη Μεσαρά, με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουν γίνει, ο Θεός να την κάνει Εθνική Οδό και αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Μας έχει πει λοιπόν ότι δεν μπορεί να δώσει αλλαγή χρήσης από τη στιγμή που δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση, και εφόσον υπάρχει και πίσω από το εργοστάσιο αυτό, εργοστάσιο, αποθήκη, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει μη οριοθετημένο ρέμα. Υπάρχουν αδυναμίες, αλλά επιμένει η κυβέρνηση για αυτή την δομή. Είδομεν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αμέσως επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την περιφέρεια Κρήτης για μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γυμνάσιο της Βαγιονιάς, που είναι μέλος του δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον? Διότι λέει αυτό το δελτίο τύπου ότι, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, ο καλεσμένος μας θα μας πει αν κατάλαβα καλά, ότι για να προστατευτείς από την κλιματική αλλαγή πρέπει να πας πίσω, να εφαρμόσεις, θα λέγαμε, vintage μεθόδους, αυτές τις μεθόδους που εφάρμοζαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, λοιπόν, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής, είναι και σήμερα μαζί μας για να μας πει αν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, για πείτε μας.
1: Έτσι όπως το είπατε, χαμογελούσα έτσι ωραία που το θέσατε για vintage μεθόδους.
0: Ναι.
1: Είναι της μόδας.
0: Ναι, βέβαια. Ακριβώς.
1: Προσέξτε, είναι δεδομένο ότι η ανάπτυξη όπως τη ζήσαμε τα τελευταία 50-60 χρόνια, που θεωρούσαμε ότι ο πλανήτης δεν έχει όρια, μπορούμε να πάμε με 200 και το μόνο που πρέπει να μετράμε είναι νούμερα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή σαν λογική. Και όρια έχει ο πλανήτης και φαίνεται να χάνει λάδια και έχει ξεκινήσει μια απορρίθμιση που τη βιώνουμε με την απορρίθμιση του κλίματος από την υπερδραστηριότητα την ανθρώπινη που έχει δημιουργήσει και ένα ντόμινο παρενεργειών. Δεν πειράζει να τα ονοματίσουμε τα προφανή. Ξέρετε όλοι τι συμβαίνει με τα σκουπίδια, ξέρετε τι συμβαίνει με την πίεση στο νερό, με την υποβάθμιση διαφόρων ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ειδικά σε περιοχές που έχουν πολύ έντονη παρουσία ανθρώπινη, εποχική μεν, αλλά πολύ μεγάλη. Και καλούμαστε να αναρωτιόμαστε, κάνοντας αυτή την αξιολόγηση των πραγμάτων, τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια παγκόσμια πολιτική κρίση, γιατί πολιτική είναι πρωτίστως. Η πολιτική έγινε ενεργειακή και από την ενεργειακή μετά αρχίζουμε και αναθεωρούμε τα πάντα. Πώς συνεργαζόμαστε στις διεθνείς σχέσεις, έχουμε και τα ακραία κινήματα που δυστυχώς ανεβαίνουν όλο και περισσότερο και υπάρχει λόγος που ανεβαίνουν, γιατί η συμβατική οδός της πολιτικής μέχρι τώρα δεν είναι αντάξια των προκλήσεων, θα έλεγα, των σημερινών. Είναι πολύ γραφειοκρατική, πολύ αργή ή έχουν μεγάλο μερίδιο όλοι όσοι θητεύσανε σε θέσεις ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Πάμε όμως στη λύση, γιατί αυτό τώρα είναι το σοβαρό. Τι αναδεικνύεται από, και από την επιστήμη, ότι πρέπει λίγο να βάλουμε το μέτρο, αρχαία ελληνική προσέγγιση, είναι άριστο και πρέπει να το βάλουμε παντού, να έχουμε σεβασμό και μια πιο διακριτική παρουσία και στην κατανάλωση και στον τρόπο που επιλέγουμε ό,τι επιλέγουμε από τους πολιτικούς μας μέχρι τα πράγματα που αγοράζουμε, και να ξαναθυμηθούμε οι παλιοί που δεν είχαν την τεχνολογική βοήθεια που έχουμε εμείς σήμερα. Άρα δεν μπορούσαν να ρυθμίζουν τις κλιματικές συνθήκες, δεν υπήρχαν κλιματιστικά, δεν υπήρχε η ευκολία το να προστατευτούν από καιρικές συνθήκες με πολύ βαριές κατασκευές, με πολύ ακριβά πράγματα, γιατί και τα χρήματα ήταν λιγοστά. Άρα οι πόροι έπρεπε να είναι αποδοτικότατη η χρήση τους. Γυρίζουμε λοιπόν σε αυτό το μοντέλο, γιατί έχουμε εγκαταλείψει ιδέες και πρακτικές που τότε ήταν αυτονόητες. Θυμάστε, κύριε Αγγελάκη.

0: επαναχρησιμοποιούμενα. Άρα στον μπακάλι πηγαίνανε με τα δικά τους τα καλάθια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος από το παρελθόν είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε σήμερα. Γιατί τώρα δεν είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα να διαχειριστούμε το πρόβλημα, είναι ότι γίναμε πάρα πολύ. Είναι ότι έχουμε γίνει αρκετά πλούσιοι, με συνέπεια να πλούσιοι μην παρεξηγηθώ. Έχουμε πόρους πιο εύκολους και πιο φτηνούς σε σχέση με το παρελθόν.
1: Έτσι.
0: Οπότε είμαστε σε μια λογική το ότι δεν βαριέσαι, θα πάρω και αυτό το μπλουζάκι και θα το πετάξω.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα δείτε τι συμβαίνει με τις χωματερές των ρούχων που υπάρχουν στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, θα εκπλαγείτε. Κάθε δευτερόλεπτο ένα απορριμματοφόρο με ρούχα καταλήγει στα σκουπίδια. Να το ξαναπώ, κάθε δευτερόλεπτο. Φανταστείτε ένα απορριμματοφόρο που τα ξέρουμε όλοι το μέγεθός τους, με ρούχα καταλήγει στα σκουπίδια, σε μια χωματερή. Οι παλιοί το κάνανε αυτό, επουδενή.
1: Ναι.
0: Και τα ρούχα τους μπαλώνανε και είχαν συγκεκριμένα πράγματα και θα μου πει θα γυρίσουμε στο 1800. Όχι. Δεν χρειάζεται ανάμεσα στο 2026 η μόνη μας επιλογή να είναι η επιστροφή στο 1800. Πρέπει να πάρουμε όμως τη λογική της βιωσιμότητας που υπήρχε τότε.
1: Τη λογική της βιωσιμότητας. Σωστή κουβέντα.
0: Το διακύβευμα δεν ήταν ότι το περιβάλλον πάει για φούντο, όπου είναι σήμερα. Το τότε ήταν το διακύβευμα ότι δεν έχουμε αρκετούς πόρους, άρα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση σε αυτούς τους λίγους που έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα, αν βγάλουμε λίγο το κομμάτι της υπερπαραγωγής προϊόντων, που εκεί θέλει μια διαχείριση φιλοσοφική, να αλλάξουμε στάση ζωής και να είμαστε ολιγαρχείς ή να αρκούμαστε σε πιο φυσιολογική, θα λέγα εγώ, καταναλωτική συμπεριφορά. Το πετρέλαιο πώς ξαφνικά έγινε αγαθό που αμφιβάλλουμε για την επάρκειά του ή όχι? Τώρα δεν το σκεφτόμαστε όλοι ή περισσότεροι? Μην κάνουμε περιττές μετακινήσεις, να μην ανάψουμε παραπάνω τη θέρμανση ή το κλιματισμό από όσο χρειαζόμαστε. Γιατί μπορεί να μην φτάνουν τα λεφτά μας να πληρώσουμε το λογαριασμό. Εγώ γέμισα προχθές το αυτοκίνητό μου που είναι πετρέλαιο πρώτη φορά στη ζωή μου 105 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτό που θεωρούσαμε εύκολο, δεδομένο, απλό και κάτι που μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε οικονομικά δεν είναι έτσι πια. Κατέρευσε μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η ενεργειακή ασφάλεια του κόσμου. Και βλέπετε ότι αλλάζουν οι συμφωνίες.
1: Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παρακάμψουμε τα κανάλια που είναι επίφοβα από άποψη στρατιωτική. Βλέπετε ένα μικρό πρόβλημα με το στενό του Ορμούς.
1: Έτσι.
0: Και έχει δημιουργήσει
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Παγκόσμια...
1: Έτσι. Σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Προλαβαίνουμε ότι... να ανακάμψουμε, κύριε.
0: Φυσικά.
1: Αναστασάκη.
0: Φυσικά. Αλλά δεν... ο αυτόματος όμως, να θέσουμε ένα τέτοιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το ως ήθιστε, το business as usual και η φυσική ροή των πραγμάτων δεν πάει στη λύση. Για να πάει στην λύση θα πρέπει και να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και να κάνουμε τις σωστές επιλογές στο κομμάτι που μας αναλογεί. Από το σπίτι μας, που δεν πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή αμόνωτο ή να έχει ενεργοβόρες συσκευές, από τη συμπεριφορά μας να κάνουμε αυτά που πρέπει, όχι υπερβολές.
1: Mm-hmm.
0: Όπως το είπαμε, με τα κινήσεις.
1: Μπορούμε με τα εργαλεία που έχουμε ήδη. Έτσι, όπως με τα εργαλεία που ήδη έχουμε φτιάξει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο κόσμο. Αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς. Και να μην αρκούμαστε σε μέτριους ανθρώπους. Αν κάποιος που καλείται να οδηγεί.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπατε. Μεγάλη κουβέντα, κύριε Αστασάκη.
0: Είναι το βασικότερο όλων. Γιατί αν επιτρέπουμε σε ανθρώπους που είναι άσχετοι ή επικίνδυνοι ή αδιάφοροι για τις συνέπειες όλης αυτής της πραγματικότητας που συζητάμε τώρα, μετά ποιος θα αλλάξει, ποιος θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μπούμε σε μια σωστή ρότα? Γιατί καλός ο μικρό κόσμος μας, αλλά δεν μας αναλογεί ατομικά το μεγάλο μέρος της ευθύνης. Το μεγάλο μέρος της ευθύνης αναλογεί σε αυτούς που όντως έχουν την εξουσία να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν την πορεία του σκάφους, που το σκάφος καλό είναι να μην είναι ο Τιτανικός, να είναι ένα πλοίο της γραμμής που θα μας πάει από μια διαφορετική πορεία σε ένα ασφαλές λιμάνι.
1: Κύριε Αστασάκη, επειδή αυτό δεν έχουμε...

0: καπετάνιο να διαλέξουμε να είναι σωστό.
1: Έτσι. Επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα μήνυμα. Στείλτε μας ένα μήνυμα από αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Ένα μήνυμα. Ότι τα παιδιά μας είναι πολύ υψηλότερων δυνατοτήτων από εμάς. Επομένως μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα ότι με τη συνδρομή και των νέων τεχνολογιών αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης που απογειώνει τις ανθρώπινες δυνατότητες θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα ώστε όλες οι αποφάσεις μας στο κοντινό μέλλον μας και μετά, από το κοντινό μέλλον μας και μετά να είναι σωστές όλες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Και ενώ δεν φαίνεται πώς μπορεί να ανακόψουμε ταχύτητα σε ένα πλανήτη που τρέχει με 200, είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Πιστεύω ήταν επικοδομητική η κουβέντα μας. Όσοι άκουσαν, ας τη διαδώσουν, θα έλεγα εγώ.
0: Στη διάθεσή σας και να είστε περήφανος για τα παιδιά σας. Να είμαστε περήφανοι όλοι για τα παιδιά μας, γιατί εμείς από τη διάδραση, από αυτήν την αλληλεπίδραση που έχουμε, εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά.
1: Έτσι,
0: τα παιδιά όχι μόνο αδιάφορα δεν είναι, ίσα ίσα που ξέρουν πράγματα που ούτε εμείς δεν τα γνωρίζουμε ακόμα.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής. Είναι και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Και ακούσατε, για να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας όσον αφορά τα καθημάς, δηλαδή τη ζωή μας στο σπίτι μας και στο γύρω κόσμο μας, να θυμηθούμε λίγο τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας πώς ζούσαν σε ένα κόσμο που τίποτα δεν πετούσαν, να χρησιμοποιήσουμε για αυτή την εφαρμογή αυτής της αναδρομικής, θα έλεγα, νοοτροπίας τα σημερινά μέσα που είναι πλούσια, πολλά δηλαδή, και να κοιτάξουμε και ποιους επιλέγουμε να σταματήσουμε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μπορεί να ξυνήσει δηλαδή μια μεγάλη κουβέντα, να σταματήσουμε να επιλέγουμε μετριότητες. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο βέβαια. Ο υπαινιγμός ήταν σε... Όχι ο υπαινιγμός, η ρίση, τα λόγια αυτά ήταν για το πολιτικό επίπεδο και τις πολιτικές επιλογές μας.

Διαβάζω από το σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας τις τελευταίες παραγράφους που λένε τα εξής για την εκδήλωση που έγινε στη Βαγιονιά. Υπενθυμίζομαι ότι το Γυμνάσιο της Βαγιονιάς είναι μέλος του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO. Αναδείχθηκαν πρακτικές του παρελθόντος σχετικά με τη μείωση της πατάλης των τροφίμων, της επαναχρησιμοποίησής τους, τη μείωση των αποβλήτων της κουζίνας, του περιορισμού της χρήσης πλαστικού, της αξίας της επαναξιοποίησης των ρούχων μέσα από άλλες χρήσεις για κάλυψη καθημερινών αναγκών. Επίσης, αναδείχθηκαν η αξία της κατανάλωσης προϊόντων τοπικής παραγωγής σε σχέση με τα βιομηχανοποιημένα και αυτά που προέρχονται από μακρινούς προορισμούς. Συζητήθηκε ακόμη η αξιοποίηση του μαλλιού από τα ζώα των κτηνοτροφικών οικογενειών, το οποίο σήμερα συχνά πετιέται ή καίγεται. Οι μαθητές δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν δοχεία πολλαπλής χρήσης για το νερό τους και να αναπτύξουν δίκτυο αλληλεγγύης για τους συμμαθητές τους μέσα από κοινό σχολικό κουμπαρά που θα δημιουργήσουν.

Καλή είναι η αναδρομή στο παρελθόν για να πάρουμε μεθόδους που αξίζουν τον κόπο να τις εφαρμόσουμε και σήμερα για να ζούμε καλύτερες ημέρες.

αυτός ο τρόπος ζωής δημιουργεί και τις θεομηνίες. Το έχουμε πει. Αυτή η υπερκατανάλωση που δημιουργεί, που βάζει τις βιομηχανίες να δουλεύουν στα 200, που λέει και ο κύριος Αναστασάκης, να έχουν διαταράξει το κλίμα. Αυτές οι ταχύτητες και αυτές οι επιθυμίες, οι ακατασχέτου μορφής θα έλεγα, κάνουν και τις συνθήκες της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής. Της λεγόμενης και πραγματικής, όχι μόνο λεγόμενης. Και διαβάζω ότι, βέβαια, ο κάθε τόπος με τα δικά του δεινά, διαβάζω ότι χήμαρος λάσπης σάρωσε πλούσιο προάστιο στο Σαντιάγο της Χιλής, βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες και εκεί πλημμύρες και λασποκατολιστήσεις. Μια συνήθιστη κατολίσθηση λάσπης σάρωσε την Πέμπτη, χθες δηλαδή, τους δρόμους ενός πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο της Χιλής, τραυματίζοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους και παγιδεύοντας κατοίκους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς, Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε να κηρυχθεί κοινότητα Λασκόντες, ζώνη καταστροφής. Το προάστιο αυτό, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, χτυπήθηκε σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας. Η κατολίσθηση λάσπης που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις παρέσυρε δεκάδες οχήματα που διακρίνονταν σε βουνά λάσπης και συντριμιών, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους βρέφος το οποίο υπέστη κάταγμα, δήλωσε στον τύπο ο Χερμάν Κοδίνα, αντιπρόσωπος του Προέδρου. Σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Τρομπέν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαντιάγο, σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε ακίνητα και σε πανεπιστήμια. Ακόμη, οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε κλινικές και νοσοκομεία του τομέα, καθώς ορισμένες από τις δομές υγείας επλήγησαν, ανέφερε ανώτερος τέλεχος της κυβέρνησης, ο Χωσέ Φρανσίσκο Λάγκος. Η κυβέρνηση κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε 10 κοινότητες στο Σαντιάγο, όλες τους πρόποδες της οροσειράς των Άνδεων. Ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου στη Χιλή, που οδεύει στο τέλος του, είναι πολύ τραχής, με πολλές βροχοπτώσεις, και ξέρουμε ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι δυνατό φέτος, σημείωσε η Καταλίνα Σαν Μαρτίν, η δήμαρχος του προαστίου Λασκόντες. Εκεί τώρα έχουν άνοιξη. Το νότιο ημισφαίριο έχει άνοιξη τώρα. Και μετά θα ακολουθήσει για αυτούς το καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας... Πριν μάλλον παραδώσω το μικρόφωνο ο Σάλης Κιτάλη στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Ήταν η εκπομπή «Όμορφη μέρα», αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είδαμε και σήμερα τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, τουλάχιστον αυτά που θεωρούμε εμείς ότι έχουν σημασία για εσάς. Επίσης συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, για τον τιτάνιο αγώνα που κάνουν εκεί στο Μυλοπόταμο τώρα για την αποκατάσταση των τεραστίων ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία της προηγούμενης εβδομάδας. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Ελένη Μαράκη για το πρόγραμμα της Περιφέρειας να Δημιουργικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κτενιαδάκη, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, για την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όσον αφορά το χρόνο αναμονής. Έχει μειωθεί κατά 45 λεπτά από τον προηγούμενο, έχει φτάσει στις 2 ώρες και 26 λεπτά και ευελπιστεί με το άνοιγμα των καινούριων του καινούριου τμήματος επειγόντων περιστατικών να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο για την κλιματική αλλαγή, εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, για το πώς θα υιοθετήσουμε παλαιές μεθόδους με σύγχρονα μέσα για να και την κλιματική αλλαγή να αντιμετωπίσουμε, αλλά και γενικότερα να βελτιώσουμε την ζωή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Με αφορμή μια εκδήλωση έγινε αυτή η συζήτηση, με αφορμή μια εκδήλωση που έγινε στην Βαγιονιά, στο γυμνάσιο Βαγιονιάς, που είναι συνεργάτης πρεσβευτής της UNESCO. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Δέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας ξανά μαζί, θες απουσιάσαμε από την εκπομπή της Πέμπτης, της 8ης Οκτωβρίου δηλαδή. Σήμερα 9 ο μήνας, αν μας ακούτε στην επανάληψη του πρωινού του Σαββάτου. 10 δεκάτου ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο τέλος και στο πρώτο δεκαήμερο. Θα ξαναπώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, περισσότερο με καλοκαίρι, θα έλεγα, παρά με φθινόπωρο, ο σημερινός καιρός. Θέλω να σας πω ότι συνδέω το καιρικό, πέραν από την καθημερινότητά μας, με το γεγονός ότι ο Οκτώβρης πηγαίνει δυνατά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και μαθαίνω, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, ότι έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές, last minute, από Ευρωπαίους που βλέπουν τον καιρό και σου λένε πάμε να κάτσουμε μια εβδομάδα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχει και καλές τιμές τώρα στα καταλήματα. Συνεπώς, γιατί όχι. Έμαθα χαρακτηριστικά, χθες μου έλεγαν άνθρωποι του τουρισμού, ότι δωμάτια σε γνωστά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ήταν στα 250 και 300 ευρώ η βραδιά, νοικιάζονται με λιγότερο από 100 ευρώ, 70, 80. Ανάλογα την περίπτωση αυτή την περίοδο, κάτι που κάνει εξαιρετικά δελεαστικό στον Ευρωπαίο να δώσει 7 ή 7,49, 500 ευρώ και να έρθει μία εβδομάδα να απολαμβάνει τη φύση, τη θάλασσα, αν κάνει και μπάνιο ακόμα καλύτερα, τον καθαρό ουρανό και τον ήλιο. Βέβαια, είχαμε και το οξύμορο της προηγούμενης εβδομάδας όπου εδώ γινόταν χαλασμός και στην Ευρώπη είχε πολύ καλό καιρό, αλλά αυτό είναι μέσα στη ζωή. Αυτά είναι τα παιχνίδια της φύσης με τα οποία δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Μας ακούτε από τους 89 και 8 διαδικτυακά από το politica.gr. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα ξεκινώντας τις φίλες και τους φίλους που είναι εδώ σεμνά και ταπεινά, το λέω έτσι λίγο μεταφορικά προς Θεού, καλαμπουρίζοντας, χωρίς να έχουν δώσει στίγμα της παρουσίας τους στη ραδιοφωνική μας παρέα, αλλά εχθές συνάντησα κάποιες περιπτώσεις εντελώς τυχαία, γιατί επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να ταξιδέψω αστραπή στην Αθήνα, οπότε είδα αρκετό κόσμο στο αεροδρόμιο που μου είπαν, όχι ξέρεις αυτό το τυπικό σε ακούω, άκουγα προχθές που λέγατε αυτό, άκουγα, αυτός είναι ο γνήσιος ακροατής και όχι αυτός που σε ακούω γενικά και αόριστα. Λοιπόν, όταν λοιπόν λες ότι είχα προχθές τον Βαγγέλη το Λίτινα παράδειγμα μια κουβέντα και λέει, άκουγα τον κύριο Λίτινα που έλεγε αυτό, πάει να πει ότι αυτός είναι κουμπωμένος ακροατής, είναι εδώ, αλλά δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα για να αναφερθούμε και να ξέρουμε ότι είναι στην παρέα μας. Βρήκα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις εχθές στο αεροδρόμιο κατά κύριο λόγο και στο αεροπλάνο. Θέλω να τους ευχαριστήσω σήμερα διπλά και να τους πω ότι σήμερα την εκπομπή την αφιερώνω ειδικά σε αυτούς τους φίλους που είναι εδώ αθόρυβα, διακριτικά, αλλά είναι πάντα εδώ κοντά μας και θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να τους καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρεντάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας, που προανέφερα, είναι στον ήχο. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Καθώς επίσης και στο playlist που είναι ελληνικό σήμερα, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μυλοπόταμος μετά την κακοκαιρία, καταστροφές σε δίκτυα ίδρυυσης και υποδομές. Ο Δήμαρχος μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα νωρίτερα, ο Γιώργος Οκλάδος. Δεν εύχομαι σε κανένα Δήμαρχο να ζήσει αυτή την εμπειρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου αποχαιρετά τον τέος κοινοτάρχη Μιλά του Γιώργο Σφυράκη. Ο Γιώργος Σφυράκης είχε γίνει γνωστός από τις κινητοποιήσεις στις οποίες είχε ηγηθεί για την ανεξαρτητοποίηση του Δήμου Βραχασίου και τη δημιουργία του Δήμου Βραχασίου πριν από αρκετά χρόνια. Είχαν γίνει διάφορα ευτράπελα τότε. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Πανηγυρίζουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε 2 ώρες και 26 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ. Οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το 2 ώρες και 26 λεπτά δεν ακούγεται λίγο, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά επειδή έχουν καταγραφεί επίσημα χρόνια αναμονής πολύ μεγαλύτεροι, ξέρεις, όλα είναι σχετικά. Δηλαδή θα σου πω τώρα κάτι. Σήμερα, ας πούμε, για να πάρεις ένα αεροπλάνο να πας στη Νέα Υόρκη απευθείας, είναι περίπου 9 με 10 ώρες. Περίπου. 9.30, άλλες φορές 9 και 4, άλλες φορές 9 και 45. Εάν αύριο βρεθεί ένα αεροπλάνο, αυτό δεν το λες και πολύ, δηλαδή να πας από τη μια άκρη στην άλλη σε 9 ώρες και κάτι. Λοιπόν, αν αύριο επανέλθει, ας πούμε, ένα Concorde, όπως ήταν το Concorde που έκανε τη διαδρομή στο μισό χρόνο, δηλαδή αν απογειωνόταν το Concorde από την Αθήνα για την Νέα Υόρκη, θα ήθελε 5 ώρες περίπου. Τότε θα λες ότι οι 9 ώρες είναι πολλές. Σωστά.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky για τα ελληνοτουρκικά. Είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλό δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμιά επίπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τα βασικά για τα εξοπλιστικά. Θα έπιαναν τον Τραμπ από το σακάκι, είπε, για όσους ασκούν κριτική για τα F-35. Θα ακούσουμε σε λίγο κάποια αποσπάσματα της συνέντευξης, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Κρατήστε το αυτό. Έχει πάντα ενδιαφέρον όταν μιλάει ένας πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση.

Στο γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την στιγμή του τροχαίου στη Θηβόνη. Θέλω αν έχετε παιδιά να το βρείτε αυτό το βίντεο και να τους το δείξετε. Αναφέρομαι βεβαίως στο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Αθήνα, στην περιοχή του Ρέντι. Από την σφοδρή πρόσκρουση, δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν βαρύτατα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Τζάνιο. Ένας 28χρονος και μια 24χρονη δεν είναι πια μαζί μας. Έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε κάποια πράγματα, συμβαίνει ας πούμε ένα δυστύχημα όπως αυτό, λένε κάποιοι, λέει, τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις μηχανές. Όχι ρε παιδιά, να μην τις καταργήσουμε τις μηχανές. Εγώ προσωπικά δεν τις θέλω καθόλου τις μηχανές. Δηλαδή πολλές φορές έχουν προσφερθεί φίλοι μου να με πάνε από εδώ εκεί. Τους λέω, παιδιά, ποδαράκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάθεις τίποτα στον δρόμο. Οδηγώ αυτοκίνητο κι εγώ, είμαι εκτεθειμένος όπως όλοι, κάνω λάθη, έτσι. Κάνω μικροπαραβάσεις πολλές φορές. Το παραδέχομαι. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Θυμάμαι ότι είχα μια καθηγήτρια που μας έλεγε ότι ο μακαρίτης σύζυγός της φοβόταν τα αυτοκίνητα, δεν είχε οδηγήσει ποτέ στη ζωή του και πήγαινε παντού με τη συγκοινωνία, χρησιμοποιούσε τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα. Τελικά τον πάτησε ένα λεωφορείο.

μαζί σου. Έλεγα λοιπόν για το πεπρωμένο, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης που μίλησε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή στον Δανίκα και στο πρώτο θέμα, λέει πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται κατά 50% από τα γονίδια μας. Ο διακειμένος καθηγητής φυσιολογίας αναλύει γιατί είναι πολύ δύσκολο προς το παρόν να αναγεννούμε τα κύτταρά μας, περιγράφει τη συνταγή που οδηγεί σε περισσότερα χρόνια ζωής και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για όσους δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις κατά πολέμησης της γύρανσης. Αύριο πάλι. Είναι αυτό που λέω πολύ συχνά εγώ, ας μιλήσουν οι ειδικοί, οι πραγματικοί ειδικοί, όχι οι σκιτζίδες, οι αλμπάνιδες και οι απατεώνες.

0: απόψε.
1: Η γύρανση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κληρονομική, λέει ο Νεκτάριος Σταυρναράκης. Υπολογίζεται ότι γύρω στο 50% του πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται από τα ίδια μας τα γονίδια. Όμως το ερώτημα είναι, θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε 200 χρόνια?

ρωτάει λοιπόν κάποια στιγμή ο Δανίκας ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη γύρανση και απαντάει για να μιλήσουμε για τους μηχανισμούς θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι είναι η γύρανση στο πιο απλό επίπεδο, στο μοριακό, δηλαδή στο επίπεδο των μορίων και των κυττάρων. Η γύρανση στην ουσία οφείλεται σε συσσόρευση βλαβών. Οτιδήποτε λειτουργεί υπόκειται σε βλαβές.

0: μέσα μέσα στη δικιά σου τη φωτιά. Την ώρα πάνω.
1: Και βέβαια ο Δανίκας δεν θα μπορούσε να αποφύγει το ερώτημα που θα κάναμε όλοι οι δημοσιογράφοι τούτη την περίοδο σε έναν επιστήμιο να, όπως ο κύριος Ταβερναράκης. Δεν θα λέγατε ότι πολλοί σήμερα εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο του πορτοφόλι του υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια? Έτσι θα έκανα εγώ την ερώτηση. Ο Δανίκας έβαλε και μια λέξη επιπλέον που αλλάζει την ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι ίδια. Ο Δανίκας λέει, δεν θα λέγατε ότι πολλοί γιατροί σήμερα εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο το πορτοφόλι του υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια? Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι πολλοί εκείνοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι γιατροί, που εκμεταλλεύονται. Δείτε τι γίνεται στα κέντρα ομορφιάς, ευεξίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά, που ξεπερνούν τα πρωτοκολλά τους και που σε κάθε περίπτωση βάζουν πολλές σάλτσες και αλατοπίπερα, έτσι, για να κρύψουν μια αλήθεια που είναι γυμνή.

Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι απόλυτα στην απάντηση που έδωσε ο Ταβερναράκης, γιατί έχω πει κι άλλες φορές κάτι σχετικό. Όλοι, για παράδειγμα, παλιότερα ακούγαμε για θεραπείες για καρκίνο και για ματζούνια. Αν θυμάστε, μιλάγαμε κάποτε για το εκχύλισμα από φύλλα ελιάς. Τι θυμάστε, την περίπτωση της φραπελιάς που μας βάζανε κάποτε να πίνουμε φραπέ ελιάς? Ναι μωρέ, ήταν μια μπούρδα. Όπως το Goji Berry, που κάποιοι εδώ φτιάχνανε μέχρι και ψαρόσουπα με Goji Berry. Δηλαδή, της ανοησίας το ανάγνωσμα. Αυτοί το κάνουν λοιπόν αυτό, διότι πουλάνε ψευδή όνειρα για να κερδίσουν χρήματα. Εκμεταλλεύονται κάποιοι επειδή την ευπιστία ορισμένων ανθρώπων και τις φοβίες τους, συμπληρώνω εγώ, εκμεταλλεύονται και την υπερβολή με την οποία πολλές φορές προβάλλονται σε μέσα ενημέρωσης ως επιστημονικές ανακαλύψεις. Και κλείνω την αναφορά μου στην συνέντευξη του Ταβερναράκη, που λέει ότι αυτό που θα πρότεινα εγώ στους ανθρώπους ήταν να συμβουλεύονται πάντοτε τον θεράποντα ιατρό τους, αλλά τον ιατρό τους. Να μην κάνουν καταχρήσεις, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε, να αποφεύγουμε την κατανάλωση φαγητών τα οποία μπορεί να μην είναι υγιεινά, όπως επίσης ακόμα και την υπερβολική κατανάλωση φαγητού που μπορεί να είναι υγιεινό. Δηλαδή το πολύ φαγητό γενικώς βλάπτει. Και θέλω να σας πω εδώ, χωρίς να έχω κοινωνικό ρατσισμό σε αυτό που θα πω, ότι δεν έχω δει κανένα υπέργυρο χοντρό. Όλοι οι υπέργυροι είναι αδύνατοι. Τα λέω να τα ακούω και εγώ που είμαι λίγο υπέρβαρος, έτσι, και που δίνω μάχη, αλλά προς το παρόν δεν το έχω καταφέρει να είμαι στο επίπεδο που θα ήθελα να είμαι. Παρότι κάποιοι μου λένε, α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Όχι, είμαστε όλοι στην Ελλάδα λίγο παραπάνω, όλοι, περισσότεροι, λίγο παραπάνω.

0: Αυτή είναι η μοναδική Αλέκα Κανελίδου με την οποία πηγαίνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, έχοντας συμπληρώσει ουσιαστικά τα πρώτα 30 ραδιοφωνικά μας λεπτά, και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια. Έχουμε αρκετά κρατούμενα, να το πω έτσι πολύ απλά, όπως τα αποσπάσματα από την πρωινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky στην Αθήνα, για την οποία θα πούμε αρκετά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα σε μια χρονική περίοδο που πραγματικά το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Πάμε σε ανάπαυλα, μείνετε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και είναι ώρα να πάμε στις υποχρεώσεις μας σε εισαγωγικά της προηγούμενης ενότητας. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα από την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky, γιατί νομίζω υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτό, και ταυτόχρονα μια προσπάθεια δημοσιογραφική να χαρτογραφήσουμε το πού είμαστε και το πού πάμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον χώρο της πολιτικής σκηνής.
1: Μαγγελή. Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας, το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο, καθώς και τις πρωτοβουλίες της Αθήνας εν ώψη Eurogroup για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε φόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky. Καλημέρα, Μίλτο Σακελάρη. Θα μας πεις αναλυτικά τι ανέφερε για όλα αυτά που είπαμε ο Πρωθυπουργός.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Απαντώντας στην κριτική του Νικού Ανδρουλάκη για τα γαλάζια γράμματα, τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι αυτά τα γαλάζια γράμματα τα οποία έχουν φέρει πρόσθετους πόρους όλα αυτά τα χρόνια κατά διάρκεια της θητείας του κυρίου Μητσοτάκη στην χώρα μας. Επί της ουσίας, ο Πρωθυπουργός απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως με την επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ πιθανό και εκτιμάει ο ίδιος να δοθούν πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι, προκειμένου να μπορούν και την δημοσιονομική ευελιξία.
3: Υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Αμφίβολο το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο. Πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μάλιστα. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι ο Τσίπρας είναι για μια ακόμα φορά αδιάβαστος. Και το λέω αυτό διότι ο Τσίπρας ήθιστε να είναι αδιάβαστος. Δεν τον έχουμε βρει ποτέ και πουθενά διαβασμένο. Πρέπει να το πω αυτό και να το ξεκαθαρίσω. Και μάλιστα θα σας πω ότι χθες μόλις, έτσι θα κάνω μια παρένθεση τώρα πάνω σε αυτό, βρήκα και αυτό εδώ. Try to make these changes, never will change. In order to intimidate our revenues. Try to do the better we could do. What, you didn't like the pie? I don't know what Madame Merkel wants to do. You didn't like that? Furthermore, why the difficulties remain in Greece? Hey, we like to buy a hamburger. We are going directly
4: to
0: what? Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι κακό, θα είμαι πολύ επίκης, ένας πολιτικός να μην μιλάει μια ξένη γλώσσα. Βέβαια, σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει ξένη γλώσσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι δεν είναι κακό. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κακό, δηλαδή, δεν είναι κακό που ο Τσίπρας δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα. Κακό είναι ότι προσπαθεί να μας κοροϊδέψει και σε αυτό, υποδιόμενος κάποιον που μιλάει μια ξένη γλώσσα. Και έχει τόσο θράσος απίθμενο, που προσπαθεί να μας πείσει κιόλας ότι μπορεί να μιλήσει μια ξένη γλώσσα, όταν δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τον κατηγορήσει κάποιος, τουλάχιστον με την αντίληψη τη δική μου, γιατί δεν μιλάει μια ξένη γλώσσα. Αλλά εγώ ο ίδιος που τον δικαιολογώ σε αυτό, τον κατηγορώ στο μέγιστο βαθμό, διότι για μία ακόμα φορά εμφανίζεται παπατζής, υποδιόμενος κάποιον που μιλάει αγγλικά ενώ δεν ξέρει λέξη αγγλικών. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα αυτά. Τώρα, κλείνουμε τον Τσίπρα για αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ διαφωνώ με τον Μητσοτάκη, δεν έκανε κανένα σαρδάμ, απλά είναι αδιάβαστος και άσχετος. Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη σχέση με την Τουρκία, κάνοντας λόγο για ελαφρύ κυματισμό και ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, επιμένοντας την ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα. Αναρωτήθηκε επίσης γιατί πρέπει να πάω σε εκλογές, προτάσσοντας την ανάγκη να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και κλείνοντας κάθε σενάριο για ανασχηματισμό. Δοθήσει τη ευκαιρία, δε, διεμήνησε προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτό που δεν θα δεχόνουν ποτέ. Ήταν να κατεβάσουν τα μολύβια υπονοώντας και να τρέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις τοποθετήσεις του επίσης όσον αφορά τα εξοπλιστικά, λέγοντας ότι το ακούσαμε αυτό, όχι μόνο δεν ξέρει τα βασικά, αλλά τι θα έκανε δηλαδή, θα έπιανε από το σακάκι τον Τραμπ. Το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα μας.
3: Είσαι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα. Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το
5: πέρασε. Δεξιά πέρα θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
3: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το Γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, πριν το κλείσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι γράφτηκαν πολλά και υπόθηκαν ακόμα περισσότερα για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κάτι όμως από τις δηλώσεις του έμεινε να μας δείχνει το δρόμο που μάλλον βαδίζουμε και πρέπει να βαδίσουμε. Είπε ο Ρούμπιο, δεν επιθυμούμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων. Θα το ξαναδιαβάσω και πάνω

εξής. Τελειώνεται με τη woke agenda και τους εκπροσώπους της στην Ελλάδα. Τελειώνεται με το λάθρο μεταναστευτικό. Τελειώνεται με το ακροαριστερό παρακράτος που το χαϊδεύεται. Και τελειώνεται γενικότερα με κάθε εκκρεμότητα η οποία σας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί πολύ απλά μπαίνει το ζήτημα κάτω από το χαλί, νομίζεις ότι το κρυβείς επειδή δεν το βλέπεις, αλλά αυτό είναι εκεί και μεγαλώνει. Αυτό είπε ο Ρούμπιο και με αυτό κλείνω την δική μου αναφορά στη σημερινή μας, μέχρι σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, πηξίδα.

Με το σύριαλ Βύση Καρβέλα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω την Άννα Βύση, έτσι, η οποία μπαίνει σε μια ιστορία, νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.

Λοιπόν, είχαμε μια νέα δήλωση, μιας και πήγαμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τον Δημητρακόπουλο. Η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο Καρβέλα. Δεν μπορεί να της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι η δήλωση του δικηγόρου. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα της απαγορεύσει να ερμηνεύσει τα τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αναφέρει ο δικηγόρος της. Ο γνηστός ποινικολόγος υποστηρίζει ότι όσα έχει αναφέρει η τραγουδίστρια ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, τόσο προς το κομμάτι το προσωπικό, ως και ως προς τα οικονομικά ζητήματα, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορεύσει, το επαναλαμβάνουμε αυτό, να ερμηνεύονται τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

Και βέβαια θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που διαβάζω από όλους σας εδώ, και είναι πολλά και σήμερα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, ξέρω ότι δεν ακούς αυτή την ώρα λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, διαβάζω όμως το μήνυμα που ήρθε, και επειδή έχω δεσμευτεί σε κάτι, θα είμαι και σε αυτό που έχω δεσμευτεί αυτή τη φορά απόλυτα συνεπής. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, Μιχάλη, νομίζω Κώστα ότι δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση πλέον, ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καθυστερημένη η απάντηση, το σχόλιο σου αφορά κάτι που είπα στις 12 και 14, δεν έχει σημασία, τώρα έχω μπει και θα διαβάζω όλα μαζί. Υπάρχει νοσοκομείο, λέει, δημόσιο στην Ευρώπη να εξυπηρετήσει καλύτερο χρόνο, λέει ο Θανάσης, αλλά δεν ξέρω, δεν έχεις βάλει τελεία ή ερωτηματικό στο τέλος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο, και θέλω να πω εδώ και κάτι, ότι οι φίλοι μου που ζουν στο εξωτερικό, το έχω ξαναπεί, ότι έρχονται εδώ στην Ευρώπη, ζουν, έρχονται εδώ και κάνουν τα πάντα σε ιατρικές πράξεις. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σας, γράφει παν μέτρων άριστον, έλεγαν οι παλιοί, τελικά ισχύει, αν και εσείς πρακτικά δεν έχετε ανάγκη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Δημήτρη.

Ένα χαιρετισμό στην Κατερίνα που επίσης δηλώνει εδώ την παρουσία της, την Ειρήνη, στον Στράτο αλλά και στο Θανάση και στον Κωστή.

Και το τελευταίο, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, για να επιστρέψω σε αυτά που έχω την υποχρέωση για να καλύψουμε τα υπόλοιπα λεπτά, ώστε να προλάβουμε να είμαστε νικητές και σήμερα στη μοναδική μάχη που δίνουμε καθημερινά από εδώ, με τον χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος. Λοιπόν, είχαμε μια υπόθεση, πάω σε δικαστικό ρεπορτάζ, όπου μια κυρία έχασε το διαζύγιο, αλλά όχι το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε ένα εξαιρετικό θέμα που βρίσκω μπροστά μου σήμερα. Η αντισυζυγική συμπεριφορά τόσο προ όσο και μετά την έκδοση του διαζυγίου, όπως είναι οι απαξιωτικές και οι υβριστικές εκφράσεις. Ακούστε το αυτό, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανάμεσά μας. Οι απειλές, οι βιαιοπραγίες ακόμα, η ψυχολογική και σωματική απομάκρυνση γεννούν δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας της πρώην συζύγου, ανεξάρτητα από το αν το διαζύγιο εκδόθηκε σε βάρος της, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, τον Άριο Πάγο, ο οποίος ανέτρεψε αντίθετη απόφαση εφετείου.

0: αλήθεια.
1: Σε αυτά τα τραγούδια πάνω απαγορεύεται να μιλάς, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα που επιλέγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε επιλέξει αυτή την ραδιοσκηνοθεσία πλέον στη φετινή νέα σεζόν που έχει ξεκινήσει εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και που θα συνεχιστεί πρώτα ο Θεός. Θα επιστρέψω για λίγο σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Δημιουργεί ένα δεδικασμένο η απόφαση του Αϊού Πάγου. Μιλάμε για ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2001, απέκτησαν 3 παιδιά, έπειτα από 20 χρόνια γάμου. Ο σύζυγος της καταλόγησε ότι συνδέεται ερωτικά σε μόνιμη βάση με τρίτο πρόσωπο, με το οποίο όμως σύμφωνα με εκείνη διατηρούσε απλώς φιλική σχέση. Από τότε και μέχρι που έφυγε ο σύζυγος από το σπίτι, όπου διέμεναν, άρχισαν οι διαπληκτισμοί. Το διαζύγιο εκδόθηκε λόγω ισχυρού κλονισμού της έγκαμης σχέσεως τους από λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά το πρόσωπο της πρώην σύζυγου. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι από τα αποδειχθέντα και παρατηθήμενα πραγματικά περιστατικά, οι μεταξύ των διαδίκων σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο της πρώην σύζυγου. Ο σύζυγος απευθύνε ποικίλους υποτιμητικούς, εξυβριστικούς και απειλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις όπως «είσαι ένα τυποτένιο γίνεο με μυαλό κότας» κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Και ενώ κέρδισε το διαζύγιο, στη συνέχεια επανήλθε η γυναίκα, αυτό θέλω να πω, η οποία έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο και κέρδισε εκεί, δημιουργεί λοιπόν το δεδικασμένο, δηλαδή κέρδισε αποζημίωση από τον πρώην σύζυγο για τις ύβρις, τις απειλές και τις χειροδικίες στις οποίες αυτός είχε προχωρήσει μετά το διαζύγιο. Προσέξτε, προσέξτε το αυτό. Είναι άλλο κερδίζω ένα διαζύγιο γιατί σε έπιασα να με απατάς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και άλλο το τι κάνω μετά. Είναι άλλη υπόθεση. Έκλεισε ο φάκελος, okay, το δικαστήριο αποφάσισε αυτό και στέκομαι σε αυτή την περίπτωση γιατί έχουμε ακούσει όλοι μας στον προσωπικό και κοινωνικό μας περίγυρο τέτοιες περιπτώσεις με κυρίως γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες, έχουμε και το αντίποθετο, έχουμε και άντρες θύματα, οι οποίοι πλέον με αυτή την απόφαση μπορούν να ζητήσουν σοβαρές αποζημιώσεις από εκείνον που εξακολουθεί να κάνει αυτές τις επιλογές, τις κατάπτυστες προσωπικά τις χαρακτηρίζω επιλογές και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ακόμα live, γιατί και το προηγούμενο που ακούσαμε από την Ελένη Δήμου ήταν σε live εκτέλεση. Από την Ελεονόρα Ζουγανέλη σας ευχαριστώ πολύ. Ένας ακόμα ραδιοφωνικός κύκλος φτάνει στο τέλος του, εβδομαδιαίος, και βεβαίως θα είμαστε μαζί πάλι από την Δευτέρα. Να γεμίσετε μπαταρίες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνετε και βεβαίως να μην λείψει κανένα στο ραντεβού της Δευτέρας. Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν και πάλι για ένα ακόμα κύκλο την εκπομπή και όλους εσάς που μένετε εδώ έτσι με συνέπεια συντονισμένοι στον Πολίτικα και στην Πηξίδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα για το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Να ξεκινήσουμε με την είδηση ενός σοβαρού εργατικού δυστυχήματος στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε έπειτα από έκρηξη δύο σοβαρά τραυματίες 43 και 50 ετών.

Οι δύο τραυματίες εργάζονταν σε συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Εκδόθηκε και ανακοίνωση από την Motor Oil που επιβεβαιώνει το εργατικό αυτό σοβαρό ατύχημα.

και περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες κατά από τις οποίες διαμορφώνονται οι συνθήκες με τις οποίες έγινε το ατύχημα αυτό. Αν πράγματι πληρούσαν οι εργασίες τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και πώς φτάσαμε σε μια υποτίθεται τόσο καλά και συντηρημένη θα έπρεπε αφενός, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας αφετέρου να βρίσκεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αυτά εισαγωγικά έτσι, στην είδηση που διαμορφώθηκε πριν από λίγο από την κεντρική επικαιρότητα σε σχέση με αυτό το σοβαρό εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Αν έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση υγείας των δύο σοβαρά τραυματισμένων ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Παρακολουθούμε, ξέρετε, δύο μέρες τώρα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, σχεδόν μια μεταφυσική συζήτηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, στην Ελλάδα. Πολιτικοί, αναλυτές, κυβερνητικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι εννοείται, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πολλοί και διάφοροι γεωπολιτικοί φωστήρες που ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να μας εξηγήσουν πόσο αναβαθμίστηκε η χώρα, πόσο ισχυρότερη έγινε η διεθνής θέση της, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Μιλούν για γεωπολιτική ισχύ, ενεργειακούς διαδρόμους, στρατηγικές συμμαχίες, αμυντική συνεργασία, επενδυτικές ευκαιρίες, για ποιους δεν μας λένε. Και όσο εμείς αναλύουμε βαθιστόγαστα τις δηλώσεις του Ρούμπιο, τις φωτογραφίες, τις χειραψίες, τους συμβολισμούς, κάποιοι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους.

έτσι πολύ πρόχειρα, ρε παιδί μου, δύο έτσι από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αυτής της χώρας. Ο άκτορας, όπως διεφάνη και μετά όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Πολλά, κυρία Γκιλφόιλ, κάνει δουλειές μεταφέροντας το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άλλοι όμιλοι, όπως για παράδειγμα η Τέρνα, με αφορμή και την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, υπέγραψε συμφωνία συμπαραγωγής στρατιωτικού υλικού τύπου drone με την Αμερική. Και έτσι οι ελληνικές επιχειρηματικές ελίτ διεκδικούν συμβόλαια, συνεργασίες και πρόσβαση σε νέες αγορές, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, κατοικούν και άνθρωποι, όχι μόνο εταιρείες, όχι μόνο μέτοχοι, εργολάβοι και παιδικά κεφάλαια. Παρεπιπτόντως υπάρχουν κάτι εργαζόμενοι, ξέρω εγώ, κάτι συνταξιούχοι, κάτι αγρότες, κάτι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οικογένειες που προσπαθούν να πληρώσουν το ενοικιό τους, το ηλεκτρικό τους ρέμα, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ. Και για αυτούς έχει έρθει μια άλλη είδηση σήμερα. Όχι από το State Department, όχι, από εκεί οι ειδήσεις είναι για λίγους. Ούτε από κανένα επενδυτικό συνέδριο, ούτε πολύ περισσότερο από την Αμερικανική πρεσβεία. Είπαμε, αυτά αφορούν λίγους. Ήρθε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, διότι ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε επισήμως πλέον στο 5% το Σεπτέμβριο. Μας πέρασε. Από το 3,8% του Αυγούστου. Και συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2025, εκτινάχθηκε από το 1,9 του 2025 στο 5% το 2026. Αυτή είναι η άλλη όψη της περιβόητης ισχυρής Ελλάδας. Μια Ελλάδα που αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, μας λένε, αλλά υποβαθμίζεται καθημερινά η αγοραστική δύναμη, τους λέμε. Η Ελλάδα που γίνεται ενεργειακός κόμβος, μας λένε, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει προσιτή ενέργεια στα νοικοκυριά της χώρας, τους λέμε. Η Ελλάδα στην οποία υπογράφονται συμφωνίες δισεκατομμυρίων, μας λένε, αλλά εκατομμύρια πολίτες μετρούν τα ευρώ και τελειώνουν πριν τελειώσει ο μηνάς. Και αυτό τους λέμε. Και επειδή κάποιοι κάνουν business με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να πούμε λοιπόν ότι βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε κατά 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Αυτά τα λένε οι αριθμοί. Δεν μιλάνε εδώ οι πολιτικές εκτιμήσεις και βαθιστόχαστες αναλύσεις. 38,8% είναι τα επίσημα της Ελστάτ σήμερα. 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη, 15% το ηλεκτρικό ρεύμα, 5,9% τα ενίκια κατοικιών. Σε ένα μήνα!

Σε ένα μήνα είπα όχι, όχι, όχι. Σε ένα χρόνο, το διορτώνω, σε ένα χρόνο. Ναι, αλλά σε ένα χρόνο έχεις αύξηση από το 6% που είναι για τα ενίκια κατοικιών στα ίδια αυξημένα ενίκια έως και 55,2% αν μιλάμε για το φυσικό αέριο. Αυτές πλέον δεν είναι απλά αυξήσεις τιμών. Όχι. Είναι μια τεράστια ανακατανομή εισοδήματος εις βάρος όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν. Αυτό είναι. Πλέον δεν είναι θέμα ακρίβειας. Εδώ γίνεται μια επαναλαμβανόμενη, αλλεπάλληλη ανακατανομή εισοδήματος και μάλιστα εις βάρος εκείνων που ούτως ή άλλως είχαν μικρά εισοδήματα. Γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την τιμή του πετρελαίου, ούτως δεξίχως μπορεί να σταθμίσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αγρότης επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει πάντοτε ολόκληρη την αύξηση του πετρελαίου στην τιμή απαραγού, ενώ ο μικρός επαγγελματίας δεν έχει την οικονομική ισχύ ενός μεγάλου ομίλου για να διαπραγματεύεται ευνοϊκότερα ενδεχομένως ενεργειακά συμβόλαια. Και το διευκρινίζουμε. Όταν μιλάμε για πληθωρισμό που φτάνει στο 5%, δεν σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν μόνο κατά 5% από τότε που ξεκίνησε η κρίση ακρίβειας. Σημαίνει ότι αυτό το 5% έρχεται να επικαθίσει πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές των προηγούμενων ετών. Το παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Αν ένα καλάθι αγαθών κόστιζε 100 ευρώ και έφτασε τα 125, μία νέα αύξηση 5% δεν το επιστρέφει στα 100, το ανεβάζει στα 131 ευρώ.

αλλά να επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους ομίλους για να δείτε την μεγάλη τεράστια αντίφαση σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι γίνεται μια διαρκής επαναλαμβανόμενη ανακατανομή εις βάρος των ασθενέστερων. Ας ξεκινήσουμε με τον όμιλο Actor και το αμερικανικό LNG και τις συμφωνίες των δισεκατομμυρίων. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια 1 εκατομμυρίου τόνων LNG ετησίως επί 20 χρόνια.

Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι παράδοξο ότι οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα όμως αρχίζει όταν η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα ως αυτονόητα ταυτόσημα με το δημόσιο συμφέρον. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι δεν είναι ταυτόσημα με το δημόσιο συμφέρον. Και υπάρχει και ένα ακόμη πιο σοβαρό ζήτημα. Διότι πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες ανέδειξαν ερωτήματα σχετικά με την κατανομή των εμπορικών κινδύνων, τις εγγυήσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται τα οικονομικά ωφέλη μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιριών.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν και όχι πόσες φορές χαμογέλασε ο Ρούμπιος στο Μητσοτάκι. Πάμε σε έναν άλλο όμιλο. Στην Τέρνα. Τα αμερικανικά drones και την πολεμική βιομηχανία. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε η στρατηγική συμφωνία της Τέρνα με την αμερικανική Shield AI για τη διερεύνηση ανάπτυξης βιομηχανικής βάσης και υποδομών υποστήριξης του XBAT στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα υποανάπτυξη μη επανδρομένο μαχητικό αεροσκάφος κάθε της απογείωσης και προσγείωσης. Η συμφωνία τους αφορά προοπτική βιομηχανική συνεργασίας. Ωστόσο, η κατεύθυνση δεν είναι σαφής. Δεν έχουν δοθεί δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες. Η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία αναζητά εταίρους και παραγωγικές υποδομές και οι ελληνικοί όμιλοι σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούν μερίδιο από την αγορά. Και ήρθε ο Ρούμπιο και μας πούλησε και 4 δισεκατομμύρια απευθείας. Θα πληρώσουμε εννοώ. Ως κράτος, ως δημόσιο. 4 δισεκατομμύρια για στρατιωτικό υλικό μέσω του αμερικανικού προγράμματος. Αν αυτό εννοούν διπλωματία μέσω των συναλλαγών, να το κατανοήσουμε. Και ασφαλώς μια χώρα όπως η Ελλάδα με πραγματικές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει κυρίως απέναντι στην Τουρκία χρειάζεται και απαιτείται μια αξιόπιστη άμυνα, αλλά ας μην χρησιμοποιούμε την εθνική ασφάλεια ως πρόσχημα για να καταργούμε το δημόσιο έλεγχο. Διότι εξωτερική πολιτική και μάλιστα με οικονομικό αντίκρισμα είδαμε από τους Αμερικανούς με την επίσκεψη Ρούμπιο. Ήρθαν, πούλησαν, έφυγαν. Καθαρές, όμορφες, τακτοποιημένες δουλειές.

Και όσο εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε, δηλαδή ξοδεύουμε, τόσο θα μικραίνει αντί να μεγαλώνει το περιβόητο, περίφημο, έχει καταντήσει ανέκδοτο, δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον παροχές και στήριξη των πολιτών.

αν η εθνική επιτυχία μετρέται με δισεκατομμύρια συμβολέων, αυτό θα πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν αφορά μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, παύλα επιχειρηματιών της χώρας, αυτό είναι πιάτσικο.

Κάπως έτσι πιο αποκαλυπτική είδηση αυτής της εβδομάδας δεν ήταν τα όσα είπε ο Ρούμπιο μπροστά από το βράχο της Ακρόπολης, ήταν τα όσα ανακοίνωσε η Ελστάτ σε συνέχεια των όσων είπε και κυρίως πούλησε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Γιατί βαρεθήκαμε να διαβάζουμε βαθιστόχαστες αναλύσεις που έθεταν το ερώτημα για το αν η Ελλάδα έγινε σημαντικότερη εναντί των Τούρκων, πάντα εννοείται, για τους Αμερικανούς. Ενώ το ερώτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι αν η Ελλάδα ή για τους Έλληνες. Έτσι, όσο κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, και οι προηγούμενες, και πολύ φοβάμαι και οι επόμενες, δεν μπορούν να απαντήσουν πιστικά σε αυτό, για το αν η Ελλάδα γίνεται καλύτερη απέναντι στους πολίτες της, όλες οι φωτογραφίες, οι χειραψίες και οι γεωπολιτικοί πανηγυρισμοί θα παραμένουν ένα πολυτελές επικοινωνιακό σκηνικό και τίποτα άλλο. Σκηνικό με θεατές, τους πολίτες και πρωταγωνιστές, εκείνους που εισπράττουν. Διακοπή μουσική, ένα σαν και επιστρέφουμε.

0: living off the dead.
1: Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόριστας. Και συνεχίζουμε με την Ελστάτ. Όχι για τον πληθωρισμό, αλλά για επίσης εξίσου ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την εργασία στην Ελλάδα και το πόσο τελικά δουλεύει ή δεν δουλεύει ο μέσος Έλληνας ή μας δουλεύει ό,τι δουλεύει. Και από τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα κατακτά μια ευρωπαϊκή πρωτιά που κανείς δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει. Γιατί ο Έλληνας ανακηρύχθηκε επισήμως ο μεγαλύτερος δουλευταράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 39,6 ώρες εργασίας την εβδομάδα έναντι 35,9 ωρών του μέσου Ευρωπαίου. Είμαστε δηλαδή σχεδόν 4

και ο Ιταλός στις 36,1 ώρες. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Άλλωστε κάποιος πρέπει να κατάρει, παιδί μου, ψηλά τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και ενώ δουλεύουμε περίπου 10% περισσότερο από το μέσο Ευρωπαίο, στους μισθούς και στην παραγωγικότητα η πρωτιά μας αποφεύγει με αξιοθαύμαστη συνέπεια.

Δηλαδή, αν πάρει τι ώρε, α πούμε, των Ολλανδών ή των Βέλγων, που βλέπω εδώ πέρα, 31 και 34 ώρε αντίστοιχα, ή των Γερμανών, 33,9, θα πρέπει να του πει μπροστά μα ότι είναι τεμπέληδε. Εάν βάλεις τις μαύρες υπερορίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, η εργασία στη χώρα θα χτυπήσει κόκκινο και θα κάνει τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς ή τους Βέλγους όχι τεμπέληδες, να μην σηκώνεται από το κρεβάτι καθόλου. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο 50% της παραγωγικότητας σε επίπεδο Ευρώπης. Θα πει τώρα κάποιος που ακούει, ναι, πολλές ώρες, αλλά δεν παράγει ο εργαζόμενος, κάθεται, τεμπελιάζει, αυτό, να περάσει το 8. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αν εμβαθύνουμε το πώς ενδεχομένως μπορεί και να απογοητεύεται κατά το εργασιακό του βίο ο εργαζόμενος, θα αντιληφθεί ότι στην επιχείρηση στην οποία εργάζεται δεν γίνονται επενδύσεις, δεν γίνεται εξυγχρονισμός, δεν εξασφαλίζονται εργαλεία που επικουρούν την αύξηση της παραγωγικότητας. Δεν επενδύεται το κέρδος για την ανάπτυξη της εταιρείας και σε υλικό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, πώς έχουμε την απέτηση μετά να αυξηθεί η παραγωγικότητα?

Εδώ σε εμάς η φιλοσοφία είναι ότι στύψω τον εργαζόμενο για να σωθούμε όλοι μας. Και αναρωτιέται κανείς, μπορεί η εργασιακή εξάντληση να σώσει μια οικονομία? Προσέξτε, η μικρή ανταγωνιστικότητα είναι εκοφαντική στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι αμελητέα και σε επίπεδο Ευρώπης.

Από το 2000 τα συνολικά καθάριστα κέρδη στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης έχουν αυξηθεί σχεδόν 2 φορές ταχύτερα από το μέσο μισθό. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αναεργαζόμενο έχει ξεπεράσει το μισθό αναεργαζόμενο κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί. Απλώς δεν αποτυπώνει την παραγωγικότητά τους, διότι δεν έχουν μερίδιο στον πλούτο που οι ίδιοι δημιούργησαν. Ούτε το κόστος εργασίας που εμφανίζεται από πολλές εργοδοτικές ενώσεις, ότι είναι το βάρος που βυθίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, φαίνεται ότι συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί σε πολλούς τομείς το κόστος εργασίας παρέμεινε σταθερό ως ποσοστό των εσόδων των επιχειρήσεων.

Ενώ υπήρξαν και κλάδοι στους οποίους το ποσοστό, το κόστος μάλλον εργασίας, το ποσοστό των εσόδων μειώθηκε σημαντικά.

Στις χώρες όπου ο χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα που είναι πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, και έχει τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας τώρα με το τελευταίο νόμο που πέρασε εργασιακή εβδομάδα 6 ημερών και 13 ωρών την ίδια ημέρα, δεν επιβεβαιώνεται ότι αυτό συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατ' επέκταση ότι κάνει ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονομία.

Είχαμε τις προηγούμενες μέρες και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Όπου για τη νέα χρονιά υπολογίζουμε ότι το κράτος θα εισπράξει, υπολογίζει προϋπολογισμός δηλαδή, 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους. Να πούμε ότι το 26, το που τελειώνει σε λίγο καιρό, η εκτίμηση για τις εισπράξεις από φόρους ήταν στα 75,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εκτιμάται ότι το 27 θα μπουν στα κρατικά ταμεία 2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι. Η κυβέρνηση στο ερώτημα από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα, θα στύψουν κι άλλο τους πολίτες, απαντά ότι θα προέλθουν από την ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων, την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και από την εξέλιξη των τιμών. Δηλαδή μας λένε ευθαρσώς ότι θα προκύψει από την ακρίβεια. Ποντάρουν στην ακρίβεια για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε περιγράψει με στοιχεία πώς το ΦΠΑ πάνω σε μια αυξημένη τιμή αυγατίζει τα έσοδα για το κράτος και γιατί η κυβέρνηση έχει βρει την εύκολη λύση στα οικονομικά, δηλαδή την διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ για να μπορεί να γεμίζει τα ταμεία και να κάνει άλλου είδους επενδύσεις. Το 27 προβλέπεται μόνο από το ΦΠΑ 30,5 δισεκατομμύρια έσοδα στα κρατικά ταμεία. Πώς λοιπόν να μην ποντάρει η κυβέρνηση στην ακρίβεια που κατά τα άλλα πασχίζει να τη θασεύσει, όταν ένα προϊόν από 10 ευρώ αυξάνεται στα 12 και ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο ίδιος, το κράτος εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Είναι τόσο απλό. Έτσι ο πληθωρισμός που λέγαμε εισαγωγικά του 5% λειτουργεί ως αυτόματος μηχανισμός αύξησης των ονομαστικών φορολογικών εσόδων. Έτσι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των τιμών μεταφράζεται αυτομάτως σε μεγαλύτερες εισπράξεις έμεσων φόρων.

αυξημένο προϋπολογίζει η κυβέρνηση το έσοδο και από τον φόρο εισοδήματος, διότι από τα 27,3 δις του 2026 προϋπολογίζει ότι το 27 θα φτάσουμε στα 29,3 δις. Πάνω από 2 δις αύξηση μόνο σε αυτή την κατηγορία από το φόρο εισοδήματος. Βεβαίως θα πει κάποιος, αυτό το στοιχείο από μόνο του αποτυπώνει ότι αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Ότι αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται και τα κέρδη. Και είναι φυσιολογικό έτσι να αυξάνονται και τα φυσιολογικά, τα φορολογικά, με συγχωρείτε, έσοδα. Αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία του θέματος. Πόσο από τον επιπλέον πλούτο που παράγεται μένει τελικά στην τσέπη του εργαζόμενου και πόσο καταλήγει στο κράτος μέσω άμεσης και έμεσης φορολογίας.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια διαβάζοντας κανείς τον προϋπολογισμό που χαλάει λίγο το αφήγημα, διότι το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3% για το 27. Κτίμηση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτό. 1,2% του 2026. Και προβλέπει επίσης ότι οι αμοιβές ανεργαζόμενων θα αυξηθούν ονομαστικά κατά 3,9%. Καλά ως εδώ. Περίπου καλά. Μόνο που το ίδιο προσχέδιο προβλέπει πληθωρισμό 2,6%. Έτσι, η πραγματική αύξηση των αμοιβών υπολογίζεται περίπου στο 1,4%. Αυτό έχει σημασία για την καθημερινότητα. Διότι ο εργαζόμενος δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ με ονομαστικό ΑΕΠ, δεν πληρώνει το ενίκιο με το πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε γεμίζει το αυτοκίνητο, το ρεζερουάρ του δηλαδή, με το ποστό αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Πληρώνει με το διαθέσιμο εισόδημά του. Και αν ο μισθός ανεβαίνει ανεμικά και μαζί του ανεβαίνουν ως χιόνο στη βάδα τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια και στέγη, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται, ούτε καν μετριάζεται, διωγγώνεται.

Για να είναι πλήρης η εικόνα, όπως πάντα κάνουμε, το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο φόρους και πλεονάσματα, περιλαμβάνει και παρεμβάσεις 2,2 δις που είναι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δηλαδή μειώσεις φόρων για συγκεκριμένες κατηγορίες, παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεχνους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύσεις συνταξιούχων, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για το οποίο γίνει πολλής λόγος, και ο στόχος της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσω δύο αυξήσεων έως τον Ιανουάριο του 2028. Άρα δικαιούται να λέει η κυβέρνηση ότι από αυτά που παίρνουμε επιστρέφουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Το ζήτημα είναι πώς θα επιστρέφονται. Και αν σε αυτούς στους οποίους επιστρέφονται προηγουμένως τους έχουμε αφεμάξει σε τέτοιο βαθμό που αυτό που τους επιστρέφουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Στη χώρα έχουμε διαμορφώσει ένα μοντέλο στο οποίο το κράτος συγκεντρώνει τεράστιους φορολογικούς πόρους και στη συνέχεια ένα μέρος αυτών επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από επιδόματα, ενισχύσεις και στοχευμένα μέτρα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Υπάρχει όμως και άλλη επιλογή. Να αφήσεις εξ αρχής μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος στον πολίτη. Ιδίως μέσα από μικρότερη επιβάρηση της κατανάλωσης και πιο μόνιμες παρεμβάσεις εκεί που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όχι επιδόματα δηλαδή. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται το εξής παράδοξο. Ο πολίτης να πληρώνει περισσότερα επειδή οι τιμές αυξήθηκαν, μάλιστα. Το κράτος να εισπράττει περισσότερα, μάλιστα. Αλλά μετά το κράτος να εμφανίζεται να το επιστρέφει ένα μέρος αυτών των χρημάτων ως κοινωνική πολιτική. Και να πρέπει εμείς να πούμε και ευχαριστώ δηλαδή.

Έτσι, το βασικό ερώτημα για τον προϋπολογισμό με το νέο έτος δεν είναι αν υπάρχουν καλοί μακροοικονομικοί αριθμοί. Υπάρχουν, καταγράφονται. Είτε αφορούν την ανάπτυξη, είτε αφορούν τη συγκράτηση της ανεργίας ή την πτώση του χρέους ή τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Όμως, ένας προϋπολογισμός δεν κρίνεται μόνο από τα κουτάκια του Excel στο Υπουργείο Οικονομικών. Κρίνεται και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, κρίνεται και στο ενίκιο, κρίνεται και στο ρεύμα, κρίνεται και στο πρατήριο υγρών καυσιμών, κρίνεται και στα εξωσχολικά των παιδιών και ούτω καθεξής. Πάμε διακοπή, μουσική, να σας επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύηση.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, γιατί ένας ολόκληρος τόπος κινδυνεύει να πληρώσει το τίμημα μιας κρατικής αυστηρότητας που, όπως καταγγέλλεται, καταγγέλνουν κάτοικοι δηλαδή και όχι μόνο, εξαντλείται πάνω σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Στο Καστρί της Βιάννου, 5 από τα 7 εστιατόρια που λειτουργούσαν επί δεκαετίες έχουν κατεβάσει ρολά, όχι επειδή δεν είχαν πελάτες, ούτε επειδή δεν ήταν βιώσιμα, αλλά εξαιτίας των εξοντωτικών προστήμων που επιβλήθηκαν από την κτηματική υπηρεσία για αυθαίρετες κατασκευές και παρεμβάσεις στον υγειαλό. Οι επιχειρηματίες απομάκρυναν τις κατασκευές, συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις, αλλά τα πρόστιμα παραμένουν. Σύμφωνα με τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, 15 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς δουλειά και εκατοντάδες επισκέπτες καλούνται να εξυπηρετηθούν από μόλις 2 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που την κάνουμε τοπικά εδώ στην Κρήτη. Αν μπορεί η εφαρμογή της νομιμότητας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί στην οικονομική εξόντωση μιας ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο υγειαλός, και φυσικά δεν θα το κάνουμε εμείς, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται. Αλλά η πολιτεία την ίδια ώρα οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν εξασφαλίζει μια νόμιμη μεταβατική λύση, ιδιαίτερα όταν εκκρεμεί ένα σημαντικό έργο ανάπλασης της παραλιακής ζώνης. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό, καθώς η Δημοτική Αρχή Βιάννου υποστηρίζει ότι υπάρχει νομοθετική δυνατότητα μεταβατικού σταδίου. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Μπαρτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, να ξεκινήσουμε από το βασικό δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι με τη μέση δάχτυλα ενός χεριού, μιλάμε για 5-6 επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μιλάμε, μην φανταστείτε τώρα, έχει καταληφθεί ο υγειαλός. Εκεί έχουμε 5-6 χιλιόμετρα παραλία, τα οποία είναι ελεύθερα και μπορεί ο καθένας να απολαύσει τον μπάνιο του και έχουμε χιλιάδες επισκέπτες που κάθε χρόνο έρχονται στην περιοχή. Τα καταστήματα αυτά βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ και 50 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπήκαν τώρα να ανοίξουν και να καταλάβουν και ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο εμείς. Δεν επιτρέπουμε. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικογενειακές από την εποχή που στον οικισμό υπήρχαν 10-15 οικογένειες που άνοιξαν τότε τις επιχειρήσεις τους με άλλες συνθήκες τότε. Τα χρόνια πέρασαν, είχαμε φαινόμενα της διάβρωσης και έχουμε και την έκθεση της Φυλακής Υπηρεσίας που επιβεβαιώνει τη διάβρωση των παραλιών. Δυστυχώς με τη διάβρωση η θάλασσα έφτασε μέσα. Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές που παλαιότερα πήγαν κάποια μέτρα από τη θάλασσα να βρίσκονται τώρα σχεδόν πάνω στο κύμα. Εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με τον παλιό νόμο, την νομοθεσία περί γυαλού και παραλίας. Το 2024 όμως άλλαξε ο νόμος, ήρθε ο νόμος 5029 από τον κύριο Χατζηδάκη, τότε Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος έβαλε ένα πάρα πολύ πολύ αυστηρό πλαίσιο σχετικά με τα πρόστιμα και ότι θεωρούταν αυθαίρετο πάνω στον γυαλό. Μέχρι τότε βεβαίως οι άνθρωποι πλήρωναν ένα πρόστιμο το οποίο ήταν ανεχτό. Δηλαδή ουσιαστικά αντί μισθώματος που και οι ίδιοι ήθελαν να δίνουν, γιατί κανείς δεν είπε να είναι παράνομος. Κάθε χρόνο βεβαιωνόταν ένα πρόστιμο από τη κτηματική υπηρεσία με τον παλιό νόμο πάντα μέχρι το 2024, 2, 3, 4.000 ευρώ το χρόνο, 5.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του καταστήματος, το οποίο οι άνθρωποι το πλήρωναν. Γιατί ήθελα να έχουν την εξασφάλιση να μπορούν να δουλεύουν, να πούμε, και το θεωρούνταν όταν το ενίκιο, να πούμε, για την παραχώρηση αυτών των 25-30 τετραγωνικών μέτρων, γιατί για τέτοια νούμερα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτά, γιατί εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η κτηματική εταιρεία του δημοσίου.
1: Ναι, κάθε χρόνο.
0: Είχε.
1: Για κατάληψη, όμως.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς δεν μπορούσε.
1: Με τον παλιό νόμο.
0: Δεν μπορούσε. Μισό λεπτά. Προφανώς δεν μπορούσε να κάνει ενοικιοστάσια, διότι ήταν πάνω στο υγειαλό. Πολύ ωραία. Όμως, με την πρακτική που εφήρμοσε, δηλαδή, κάθε χρόνο εγώ θα σου επιβάλλω πρόστιμο εν είδη ενοικίου, θα εισπράττω εγώ. Ουσιαστικά
1: πρόστιμο
0: αυτά που.
1: Για αφαίρετη
0: ναι.
1: Για
0: ουσιαστικά
1: δεν ήταν
0: νομιμοποιούσε την ύπαρξη των καταστημάτων εκεί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω που ήταν
0: δεν το λέω με την νομική έννοια του όρου. Δικαιολογούσε, ναι, ναι, ναι, ναι, να μην πω νομόποιους. Δικαιολογούσε την ύπαρξη.
1: Να το πούμε έτσι. Ναι. Πλήρωναν οι άνθρωποι, δεν είπε ποτέ κανείς. Όχι, κάθε χρόνο βεβαιωνόταν, διότι αυτά δεν άλλαζαν. Ήταν εκεί, αυτά τα 25-30 τετραγωνικά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ούτε μεταβολή προς τα πάνω είχαμε, ούτε καινούριες προσθέσεις είχαμε. Οπότε το πρόστιμο αυτό ήταν ετήσια βάση. Ναι. Κάθε χρόνο βεβαιωνόταν. Και πηγαίναμε παρακάτω. Όμως με το 50-29 τα πράγματα άλλαξαν. Δυστυχώς ένας πάρα πολύ αυστηρός νόμος, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και στην περιοχή μας από το 2025-26 επί της ουσίας, με την επιβολή τεράστιων προστήμων που είχαν να κάνουν πρώτον με δύο τα θέματα της κατοχευής των διάφορων ξύλινων περκολών που υπήρχαν. Mm-hmm. Δεν τα φύγω τώρα ότι ήταν τίποτα παρεμβάσεις, τσιμεντένιες, οτιδήποτε έτσι. Πέρκολες ξύλινες ήταν δεδομένες εκεί σε μια κατοχευή με καλαμωτή από πάνω. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για τίποτα. Να μην νομίζουν και οι πολίτες ότι είχαμε κάνει τίποτα τα ζώματα και κατοχευές τσιμεντένιες πάνω στην παραλία. Άρα λοιπόν είχαμε το πρόστιμο για την ύπαρξη των κατοχευών αυτό, το οποίο είχαμε περίπτωση που πήγε στις 30.000 ευρώ, και είχαμε και το πρόστιμο για τα τραπεζοκαθίσματα που παρανόμως
0: 30.000 ευρώ ανακατάστημα, επιχείρηση.
1: Εκεί το ανάλογα το χώρο την έκταση ήταν αλλού 25, αλλού 27, αλλού 30.
0: Μεγάλα ποσά, εκτείναξε το ποσό, ναι. Μεγάλα ποσά.
1: Βέβαια, τα ποσά αυτά δεν βγαίνουν τώρα στο καθί κάτω, δεν μιλάμε τι. Αντιλαμβάνεστε, και εκτός από αυτού είχαμε και το πρόστιμο που ήταν για τα τραπεζάκια, αυτά τα 5, τα 10, τα 15 τραπεζάκια τα οποία έβαζαν οι άνθρωποι, που ήταν 5.000, 6.000, 4.000, ανάλογα πάλι τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία είχαν μετρήσει από την χρηματική υπηρεσία, είχαν απεικονίσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι πήγαν και κατέβασαν τις Πέρκολες και ότι χιλιάδια υπήρχαν μέσα. Τώρα τα έχουν φύγει, τώρα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έχουν φύγει όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν να βάλουν τα τραπεζάκια τους κάτω από τα αρμυρίκια. Θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες που κάθε καλοκαίρι σχεδόν όλη η Κρήτη περνάει, και όχι μόνο. Και από
0: τα κυρίως καταστήματα, το λέω για εκείνους που δεν έχουν επισκεφτεί την περιοχή, είναι από την άλλη πλευρά του δρόμου. Δηλαδή δεν είναι στην παραλία, θέλω να πω. Τα κυρίως καταστήματα. Εκεί που είναι το...
1: Ναι, τα κυρίως καταστήματα, ναι, δεν έχουν πρόβλημα, αλλά δεν έχουν και χώρο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγα εκείνα τα οποία ουσιαστικά το κομμάτι του δρόμου εκείνα, και μιλάμε για 25, 30, 35 το πολύ τετραγωνικά, τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε κατάστημα που είναι και από την πλευρά του γυαλού. Τώρα, και ο πιχέρης εδώ που τα λέμε θέλει να βλέπει τη θάλασσα, να κάθεται να απολαύσει το φαγητό του. Δεν θα πάει να κλειστεί μέσα σε ένα κατάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα το εξής να πούμε, κύριε Κώστα, ότι εμείς έχουμε κάνει τη μελέτη εδώ και πολλά χρόνια. Ο Δήμος, παρά τις δυσκολίες που ήταν, έχουμε κάνει μελέτη με περιβαλλοντολογική αδειοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ήταν για αποκατάσταση των ακτών από διάβρωση. Η εφαρμογή της μελέτης θα νομοποιήσει την ναυτογραμμή με παρεμβάσεις σωστές, ωραίες. Αν κάπου υπάρχουν κατασκευές που πρέπει να φύγουν, θα φύγουν και θα μπουν αυτές που προβλέπει η μελέτη. Δηλαδή μιλάμε κάποιες κατασκευές, κάποια βράχια που έχουν μπει τώρα για να προστατεύσουν τον δρόμο.
0: Σε ποιο στάδιο, η μελέτη αυτή σε ποιο στάδιο έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί?
1: Έχει ολοκληρωθεί για χρηματοδότηση.
0: Άρα είμαστε τώρα στη φάση του να εγκριθεί για χρηματοδοτηθεί το έργο.
1: Ναι, και μάλιστα επισκέφθηκα πριν από μερικές μέρες, επισκεφθήκαμε και με τον βουλευτή εδώ τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος μας δήλωσε θετικός. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν 5-6 μελέτες.
0: Κύριο Παπαθανάση, συγγνώμη, στο Υπουργείο Οικονομικό δεν είναι?
1: Ναι, οικονομικό είναι τώρα.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία. Η χρηματική εταιρεία δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι στο αντικείμενο του, δεν είναι στο δικό του.
0: Ναι, το ξέρω. Μην μπλέξουμε τα αρμοδιότητα. Στο Υπουργείο Οικονομικό δεν εντάσσεται.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, δεν εντάσσεται στο Υπουργείο Άμυνα, θέλω να πω. Στο Υπουργείο Γεωργία. Μισό λεπτάκι. Έχουμε τον Υπουργό λοιπόν, ο οποίο είναι θετικό να χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο. Ωραία, ωραία. Το οποίο θα αποκαταστήσει ζητήματα και νομιμότητας στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα εννοείται.
0: Πολύ ωραία. Και έχουμε μια υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου που σπέβδει να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται εδώ και 50 χρόνια.
1: Ναι, το εφαρμόσει, έχουν φύγει τα προσχεδόν.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω, εφαρμόζει εννοώ με την επιβολή των προστήμων. Ναι. Θέλω να καταλήξω στο εξή. Δεν υπήρχε δυνατότητα ενός μεταβατικού σταδίου.
1: Υπάρχει, θέλει όμως μια ρύθμιση που το Υπουργείο μας κάνει. Χρειάζεται μια δίνεται δυνατότητα μέσα στο ίδιο το νόμο.
0: Ναι.
1: Τα ψάξαμε όλα αυτά και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει μια τροπολογία όταν έχουμε τη διάβρωση και έχει διαπιστωθεί και μάλιστα η διάβρωση που έχει προέλθει και από μια εγκατάσταση που έχει κάνει το ίδιο το δημόσιο, που είναι το λιμάνι του Καστρίου, για το οποίο πλέον είναι αποδεκτό από όλους ότι εξαιτίας του δημιουργήθηκαν και οι διαβρώσεις αυτές που έφεραν δηλαδή από μια παρέμβαση του δημοσίου του ίδιου,
0: ναι,
1: του τότε οργανισμού λιμένου ιεραρχίας που έκανε το λιμάνι, δημιουργήθηκαν προβλήματα ανατολικά του λιμανίου των αυτών. Και ερχόμαστε τώρα εμείς με μια παρέμβαση να τα λύσουμε με μια μελέτη, πολύ δύσκολη μελέτη που πέρασε από πάρα πολλά, από όλες τις υπηρεσίες που μπορείτε να φανταστείτε για να εγκριθεί. Πήρε εγκρίσεις, πήρε περιβαλλοντική αδειοδότηση και τώρα ζητάμε τα χρήματα που είναι 2.108.000 ευρώ, ο προϋπολογισμός της. Έχει προβληθεί στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών και περιμένουμε από τον Απρίλιο έχουμε βάλει την,
0: ναι,
1: μελέτη, τη χρηματοδότηση. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστούν, αυτό δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα έχουμε κάνει το έργο.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε, θέλει διαγωνισμούς, είναι δύσκολοι διαγωνισμοί και ειδικά μέσα από τα λιμενικά έργα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία. Άρα θα αποκατασταθεί η αυτογραμμή σε πρώτη φάση και η δεύτερη φάση μετά θα πρέπει να δούμε την ανάπλαση που θα μπουν πλέον. Και όχι αυτά που θα αποδεχθεί, ότι
0: από την ένταξη, συγγνώμη, κύριε Δημάρχε, για να το καταλάβουμε κιόλας, από την ένταξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, μεσολαβεί ένα ικανό μεγάλο χρονικό διάστημα, το αντιλαμβάνονται.
1: Τουλάχιστον 20 μήνες το λιγότερο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Καλά.
0: Αυτή τη διετία λοιπόν υπάρχει δυνατότητα μια.
1: Υπάρχει, βεβαίω και ναι. Υπάρχει. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Κώστα, όλα γίνονται. Βεβαίω και υπάρχει. Εμείς θα καταθέσουμε και τροπολογία. Στρατηγίες θα ενημερώσουμε τους βουλευτές. Υπάρχει, βεβαίω και υπάρχει.
0: Η τροπολογία τι πρέπει να περιλαμβάνει, δηλαδή τι
1: πρέπει. Ότι οι επιχειρήσεις αυτές οι προσκεκριμένες τώρα και εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια και εφόσον υπάρχει η μελέτη και δεν δημιουργούν προβλήματα προσβασιμότητας, δηλαδή αν έχουμε θέματα προσβασιμότητας και καταλαμβάνουμε χώρο που δεν μπορούν κανένας να κάνει τον μπάνιο και όλα αυτά, εντάξει, το βλέπουμε. Οι προσκεκριμένες αυστηρούς. Εμείς δεν λέμε όχι σε αυτό. Να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν μέχρι το μεταβατικό διάστημα να ολοκληρωθούν τα έργα και να πάρουν νομιμότητα πλέον. Διότι πλέον μετά θα δοθούν, θα βγει, θα πει ότι τόσο πρέπει να μου δώσεις το ενίκιο, το μίσθωμα που προβλέπεται, όπως πληρώνουν και άλλες επιχειρήσεις, να λειτουργούν οι άνθρωποι νόμιμα χωρίς να έχουν κανένα κίνδυνο να κάνουν.
0: Οι κάτοικοι εκεί, κύριε Δημαρχέ, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, μάλιστα, έχει καταγγείλει ότι το κράτος εξάντλησε τη συναυστηρότητά του στο Καστρί, ενώ σε άλλες τουριστικές.
1: Σε άλλες περιοχές, πάντως εδώ αυτό που έχω ζήσει εγώ ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν ξέρω το λόγο, ας πούμε, που έπρεπε να ξεκινήσουμε το Καστρί από τις 5 ψαροταβέρνες. Για 5 ψαροταβέρνες μιλάμε τώρα. Που σας είπα, σήμερα δεν υπάρχουν. Τα κιόχια έχουν φύγει. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κατασκευές εκεί τώρα. Οι κατασκευές απομακρύνθηκαν. Τώρα. Μας είπαν ότι εμποδίσει ο δρόμος. Τι να σας πω, το χαρτίσουμε και τον δρόμο να τον γκρεμίσουμε. Τι να πω τώρα, δεν μπορούμε. Θα δούμε.
0: Επειδή είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι εκεί που για όσους έχουν επισκεφτεί την περιοχή είναι το. Εκεί μαζεύονται όλοι. Για να φάνε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι εννοώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Οικονομικά του χρόνου, δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, δηλαδή να μην λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, τι σημαίνει πρακτικά για την περιοχή?
1: Καταστροφή. Γιατί δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, όταν ένας επιχείρητης που πάει, που ξέρετε πολύ καλά, και έρχεται να περάσει 5 μέρες και δεν έχει κάπου να πάει να πιει ένα καφέ, δεν έχει κάποιον να κάτσει να φάει το φαγητό του. Δηλαδή τα στοιχειώδη που βρίσκει σε ένα απομονωμένο μέρος, το οποίο δεν προσφέρει κάποιο άλλο, δηλαδή η στοιχεία προσφέρει, θάλασσα προσφέρει και αυτούς τους να καθίσεις να πάρεις το ποτό σου ή να φας το φαγητό σου με την ησυχία σου και να απολαύσεις το τοπίο. Άρα αυτά δεν υπάρχουν, δεν θα έρθει κόσμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Η εστίαση. Πάμε τώρα και στα νοικιαζόμενα δωμάτια που έχουν πάρει νόμιμη αδειολειτουργία και έχουν τις επισκέπτες που εκεί εξυπηρετούνταν. Άρα μοιραία θα υποστούν και αυτή μεγάλη οικονομική ζημιά. Και κάποιες άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με είδη δώρων ή οτιδήποτε άλλο τα οποία δεν επηρεάζονται από το θέμα των προστήμων, όμως επηρεάζονται όλες τις επιχειρήσεις ξεκάθαρα από τη μη λειτουργία των καταστημάτων αυτών.
0: Είχατε κάποια επικοινωνία με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου?
1: Εμείς, κοιτάξτε, θα κάνω μια συνέλευση, θα γίνει και επικοινωνία και με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και με τους υπόλοιπους φορείς του τόπου μας. Αφού τη Δευτέρα τώρα θα κάνουμε μια συνέλευση εμείς στο Δημαρχείο, η Δημοτική Αρχή με τους κατοίκους και τους φυγόμενους εκεί στην περιοχή, να βάλουμε το πλαίσιο το οποίο πρέπει να βάλουμε και στη συνέχεια έχουμε καιρό μπροστά μας, γιατί είναι όλη η χειμερινή περίοδο. Εντάξει, ζητήσαμε τον Οκτώβριο, δεν τον πήραμε, δεν πειράζει. Όμως θα κινηθούμε προκειμένου να δούμε και με την κλιμακή να έρθουμε σε επαφή και με τον Περιφερειάρχη και με την Αποκεντρωμένη Δίκη και με τους βουλευτές, οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος να δούμε με βάση το κείμενο το οποίο έχουμε συντάξει και την νομοθετική διάταξη που ο ίδιος ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα. Και ελπίζω να το καταλάβει ο Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης στην αρμοδιότητα, ως αρμόδιος Υπουργός, να δει και να μην εξαντληθεί η όλη αυστηρότητα εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε, υπάρχει δυνατότητα, πάντα οι νόμοι δίνουν τα περιθώρια, εφόσον υπάρχει και η πολιτική βούληση. Θέλω να πιστεύω πως θα βρεθεί. Εμείς πάντα θα είμαστε κοντά με τους πολίτες μας, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, γιατί εδώ ξέρουμε τι είναι και δεν κάνουμε κάτι το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και δεν πάμε σε καταλήψεις για αλλού. Πάμε να διορθώσουμε την κατάσταση, πάμε να φτιάξουμε τον τόπο. Υπάρχει μελέτη, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα έχουμε κάνει, ειδικά στο Καστήρι, στον Κυριατόκαμπο, και είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε την αλλαγή της πολιτείας να χρηματοδοτήσει τα 2 εκατομμύρια, που δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό, για ένα τόπο που λέμε ότι αναπτύσσεται. Έτσι. Δεν θέλουμε να δημιουργηθούν καταστάσεις που να καταλαμβάνουν τον γυαλό, και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί στη συνέχεια, αν ολοκληρωθεί η μελέτη, να γίνει η κατανομή του χώρου σωστά, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές που τώρα γίνονται οι αποκαταστάσεις των παραλίων. Δυστυχώς η διάβρωση δεν ήρθε από εμάς. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο, δυστυχώς, το οποίο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, ειδικά στις παραλίες του Νότου. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε την βοήθεια να αποκαταστήσουμε την αυτογραμμή μας και να γίνει σωστά και νόμιμα όλα όπως πρέπει.
0: Θέλω πριν να σας αποχαιρετήσω, έτσι, να αλλάξω την ευκαιρία, δώστε μας λίγο την εικόνα για φέτος, με ενόψη και του χειμώνα εννοώ, και με αφορμή και τις τελευταίες βροχές, την κατάσταση κυρίως του οδικού δικτύου και των υποδομών του Δήμου σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν έχουμε και εξής έκτακτη ανάγκη, γιατί οι υποδομές μας αντιμετωπίσαν μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, είναι πεπαλαιωμένο το οδικό δίκτυο. Προσπαθούμε με δικά μας μέσα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκούν, να κάνουμε όπου υπάρχει επίγον κατάσταση να εξυπηρετήσουμε. Την Δευτέρα θα υποβάλουμε και το αίτημα χρηματοδότησης με βάση την καταγραφή που έχει κάνει η υπηρεσία μας, με την τεχνική μας υπηρεσία, προς το αρμόδιο Υπουργείο, και όπως έχει πει ο Υπουργός, μας ζήτησε εντός 15 ημερών να έχουμε υποβάλει τα τεχνικά δελτία για το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ενίσχυση να κάνουμε και εμείς κάποιες παρεμβάσεις που χρειάζονται οι υποδομές. Δεν είχαμε καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, αντίθετα σε εμάς, λόγω και ότι εμείς είμαστε ένα δήμος ελαιοπαραγωγός. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά η ελαιοπαραγωγή, η οικονομία του τόπου μας. Το νερό αυτό ήταν ευεργετικό. Υπήρχαν προβλήματα, θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, θα έχουμε και τη βοήθεια της πολιτείας. Το νερό για μας ήταν καλοδεχούμενο, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Η ανησυχία και η αγωνία όλων είναι πλέον πώς θα πάει το λάδι, η παραγωγή, που είναι μια περίοδο με πολύ βεντέμα. Προβλέπεται έτσι μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου για την Γιάννο φέτος, αλλά υπάρχει ανησυχία με τις τιμές, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Οπότε εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός, τι θα γίνει με την πώληση αυτού του εκλεκτού προϊόντος του ελαιολάδου.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κ. Παύλος Μπαριτάκης. Η περίπτωση στο Καστρί είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις σε όλη την Κρήτη που αντιμετωπίζονται αντίστοιχα προβλήματα. Παθογένειες και ζητήματα δεκαετιών που ποτέ κανείς δεν επέλυσε. Γιατί απέναντί του είχε πάντα αυτό που ονομάζουμε δικαίως αδίκως. Είναι με πραγματικότητα πολιτικό κόστος. Ήρθε τώρα ένας νόμος να γίνει ακόμη αυστηρότερος ό,τι αφορά το ύψος των προστιμών. γιατί μέχρι πρότινος τα πρόστιμα ήταν διαχειρίσιμα, άρα η λογική ήταν εντάξει, αφού μπορούμε να το σηκώσουμε σε σχέση με τον τζίρο που αποκομίζουμε από τη λειτουργία μιας κατασκευής η οποία δεν είναι σύνομη, μπορούμε να το αντέξουμε. Τα πρόστιμα τώρα τριπλασιάστηκαν, όπως ακούσατε τετραπλασιάστηκαν, διότι όταν πλήρωνες 5.000 ευρώ πρόστιμο, άλλο παράδοξο, εκτιματική εταιρεία του δημοσίου επί χρόνια έπαιρνε ως εν είδη ενοικίου, έπαιρνε το πρόστιμο, στο τέλος του χρόνου έκοβε ένα πρόστιμο ότι α, ξέρετε, όλο τον χρόνο, όλο το καλοκαίρι εσείς παράνομα καταλαμβάνατε τον γυαλό. Ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ εκτιματικής εταιρείας και των επιχειρηματιών. Εκείνοι να θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν πληρώνουν ένα πρόστιμο, αλλά πληρώνουν ένα ενίκιο. Η εκτιματική εταιρεία του δημοσίου να κόβει πρόστιμο και να λέει: εγώ τυπικά είμαι εντάξει, καλυμμένη με τον νόμο, δεν έχω αδειοδοτήσει κάτι παράνομο. Αντιθέτως, έχω επιβάλει και πρόστιμο για την παράνομη λειτουργία και έτσι κυλούσε ο χρόνος. Τόσο απλά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το ακαριαίο, διότι πάντα όταν πας να εφαρμόσεις κάτι, να αντιλαμβάνεις και τις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες είναι διαμορφωμένες για την εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Όχι η εφαρμογή πρέπει να γίνει. Η ακαριαία εφαρμογή. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Κρατήσαμε για το τέλος τη σημερινή συνέντευξη παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Τα περισσότερα γνωστά. Αλλά είπε και κάτι για το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά. Και η απάντηση που έδωσε αλλάζει παντελώς τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις που γίνονται για να απαντήσουν σε μία ερώτηση και υπάρχουν δηλώσεις που απαντώντας σε μία ερώτηση ανοίγουν πολύ περισσότερα ζητήματα από εκείνα που επιχειρούν να κλείσουν. Τέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα το μεταφέρουμε εμείς, να το ακούσουμε τον ίδιο. Τέθηκε το εξής ερώτημα, παύλα, υπόθεση εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει στις επόμενες εθνικές εκλογές 25%. Και βάσει αυτού του ποσοστού, έλεγε η υπόθεση εργασίας, που δεν είναι μόνο υπόθεση, αλλά είναι και μια έντονη φημολογία, ότι στελέχη κορυφαία εντός του κόμματος προσανατολίζονται, εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, να αμφισβητήσουν ευθέως την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, και να κινήσουν εσωκομματικές διαδικασίες αλλαγής προέδρου. Και όλα αυτά ενώ θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διερευνητικές εντολές από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς αντιλαμβάνεστε με αυτά τα ποστά δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα ακολουθήσει η διαδικασία γνώριμη των τριών πρώτων διερευνητικών εντολών. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο ο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον τι απάντησε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ερώτημα που τέθηκε για το όριο του 25% και αν θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα ή πρέπει να εγερθεί ζήτημα ηγεσίας. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα
0: Λοιπόν, αν πάρω 25% και θέσουν θέμα ηγεσίας, καλά θα κάνουν να θέσω θέμα ηγεσίας. Αυτό απάντησε εν ολίγης ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος δεν περιορίστηκε στη γενική παραδοχή ότι κάθε πολιτικός αρχηγός κρίνεται από το εκλογικό αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό είναι λογικό να υποθεί. Αποδέχεται όμως για πρώτη φορά, αυτό είναι για μας η είδηση, στο υποθετικό σενάριο που του τίθεται, ότι ένα ποσοστό 25% θα δικαιολογούσε την αμφισβήτησή του. Αυτή είναι η είδηση. Προσέξτε, δεν ανακοινώνει επισήμως ότι θα παραιτηθεί αυτομάτως αν η Νέα Δημοκρατία λάβει 25% ή λιγότερο, ούτε καθιερώνει το 25% ως καταστατικό όριο παραμονή στην ηγεσία, αλλά πολιτικά κάνει κάτι σημαντικό, κατά την απόψη μας τουλάχιστον. Δίνει ο ίδιος νομιμοποίηση στη συζήτηση για την αποχώρησή του, συνδέοντάς την με ένα συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό από το να συζητούν τη διαδοχή του οι δημοσιογράφοι, οι δημοσκόποι ή ακόμη και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Εδώ πλέον από σήμερα τη συζητά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός.

Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποίησε σήμερα τη συζήτηση για μια διαδοχή έπειτα από εκλογική ήττα, ενδεχόμενη λέμε, βαριά εκλογική ήττα, με την έννοια ότι από το 41 πάω στο 25 μπορεί να είσαι πρώτος, αλλά θεωρείται ήττα η απώλεια 15,5 ποσοστιαίων μονάδων. Νομιμοποίησε όμως με την απάντησή του ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς εσωκομματικές διαδικασίες, χωρίς συνέδριο, χωρίς χρόνο ανασύνταξης, εν κινήσει. Έτσι λοιπόν, δια της ερώτησης και φυσικά της απάντησης, περιγράφεται ένα πολύ πιο σύνθετο σενάριο. Ποιο είναι αυτό? Η Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί ενδεχομένως πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία, και ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, να τεθεί ζήτημα αλλαγής της ηγεσίας της. Αυτό σημαίνει ότι η εσωκομματική αμφισβήτηση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την προσωπική πορεία του κ. Μητσοτάκη, που αυτό ενδεχομένως να μην διαφέρει και τον περισσότερο κόσμο, αλλά κυρίως τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη κυβέρνηση στον τόπο. Προφανώς και όλο αυτό είναι ένα πολιτικό σενάριο με σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές δυσκολίες, αλλά η ίδια η δημόσια διατύπωση από τον Πρωθυπουργό δείχνει πως έχει διευρυνθεί το πεδίο συζήτησης γύρω από αυτό το σενάριο. Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμη, και ολοκληρώνουμε με αυτό, ως δεύτερη ανάγνωση αν θέλετε, που ενδεχομένως να είναι και πιο ενδιαφέρουσα για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί εξέλαβαν την απάντηση του Πρωθυπουργού όχι ως απάντηση προς το πολιτικό σύστημα, κυρίως ως απάντηση στους ψηφοφόρους αλλά και τα στελέχη του κόμματός του, διότι το 25% μάλλον λειτουργεί ως προειδοποίηση προς το κυβερνητικό και κομματικό προσωπικό ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα μόνο στον ίδιο. Γιατί σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την υποχώρηση τόσο πολύ ενός μεγάλου κόμματος, συνεπάγεται λιγότερες κοινοβουλευτικές έδρες, εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων και φυσικά περιορισμένες δυνατότητες κυβερνητικής συμμετοχής εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια, ένα χαμηλό ποσοστό δεν απειλεί αποκλειστικά και μόνο τον αρχηγό, αλλάζει τους προσωπικούς και πολιτικούς σχετισμούς πολλών γύρω από τον αρχηγό. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, η δήλωση του σήμερα απάντηση μπορεί να διαβαστεί και ως έμεση υπενθύμηση ότι η εκλογική επίδοση του κόμματος συνδέεται με την πολιτική επιβίωση ολόκληρου του μηχανισμού.

κοντολογής. Ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε, αναγκάστηκε, του ξέφυγε, δεν ξέρουμε. Δεν θα έλεγα ότι του ξέφυγε πάντως από τον τρόπο που ακούσατε κι εσείς ότι έδωσε την απάντηση. Άνοιξε μία πόρτα που μέχρι τώρα κατ' επιλογή διατηρούσε ερμητικά κλειστή. Να βάλει έναν προσωπικό πήχη, ο οποίος πήχης θα μπορεί να είναι 25, να είναι 26, σίγουρα όμως ένα τέτοιο ποσοστό σε αυτά τα επίπεδα θα ανοίξει πλέον και με τη βούλα του ίδιου τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, όπου δεν αφορά μόνο τους νεοδημοκράτες, όσους δηλαδή ψηφίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, αφορά ολόκληρη τη χώρα, μιας και κανείς δεν αμφισβητεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, ότι αυτό το κόμμα θα είναι πρώτο. Άρα, τουλάχιστον

τοπικά. Άρα, μένει βέβαια πολλής χρόνος ακόμη μέχρι τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα. Άρα, από τη στιγμή που θα παραμείνει πρώτο, θα έχει και κομικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης με τον οποιοδήποτε τρόπο για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και είμαστε εδώ σήμερα να τα πούμε όλα. Σήμερα θα έχουμε πολύ βύση, να ξέρετε. Πάρα πολύ βύση. Έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο σήμερα από την Αθηνά. Θα έχουμε και στη γραμμή μας δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους που ξέρουν από το τι συμβαίνει και το τι έχει γίνει. Ο ένας είναι ο τεράστιος, ο απίστευτος, ο Μίλτος Καρατζάς. Πολλά χρόνια διευθυντής στις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα. Φίλος με την Άννα, φίλος με τον Καρβέλα. Έλα, έλα, έλα. Και θα έχουμε κοντά μας και έναν άλλον συνθέτη, τραγουδιστή και στιχουργό, τον Αλέξη Σέρκο, ο οποίος έχει γράψει απίστευτες επιτυχίες. Πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Αχ, κορίτσι μου». Το θυμάσαι, Πλούταρχος. Ρε. Και πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, ανοίγει η θηρίδα των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολωνάκι. Είχαν θεραπείες των 10.000 ευρώ. Όπου να είναι, θα σκάσει το θέμα με τα παιδάκια. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, υποτίθεται ότι έχουν βρει κάποια εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό του εξωτερικού. Ο γιατρός αρνείται ότι αυτός ο λογαριασμός είναι δικός του. Υπάρχει μια εξασέλιδη διάταξη πλέον που δεσμεύουν την περιουσία και των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχουν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και μια μικρή ζημιά στα εκατομμύρια ότι, πώς το λένε, ότι είχε, πώς το λένε, ύποπτες συναλλαγές. Λοιπόν, όταν η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ειδικά ο πρώην αρχηγός του Αρείου Πάγου, ο κ. Χάλαμπος Βουλιώτης, προχωρά σε έρευνα, να ξέρετε ότι κάτι έχει βρει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ο επικεφαλής της αρχής προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη κόρη τους έδωσε κατάθεση και είπε μάλιστα ότι εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για το Μαζονάκη και έχω υποβληθεί και εγώ σε πλασμαφαίρεση. Ο γιατρός λέει ότι δεν το ξέρω ότι η κόρη τους έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη γυναίκα του. Τι να πεις το, πόσο μπέρδεμα, είδες και εσύ τα είδες όλα. Έχουμε και κάποια κριτικά θέματα καλά να πούμε σήμερα, γιατί υπάρχει ένα ωραίο έτσι... Δεν ξέρω αν πρέπει να το βγάλουμε στον αέρα ακόμα ή όχι, αλλά νομίζω ότι θα άξιζε να πούμε ότι γίνεται μία έρευνα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία όταν θα σκάσει το αποτέλεσμα της έρευνας που κάνουν οι έμπειροι αστυνομικοί, θα πάθουμε την πλάκα της ζωής μας. Περίμενε, εδώ έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και ότι ο πρώην πρόεδρος των αστυνομικών Χανίων βρέθηκε ένοχος και από το εφετείο στα Χανιά, κάθεξη 8,5 ετών για εκβιασμούς και δωροληψίες. Λοιπόν, όπως θα διαβάσετε και στο politica.gr, αμετάβλητη καταδικαστική κρίση για το 56χρονο πρώην διοικητή της τροχέας ΒΟΑΚ. Υπάρχει ένα πρόστιμο 21.000 ευρώ. Είναι χωρίς αναστολή ποινή του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει πέσει θέμα σκευωρίας. Αυτό έλεγε στην απολογία του. Υπάρχουν καταγγελίες για σβήσιμο κλήσεων 15.000 ευρώ ότι έχει πάρει για την καντίνα στους Αγίους Αποστόλους και απειλές κατά αστυνομικών. Η καντίνα αυτή στους Αγίους Αποστόλους είναι αυτό που είναι μέσα στη μαφία, πώς το λένε, στη μαφία της Κρήτης, αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πάντως το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Κρήτης έκρινε ένοχο τον 56χρονο Χαγκίου ταξιωματικό και επικύρωσε με αυτόν τον τρόπο την καταδικαστική απόφαση του πρώτου βαθμού για την υπόθεση των εκβιασμών και των δωροληψιών που τον οδήγησαν στη φυλακή. Το δικαστήριο μάλιστα επέβαλε στον 56χρονο ποινή κάθεξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 21.000 ευρώ, χωρίς να το αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Η απόφαση εκδόθηκε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με την εισαγγελική πρόταση ειδικά να είναι καταδικαστική. Ο πρώην αξιωματικός κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες, καθώς και βία
κατά αστυνομικών υπαλλήλων. Παρά τη διατήρηση όμως της καταδικαστικής κρίσης, η ποινή του είναι μικρότερη από εκείνη που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως το Φεβρουάριο του 25. Τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε καταδικαστεί σε κάθεξη 11 ετών και χρηματική ποινή 25.000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως όλο το θέμα έχει να κάνει με τις επισυνδέσεις του ιστορικού υποθέσεων και τις καταγγελίες για χρηματισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση, η μισθότητα της καντινάς, τότε που λέγαμε για τη μαφία της Κρήτης, δεν είχε καταγγείλει τον εκβιασμό στην αστυνομία. Η υπόθεση όμως αυτή αποκαλύφθηκε μετά από τις επισυνδέσεις που έκανε η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, μάλιστα, ο 56χρονος κλήθηκε να απαντήσει και για επιστολή που είχε φτάσει στην Υπηρεσία των Ιστορικών Υποθέσεων, στην οποία γινόταν λόγος για χρηματισμό επί σειρά ετών.

Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι όμως, φίλοι μου, είναι ότι ο κατηγορούμενος έδωσε τη δική του εκδοχή και την αντίδρασή του κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του. Έγινε μια έρευνα στο σπίτι και εκεί επιτέθηκε, όπως λένε οι πληροφορίες, και απειλούσε τους αστυνομικούς. Όπως είπε ο αστυνομικός, στο σπίτι του μέσα, λέει, εισήλθαν 8 άτομα με κουκούλες. Ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για αστυνομικούς και γι' αυτό τους επιτέθηκε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η δικαστική λειτουργός που συνόδευε την έρευνα έφτασε στο σημείο περίπου 15 λεπτά αργότερα επειδή είχε εγκλωβιστεί στην κίνηση. Αλλά οι αστυνομικοί που κατέθεσαν στο δικαστήριο περιέγραψαν μια διαφορετική εικόνα για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος απείλησε ότι θα τους σκοτώσει και θα τους βάλει στην κάσα. Με την απόφαση λοιπόν του εφετείου, η καταδικαστική κρίση σε βάρος του πρώην διοικητή της Οχέας ΒΟΑΚ παραμένει σε ισχύ, ενώ η ποινή που του επιβλήθηκε στο δεύτερο βαθμό μπορεί να είναι λίγο μειωμένη, αλλά αυτό που έμεινε από την πρώτη απόφαση είναι να μην το αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. Λοιπόν, ήταν μια πολύ σοβαρή ιστορία, μια πολύ σοβαρή υποθέση, η οποία άγγιξε όλη την αστυνομία. Και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, παντού. Λοιπόν, έχουν υποθεί πολλά για αυτή την υπόθεση. Η μαφία της Κρήτης, αυτό το μεγάλο θέμα που είχε σκάσει τότε που έγινε η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, φέρει ότι έχει πολλά παρακλάδια ακόμα να βγάλει. Και από ό,τι φαίνεται, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας τότε ήταν τόσο συγκεκριμένη και τόσο στοχευμένη, που πλέον βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δικαστικά κρίνονται. Και επειδή κρίνονται και αυτοί που κάνανε την έρευνα, να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία που καταφέρνει και εξιχνιάζει τέτοιες υποθέσεις. Λοιπόν, αυτό γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πολίτικα 89,8 και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Και εμείς, με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο, θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση αυτή στα Χανιά, αλλά και για το αυτό που σας άφησα το υπονοούμενο, για ένα θέμα που θα σκάσει εδώ στο Ηράκλειο. Παιδιά, υπομονή, δεν μπορώ να τα πω όλα τώρα. Δεν είναι εύκολο να το πεις, πρέπει να τελειώσει η έρευνα. Είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα που θα σκάσει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει πανικός. Λοιπόν, τι λες να το βγάλουμε τώρα? Θες να πετάξουμε λίγο σήμερα? Να πετάξουμε, έτσι να κάνουμε ένα... Λοιπόν, ωραία. Θα πετάξουμε, γιατί μετά έχω να σας πω για... θυμάστε που είχαμε βγάλει εδώ την κυρία Παγώνη και λέγαμε για τα μηχανήματα αυτά του MedWatch και όλα τα λοιπά? Και μετά είχαμε βγάλει και τον κύριο Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, που μας έλεγε για το MedWatch. Ναι. Λοιπόν, ο τύπος, παιδιά, θα κάνει καριέρα ως εκπρόσωπος. Θυμηθείτε το. Στεναχωριέμαι για ένα πράγμα και θα σας πω γιατί. Ναι, ναι, λέγεται Σταμάτης Πουλής. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επί 10 χρόνια περίπου είχε μια αντιδικία με τον Μπολάκη. Αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν είχε αυτός ο άνθρωπος είχε λιδωρηθεί, είχαν γράψει διάφορα για αυτόν, είχαν πέσει τα τρόλ από πάνω. Λοιπόν, και τώρα, εγώ το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλαδή όπως το σκέφτομαι, έτσι ακριβώς θα σας το πω. Τι χάναμε τόσα χρόνια με την αντιδικία που είχε? Με την άδικη αντιδικία, από ό,τι φαίνεται, γιατί τα δικαστήρια αποφασίζουν και βάσει των δικαστηρίων και των αποφάσεων, με αυτά μιλάμε. Πώς λέγαμε τώρα για τον αστυνομικό, ότι καταδικάστηκε, γεια σας, και στο δεύτερο βαθμό, γεια σας. Έτσι λοιπόν και ο Πουλής καταδίκασε τον Μπολάκη 2-3 φορές, 13-0 μας είχε πει. Έτσι, ότι είναι το σκορ. Οπότε, ξέρετε τι λέω. Ο άνθρωπος αυτός τώρα βγαίνει και εξηγεί πώς λειτουργεί το MedWatch, ποια φυσικοθεραπευτήρια ή αφιλεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες είναι στο στόχαστρο του Υπουργείου Υγείας. Ότι το MedWatch φτιάχτηκε και λειτουργεί. Έχει χτυπήσει καμπανάκι. Έβγαλε μία έκθεση η οποία δείχνει το πάνω κάτω, δηλαδή σαν καρδιογράφημα, πόσα ιατρία έβλεπε το MedWatch και πόσα βλέπει τώρα. Όταν σου λέει έχει κάνει τάρταρα, έχει φτάσει στα τάρταρα. Γιατί εφόσον κατάλαβαν όλοι ότι το MedWatch δουλεύει. Έτσι, τα κλείσαν όλα. Αυτό είναι πολύ βασικό για το Υπουργείο Υγείας. Το πιο βασικό όμως και που του δίνω μπράβο και λέω κρίμα, κρίμα ρε φίλε, που τόσα χρόνια είχε αντιδικία με τον Μπολάκη και δεν έβγαινε μπροστά αυτό το παλικάρι, ο Σταμάτης Πουλής, και πραγματικά το λέω και το χαίρομαι, ξέρεις γιατί? Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που βγαίνει και μιλάει και ξέρει τι λέει, ρε φίλε. Δεν είναι βαρεμένο στο μυαλό. Λοιπόν, και σου λέει τώρα, το MedWatch που έφτιαξε η Ελλάδα, έτσι, το Υπουργείο Υγείας, ο Άδωνης, τον Κόβξο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλοι αυτοί που ήταν μέσα να το φτιάξουν. Τι έγινε τώρα? Το MedWatch δουλεύει. Αποκαλύπτει αφιλεγόμενους έτσι, θεραπευτές, τους βρίσκει και τους λοκάρει. Και ποιο είναι το πιο βασικό από όλα? Και λέω μπράβο εγώ στον κύριο Πουλή και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Ελλάδα να πάει την επόμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρουσιάσει το MedWatch. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό είναι εξαγωγή. Πώς θα το πω, είναι εξαγωγή. Φτιάξαμε εμείς κάτι το οποίο δυστυχώς φτιάχτηκε, τελείωσε μετά το Μαζονάκι. Δυστυχώς. Και τώρα η Ευρώπη το ζητάει να πάει έξω να το δούνε, να το παρουσιάσουμε στην Ευρώπη για να μπει σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως λέγαμε παλιά. Μήπως τελικά δεν είναι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε αρχίσει και είμαστε εμείς η προηγμένη χώρα? Γιατί αυτό που κάνει ο Πουλής, παιδιά, βγαίνει στον αέρα και είναι διαβασμένος. Ξέρει τι θα σου πει. Εγώ γι' αυτό γούσταρα που τον είχα δώσει στην εκπομπή και μου εξήγησε τα πάντα, παιδί μου. Πολύ απλά. Πολύ λακωνικά. Εντάξει, τον πήγα εγώ στην αρχή λίγο με τον Μπολάκη, αλλά παιδί μου, ο άνθρωπος βλέπεις ότι ξέρει τι λέει. Αυτό δεν είναι πολύ βασικό. Για μένα όμως η είδηση ποια είναι? Ότι το MedWatch θα παρουσιαστεί στην Ευρώπη. Ζητήσαν οι Ευρωπαίοι να τους το παρουσιάσουμε. Κοίτα, το λέω 2 φορές και 3. Γιατί προσπαθώ να το πιστέψω. Ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον Πουλή, τον είχανε στην αδράνεια λόγω των δικαστικών προβλημάτων που είχε, της αντιδικίας που είχε με τον Μπολάκη. Και ο άνθρωπος δεν ήταν μπροστά. Και τον βλέπεις τώρα που είναι μπροστά και κάνει δουλειά. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Δεν μπορείς να μην πεις γαμώ το, γιατί? Ξέρετε πόσοι υπάρχουν που έχουν χτυπηθεί αλίπητα από κάτι τέτοιες συμπεριφορές και από κάτι τρολ και έχουν κάνει πίσω στη ζωή τους, στη δουλειά τους, στην καριέρα τους, και ξαφνικά έρχεται η μέρα που δικαιώνονται μετά από καιρό και πρέπει να ξανααποδείξουν ότι δεν ήταν ελέφαντες. Γι' αυτό τον γουστάρω τον Πουλή.
Να το πω έτσι καθαρά. Και για τη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, αυτό. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε σε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Θα σας έχω σήμερα εξομοιωτή. Θα σας έχω ετοιμάζετε ένα event μεγάλο όπου μπορείτε όλοι σας να κατακτήσετε τους εθέρες. Πώς? Θα σας πω μόλις γυρίσουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα, 89,8 Νίκο Λιμπουλέκη. Αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα γιατί ακούγα ένα τραγούδι φοβερό. Το οποίο το έχει γράψει ο Καρβέλας στο Μανώλη Κονταρό. Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, το έχει γράψει ο Καρβέλας. Είχα μια πολύτιμη βοήθεια, μου τη στείλανε τώρα, μου είπανε ποιο το τραγούδι αυτό. Μιλάμε για φοβερό τραγούδι, θα το βάλουμε σε λίγο να το ακούσετε. Είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι. Σας είπα ότι αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μαύρου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών για το Μαζονάκι. Υπάρχει κινητικότητα και στην υπόθεση της Βύση, καθώς η ΑΔΕ ελέγχει τη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ για κάποιες παρατυπίες, για το αν υπάρχουν παρατυπίες ή όχι. Είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σε λίγο θα σας βγάλουμε εδώ στον αέρα τον κύριο Μαρκετάκη, τον εκπαιδευτή πιλότων στη σχολή Cretan Eagle Aviation, όπου έχει ένα event αύριο στο αεροδρόμιο και καλό θα είναι να πάτε όλοι να το παρακολουθήσετε, να το δείτε. Είναι φοβερή φάση, μπορούν και τα παιδιά σας να πάνε εκεί να μπουν στο εξομοιωτή μέσα να πιλωτάρουν ένα αεροπλάνο ή οτιδήποτε. Καλή φάση θα είναι.

μάνατζερ, ο άνθρωπος πίσω από την Ανά Μούσχουρη. Είναι ο άνθρωπος που έχει πήρε τις μέλισσες από ένα απλό συγκροματάκι και τους έκανε τεράστιους. Όχι ότι δεν μπορούσαν τα παιδιά, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και ο Γιάννης. Και είναι ο μόνος που είναι στο ντεμί σε όλη τη φάση αυτή με κουτρα... τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, είναι ο μόνος που είναι στον τεμί όσον αφορά την υπόθεση Βύση Καρβέλα. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα story στο Instagram όπου η Άννα Βύση ερμηνεύει το 12 και γράφει από κάτω: μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεσή της, το άγχος της και τους φόβους της σε τέχνη. Είναι το βίντεο από τη στιγμή της συναυλίας, όπου η Άννα Βύση στο μυαλό της έχει όλη αυτή την ιστορία που έχει προϋπάρξει με τον Νίκο Καρβέλα και τον Τζακωμό τους και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και με τα μάτια κλειστά λέει ο Γιάννης Κουτράκης ότι έτσι όπως τραγουδά το 12 με τα μάτια κλειστά είναι σαν να προσεύχεται. Και αναρωτήθηκε στην ανάρτηση: πώς μπορεί κάποιος να σχολιάζει τόσο άδικα έναν καλλιτέχνη με τόση ευκολία. Ο Γιάννης Κουτράκης γράφει σαν αντίθεση: δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθιά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης, μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί το έργο. Τι σκεφτείτε όταν τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του, στα φώτα του. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους. Σε αυτό το βίντεο που έχει το 12 από τη συναυλία, η Άννα ερμηνεύει στο καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεσή της και όλα αυτά που σας είπα πριν. Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτι της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή, μετά τραγουδάει για μας. Να τους αγαπάτε, λέει, τους τραγουδιστές, είναι περίεργα όντα αλόκοτα. Λοιπόν, έβγαλα πρώτα αυτό από αυτό που είπε, γιατί μετά γυρίζει στην ανάρτησή του και γράφει ότι η Άννα Βύση δημιούργησε μόνη της τον εαυτό της. Έφερε σαν παράδειγμα, μάλιστα, όπως και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα, λέει, του χώρου, όπως η Μαρινέλα, ο Γιώργος Μαζονάκης και πολλούς ακόμα. Βλέπεις αυτό το απόσπασμα, λέει, από το 12 και αναρωτιέσαι πώς μπορούν να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι τη Βύση την έφτιαξε ο Καρβέλας. Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους μουσικής της τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος φτιάχνω. Λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ. Όχι, κύριοι, τη Βύση την έφτιαξε η Άννα, όπως και το Μαζονάκι τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Γκάλας η Μαρία, τη Μαρινέλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος. Είναι ο Χρήστος Μάστορας από τις Μέλισσες. Λοιπόν, και λέει και τη Μούσχουρη η Ιωάννα. Έτσι γίνονταν λοιπόν πάντα και έτσι θα γίνεται. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ξέρω ότι κάνει πάρα από 20 χρόνια. Είναι εκπληκτικός μάνατζερ, φοβερός μάνατζερ, από τους καλύτερους κυκλοφορούς στην αγορά. Ξέρει τι λέει και να ακούτε. Αυτούς που έχουν γνωρίσει τους καλλιτέχνες και έχουν μια γνώμη παραπάνω γιατί τους έχουν γνωρίσει. Αυτό να το κρατάτε. Πάμε όμως χάρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι του Καρβέλα. Θα κάνω το σπάσιμο. Τόση ώρα παίζαμε τραγούδια της Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό το τραγούδι του Μανώλη Κονταρού που θα σας βγάλουμε τώρα είναι για να δείξουμε και λίγο το τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Έτσι. Ό,τι είναι να γίνει, λέει, θα γίνει. Λέει ο Κονταρός. Και το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Καρβέλας. Στο Μανώλη Κονταρό. Λοιπόν, ακούστε το.

Λοιπόν, προφητικό το τραγούδι, έτσι δεν μπορεί να πει. Ο Καρβέλας το έχει γράψει για το Μανώλη Κονταρό. Είναι προφητικό, όπως θα το κάνει. Είναι δηλαδή. Αν συνεχιστεί αυτή η κόντα του, δηλαδή, ρε παιδί μου, τι θα μείνει στο τέλος. Ούτε ένα θα παίρνει λεφτά, ούτε άλλο κάπως έτσι δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, σας προανήγγειλα πριν ότι θα έχουμε κοντά μας σήμερα έναν πολύ καλό φίλο. Έναν απίστευτο καλλιτέχνη, ερμηνευτή, στιχουργό, συνθέτη. Είναι ο Αλέξης Σέρκος. Εγώ στον Αλέξη και στη σύζυγό του, επειδή του έχω δει και πρόσφατα, του είδα. Την πρωτοχρονιά του είδα στην Καστοριά. Λοιπόν, πρόκειται για μια οικογένεια φοβερή. Θα σου πω ένα πράγμα. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο το έχουν τραγουδήσει όλοι οι άντρες στην πλανήτη. Είτε είναι ξένοι, Κινέζοι, Ινδοί, Αμερικανοί, οποιοδήποτε μπορείτε να φανταστείτε άντρας, το έχει τραγουδήσει. Είναι ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πλούταρχος. Το έχει γράψει ο Αλέξης Σέρκος. Δεν θα μπορούσε να το γράψει άλλος. Είναι το Αχ, κορίτσι μου. Το θυμάσαι. Βάλτε το λίγο να το ακούσουμε. Βάλτε το.

Λοιπόν, ένα φοβερό τραγούδι, έτσι δεν μπορεί να το αφαιρείτε. Έχει ιστορικό τραγούδι και το έχει γράψει ο Αλέξης Σέρκος. Δηλαδή, όταν θα τον έχω δώσει γραμμή, θα τον ρωτήσω: παίρνει δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, ή έχει τσακωθεί με τον Γιάννη? Όχι, δεν έχουν τσακωθεί, είναι μια χαρά. Μιλάμε, ο Αλέξης είναι από τα καλύτερα παιδιά. Και θα ασχοληθούμε λίγο με αυτή την υπόθεση της Άννας Βύση. Τα πνευματικά δικαιώματα, να ξέρετε πάντα, είναι του δημιουργού. Είναι το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα, όπως λένε. Επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς σήμερα, υπάρχει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, στο μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, όπου εκεί είναι κρυστάλλινα όλα για το πού ανήκει το τραγούδι, πώς ανήκει, πού ανήκει και τέτοια. Αυτό που έγινε τώρα με την Άννα Βύση είναι ότι υπάρχει μια είδηση ότι φεύγει από την Ελλάδα μετά τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τον Νίκο Καρβέλα, και φαίνεται ότι φεύγει, όχι για πάντα, πάει στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί μένει η κόρη της Σοφία. Καλά, εκεί να σου πω ιστορία με τη Σοφία. Έχω μια ιστορία με τη Σοφία Καρβέλα που θα πέσει κάτω από την κομπανία, θα μας την πω. Θα την πω εκτός αέρα. Λοιπόν, η Άννα Βύση φεύγει λοιπόν, πάει στη Νέα Υόρκη για να ηρεμήσει, για να βρει την κόρη της, να επικεντρωθεί, ξέρω, και στο ότι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως, να ξέρετε ότι η Άννα Βύση έχει ως δικηγόρο τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Έτσι. Πολύ γνωστός ποινικολόγος. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι εκεί σε αυτά τα θέματα γνώστης και είναι μεγάλος ποινικολόγος. Τώρα θα δείξει. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Καρβέλας έχει την αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου. Είναι μία, ή μάλλον όχι, η μία, η καλύτερη δικηγόρος που θα μπορούσε να έχει κάποιος όταν έχει θέμα με πνευματικά δικαιώματα. Η τύπισσα είναι μάστερ σε αυτό το κομμάτι. Είναι η καλύτερη δικηγόρος σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολη μάχη. Έτσι, αν μπουν τα όπλα δηλαδή στη μέση όπως κάναμε εκεί, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με τον Κοντάρο. Δύσκολη μάχη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας πω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη αρχίσει και ξεψαχνίζει τα πάντα γύρω από τη συναυλία που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτό γιατί πήρε πολύ δημοσιότητα, παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε, πήρε πολύ δημοσιότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένα άλλο κομμάτι σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο κύριος Κούστας, ο εφοπλιστής, ζητά από τον Νίκο Καρβέλα την άμεση επιστροφή του 1 εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται να του έχει δώσει. Είναι μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει και νέες αναταράταξεις στην όλη φάση. Είναι σφοδρή αντιπαράθεση που έχουν οι Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας. Και δεν γίνεται τώρα, μετά από τόσα χρόνια, εγώ όπως το βλέπω ως Νίκος, θα μας πει και ο Αλέξης λίγο, που θα τον βγάλουμε στον αέρα, και ο κ. Καρατζάς που θα βγει στις 5.30 ώρα ακριβώς, θα μας πούνε πώς τους φαίνεται αυτή η κόντρα, ρε παιδί, με αυτών των δύο ανθρώπων οι οποίοι έζησαν μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω ζήσει την Άννα δύο φορές που δεν ήταν στη ζωή της ο Καρβέλας. Δύο φορές. Και μάλιστα η μία ήταν και είχε γίνει και μια συναυλία στη Σαντορίνη, όπου είχε τραγουδήσει μαζί με τον Μανώλη Κονταρό. Γι' αυτό και το θυμήθηκα τώρα με το τραγούδι. Φοβερή συναυλία. Τότε η Άννα Βύση είχε ανοίξει τα φτερά της για Αμερική. Με μια σκηνοθέτη από την Αμερική, με έναν μάνατζερ από την Αμερική, ο οποίος ήταν πολύ γνωστό καλλιτεχνό στην Αμερική, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του σε μια συναυλία της Άννας Βύση στη Λεμεσό, στο Γάσιπι. Έπεσε στο κενό από μια τάφρο και σκοτώθηκε. Έμεινε πάνω από τρεις μέρες περίπου, τέσσερις σε κόμμα. Έπεσε, χτύπησε με το κεφάλι στην τάφρο που υπάρχει γύρω από το γήπεδο του Γάσιπι. Τότε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ακόμα δεν έχουμε μάθει, τους καλλιτέχνες τους περνάγαν όλους από μια τάβλα. Βάζανε μια τάβλα δηλαδή από τις κερκίδες να περνάς απέναντι για μπει στο χώρο που γινόντουσαν οι συναυλίες, δηλαδή τον καζόν. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, όπως περπάταγε πάνω στη σανίδα, έβαλε το πόδι του στο κενό, έπεσε όλο το σώμα στο πλάι, χτύπησε σε ένα εξόγκωμα που είχε εκεί το τσιμέντο και έχασε τη ζωή του. Ήταν μια ιστορία απίστευτη που την Άννα τη στιγμάτισε πάρα πολύ τότε. Θυμάμαι για πάνω από ένα χρόνο η Άννα δεν είχε, όχι διάθεση να τραγουδήσει, δεν είχε διάθεση να βγει από το σπίτι της. Και επειδή το έχω ζήσει από κοντά αυτή την ιστορία, γιατί ήμουν τότε στη συναυλία εκεί, πραγματικά δεν νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει ποτέ η Άννα αυτό. Ήταν οι δύο φορές λοιπόν που η Άννα πήγε να ανοίξει τα φτερά της για την Αμερική. Όταν έγινε λοιπόν αυτό το σκηνικό, ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Στα ελληνικά πράγματα. Έτσι. Τρομερό σκηνικό. Έτσι, απίστευτο σκηνικό. Σου αλλάζει όλη τη ζωή. Τέλος, η ουσία είναι τώρα τι θα γίνει με τον Νίκο Καρβέλα. Φαίνεται ότι και οι δύο το πάνε στα άκρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα, ειδικά με αυτό που έκανε τώρα ο κύριος Κούστας, ο οποίος
ζητάει πίσω αυτό το ποσό που είχε δοθεί στο Νίκο Καρβέλα, ως ένα εκατομμύριο ευρώ υποστηρίζω ότι είχε δώσει. Ζητάει την άμεση επιστροφή των χρημάτων, από ό,τι φαίνεται, και φαίνεται ότι οι δικηγόροι του Γιάννη Κούστα αναμένεται να ζητήσουν να καταστεί άμεσα απαιτητή η σχετική οφειλή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Καρβέλας θα κληθεί να επιστρέψει άμεσα ένα ποσό που αγγίζει περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, δύσκολες μάχες αυτές, παιδιά, δεν ξέρω. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, παιδί μου, να μπαίνει σε μια διαμάχη. Δεν ξέρω, δε. Τον Νίκο Καρβέλα, ομολογώ, δεν τον ξέρω. Δεν έχω μιλήσει πολύ μαζί του. Μια φορά έχω μιλήσει μόνο μαζί του. Αλλά την Άννα την ξέρω καλά. Και ξέρω ότι η Άννα αυτή τη στιγμή, για να πάει σε αυτή την κίνηση, είπα να πει ότι κάτι άλλο σοβαρό υπάρχει από πίσω, το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε και ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, τώρα τα άλλα που ακούγονται στο διαδίκτυο, που γράφονται και αυτά και γύρω-γύρω, είναι γελία για μένα. Λοιπόν, ένα κοντάρο σας χρειάζεται από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο τραγούδι της Άννας που δεν το έχει γράψει ο Καρβέλας και θα επιστρέψουμε σε λίγο με κάτι άλλο.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Άννας. Σκόκος λεγότανε. Πώς το λένε, η σκηνοθέτης που έχει κάνει αυτό το τραγούδι είναι η φοβερή τύπησα, πανέμορφη, η οποία τότε ήταν κοντά στην Άννα και ήταν αυτή που την προσέγγιζε για να την πάει στην Αμερική και να της ανοίξει τα φτερά για την διεθνή καριέρα. Λοιπόν, έχω και φωτογραφία με τη Σκόκος, θα τη δείξω μετά, Σαντορίνη. Λοιπόν, πάμε. Είναι ένα τραγούδι που άρεσε πολύ στην Άννα αυτό. Ήταν και ιδιαίτερο. Ακούσατε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιλιμουνιδέκης όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, το να μου στέλνετε τραγούδια που θέλετε να παίξω τη Σβήση, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί μου ήρθε η ιδέα τώρα να κάνω εκπομπή και στο Σφαίρα. Δεν ξέρω, μου την έχει δώσει τώρα. Να κάνω εκπομπή στο Σφαίρα. Πρέπει να το ετηθώ στη διοίκηση εδώ πέρα. Να έχω και ένα, πώς το λένε, ένα δίωρο να ξεραμπικάνω. Να βάζω μόνο μουσική. Γιατί τώρα εδώ πέρα με το Δημήτρη Σιφάκη βρήκαμε το τραγούδι. Έτσι, βρήκαμε ένα τραγούδι και το παίξαμε. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ.

Λοιπόν, έχω μαζέψει αρκετά βιντεάκια από αυτά που έχετε στείλει όλη την εβδομάδα και είπαμε να τα παίξουμε σήμερα. Να ξέρετε ότι στο νέο πρόγραμμα εδώ του Πολιτικά 89,8 θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Σε αυτές τις αλλαγές θα σας πω και κάποια έτσι κλικάκια που θα κάνουμε στην εκπομπή αυτή και θα είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, θα σας πω ένα tips τώρα, έτσι, ένα spoiler να το έχετε. Κάθε μέρα θα έχω ένα ένιγμα στην εκπομπή που θα καλείστε να το λύσετε. Θα κερδίσετε πολλά δώρα. Έχω τρομερά δώρα να δώσω, ακόμα και ταξίδια. Να φανταστείτε, στο εξωτερικό. Θα βάζω ένιγμα. Όλα τα. Αυτά. Κάθε ένιγμα, ρε παιδί μου, θα έχει έτσι και λίγο πολιτική χρειά, θα έχει διάφορα, τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έχουμε και λέμε.

Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις, ακούστε το ποσό, 1 δις ευρώ. Είναι μια απόφαση που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης όταν έγινε γνωστή αυτή η είδηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, ποια έργα δρομολογούνται, αυτό πρέπει να σας πούμε τώρα. Ποια είναι τα κυριότερα έργα από αυτά που δρομολογούνται. Λοιπόν, τα κυριότερα έργα που προγραμματίζεται να ενταχθούν σε αυτό το πακέτο που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. 100.000 ειδικεούχοι ύψους 200 εκατομμυρίων δραχμών και αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα νέο έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αντλίες θερμότητας, ηλιακές θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά σε στέγες, με μπαταρία όμως, έτσι, για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, ύψους 117 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακή σταθμή, ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα κάτσω πιο πολύ. Σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ και σταθμή φόρτισης λεωφορείων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα προγράμματα, τα πρώτα που μπαίνουν σε αυτό το πακέτο του 1 δις ευρώ από την Ευρώπη και είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αυτό δεν θα το δω σε άλλη χώρα τώρα. Είναι, γιατί είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Και αυτό το δρόμο τον ανοίγουν για αυτές τις επενδύσεις. Σημαντικό. Πιερακάκης, παιδιά. Πιερακάκης, τα έχουμε ξαναπεί. Μην τα ξαναλέμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν επιστρέψουμε, να σας πω 100% ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον ποινικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γόγο. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ. Πώς να σας το πω. Είναι διδακτικό και ενημερωτικό χρόνο. Και μιλάει για τις αλλαγές στην επιμέλεια των ανηλίκων. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιλαμβάνονται επιπρόσθετα υποδείγματα δικογράφων και μια συλλογή νομολογίας της τελευταίας πενταετίας. Έχουμε πει διάφορα για την επιμέλεια εδώ στην εκπομπή. Έχουμε πει για το σεβασμό στη μαμά, για το σεβασμό στον μπαμπά, για το σεβασμό στους γονείς γενικότερα. Και από τον νόμο του 4800, το 4800 του 2021, για την επιμέλεια όπως τον λέγαμε και όπως τον λέμε όλοι, ο κύριος Γόγος έχει κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα και έχει δει και έχει βρει κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Να τον καλησπέρισω εδώ από την Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Γόγο.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, αλλά ακούω ότι αυτό το βιβλίο εδώ πέρα θα ταρακουνήσει λίγο τα νερά. Σε μια ήδη ταραγμένη κατάσταση, η οποία έχουν βιώσει πολλοί γονείς, που δεν μπορούσαν να δουν τα παιδιά τους. Και το δόγμα αυτού του νόμου, όταν έγινε το 21, ήταν ότι τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Και ότι αυτός ο νόμος έγινε με συμφέρον, με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
1: Η αλήθεια είναι πως πάντα ψηφίστηκε ο νόμος και πράγματι ήταν ένας νόμος ο οποίος, αν θυμάστε τότε, κοινοποιήθηκε και πανηγυρίστηκε με τον τίτλο «Συνεπιμέλεια, έρχεται συνεπιμέλεια και το καθεξής». Θεωρήσαμε ότι πέρασε ένα τεράστιο και εύλογο χρονικό διάστημα της πενταετίας. Επομένως, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να βάλουμε τις νομολογίες κάτω, ξεκινώντας από τον Άριο Πάγο και πηγαίνοντας σε κάτωτερα δικαστήρια, και να δούμε κάποια στατιστικά δεδομένα. Για να δούμε τι στην πραγματικότητα, ότι τελικά ίσχυσε αυτό. Δηλαδή, η συνεπιμέλεια εφαρμόστηκε. Τελικά πατεράδες, μητέρες και ούτω καθεξής είχαν ίσο χρόνο, μοιράστηκαν τελικά τα παιδιά ισομερώς σε
0: ναι,
1: όλους.
0: Να πούμε όμως εδώ, σε αυτό το σημείο όμως ότι άλλο η συνεπιμέλεια, άλλο η εναλλασσόμενη κατοικία, άλλο ίσος χρόνος επικοινωνίας είναι διαφορετικά.
1: Σωστό, απόλυτα σωστό.
0: Δουλεύει ο νόμος, πιστεύετε?
1: Όχι.
0: Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα, δηλαδή έχω δει πάρα πολλά.
1: Θα πω ευθέως, για να μην είμαι απόλυτος έτσι, ότι σαφώς και υπάρχουν πολύ μεγάλες βελτιώσεις, τεράστιες βελτιώσεις. Πράγματι, από τις νομολογίες τις οποίες βρήκαμε ότι πράγματι υπάρχουν ειδικά στα περιφερειακά πρωτοδικεία δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκπλήσουν. Εκπλήσουν με την έννοια ότι έχουν δώσει λύσεις. Είναι πράγματι πρωτοποριακές, πράγματι έχουν βελτιώσει τη ζωή των παιδιών κυρίως, και αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Μπράβο.
1: Πράγματι έχουν λύσει τα χέρια και των δύο γονέων, ακόμα και όταν υπήρχαν εντάσεις, αυτές αν θέλετε
0: μειώθηκαν.
1: Μειώθηκαν και εξομαλύνθηκαν και ούτω καθεξής.
0: Υπάρχει μια στατιστική που έχω λάβει γνώση εγώ από την Ελιστάτ, ότι τα δεύτερα, τα τρίτα δικαστήρια, δηλαδή μετά τις εφέσεις, μετά τα ασφαλιστικά μέτρα και μετά τις εφέσεις, ξέρετε πολύ καλά εσείς ως νομικός, ότι έχουν μειωθεί κατά 47%.
1: Μπράβο, αυτό είναι ένα τεράστιο.
0: Αυτό είναι
1: το οποίο φάνηκε και από την έρευνα, ας πούμε, είναι το εξής, ότι ενώ στην πραγματικότητα τι έχουμε? Έχουμε ασφαλιστικά, τα οποία είναι δύο δικαστήρια, προσωρινή διδαγή, μετά κυρίως ασφαλιστικά, μετά εν συνεχεία αγωγή και εν συνεχεία κατάθεση έφεσης.
0: Στα πρώτα δικαστήρια.
1: Μετά τα πρώτα δικαστήρια, αυτά τα τέσσερα δικαστήρια πλέον έχουν μειωθεί. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Ότι
0: δικάζεται
1: προς την διδαγή, δικάζεται τα ασφαλιστικά, κάπου εκεί στο ενδιάμεσα.
0: Τα βρίσκουνε.
1: Κάπου εκεί στο τέλος καταλήγουμε να τα βρούμε. Δηλαδή, φαίνεται δηλαδή ότι σιγά σιγά, είτε μέσω καλύτερων δικαστικών αποφάσεων, είτε μέσω του θεσμού διαμεσολάβησης η οποία έχει επισέλθει στο όλο σύστημα.
0: Και αυτό είναι σημαντικό,
1: είτε, εν πάση περιπτώσει, μέσω ίσως και όντως της τροποποίησης του νόμου που έχει έρθει, φαίνεται ότι σιγά σιγά οι αποφάσεις γίνονται. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί καλώς ή κακώς, αν περιμένουμε να δικαστούν από τα δικαστήρια, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει 3 και 4 χρόνια πιο μετά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι το να κλείνουν αυτές τις υποθέσεις νωρίτερα σημαίνει ότι και οι γονείς ζουν πια τα παιδιά τους νωρίτερα σε χρόνο που πρέπει, έτσι.
0: Σωστά. Εσείς λοιπόν πού είδατε πρόβλημα τώρα, για να το πούμε έτσι καθαρά? Γιατί σίγουρα βρήκατε πρόβλημα, υπάρχει έρευνα σοβαρή από εσάς. Και επειδή ξέρω πως είστε και ως δικηγόρος, σας ξέρω τόσα χρόνια, ξέρω ότι δεν γράφετε κάτι αν δεν το έχετε τεκμηριωμένο.
1: Κοιτάξτε, είδα πολλές αποφάσεις οι οποίες έχουν μείνει δυστυχώς σε μια ψυχολογία υπέρ της Μητρός, στο σκεπτικό τους, έτσι, στο σκεπτικό τους,
0: ναι.
1: Παρά την τροποποίηση του νόμου.
0: Σε νούμερο εννοείται, έτσι, δηλαδή, έχουν, σε νούμερο.
1: Σε νούμερο. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, παρά το γεγονός ότι έχω έναν πατέρα υπόδειγμα που δεν έχει κάτι κάνει λάθος.
0: Να μην είναι κακοποιητής, δεν τα λέμε στα ίσια. Δεν έχει κάτι μεμπτό.
1: Ναι. Όταν διαβάζουμε το σκεπτικό τους, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί να μην έχει ίσα δικαιώματα, ίσους χρόνους.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι, δηλαδή, κάποιες αποφάσεις αναρωτιέσαι γιατί. Γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό και στην άλλη περίπτωση κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Έχει πάει σε δεύτερο βαθμό, μετά το ψάχνεις, έτσι.
1: Ναι, και αναγκάζεται ο άνθρωπος να πληρώσει περισσότερα έξοδα, να καταναλώσει χρόνο. Να. Αυτό είναι ένα προβληματάκι. Απ' την άλλη πλευρά, ένα άλλο δεύτερο ζήτημα. Πάλι υπάρχουν κάποιες ακραίες αποφάσεις, οι οποίες την υπερβολή του νόμου.
0: Ναι.
1: Ωραία, όταν έχω πάλι κακοποιητές. Έτσι, θέλοντας και μη και θέλοντας με το ζόρι να εφαρμόσω τον νόμο, τον εφαρμόζω σε περιπτώσεις οποίες δεν αξίζουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι υπερβολή.
0: Δηλαδή συμβαίνει και αυτό, δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποια προνόμια του νόμου και σε κακοποιητές.
1: Ναι.
0: Ή σε παραβατικές συμπεριφορές, τέλος πάντων.
1: Ναι. Και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.
0: Και επαναλαμβανόμενες.
1: Είναι διαφορετικό πράγμα να έχω πράγματι ένα διαζύγιο το οποίο εκείνη τη χρονική στιγμή να είχε μια ένταση. Η οποία, ρε παιδί μου, λύθηκε.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 6 μήνες, πέρασαν ένας χρόνος, οκ. Εξομαλύθηκε οι εγκαταστάσεις. Αλλά όταν έχω επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.
0: Τότε πρέπει να πάρεις επιμέλεια, κατευθείαν, γεια σας.
1: Πρέπει να προστατεύσω, έτσι, όλες τις πλευρές. Δεν πρέπει εκεί ο νομοθέτης, εντάξει, έθεσε κάποια όρια, γι' αυτό έρχεται ο δικαστής να το διορθώσει. Βλέπουμε και εκεί ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μεν, αλλά.
0: Είναι μικρό.
1: Και εκεί υπάρχει. Μικρό ποσοστό. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Πάντως, στα περισσότερα ασφαλιστικά μέτρα, από ό,τι διάβασα εκεί στο βιβλίο σας, λέτε ότι στις περισσότερες διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, η συνεπιμέλεια είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία. Δηλαδή, τη ζητάνε όλοι πλέον. Σχεδόν.
1: Τη ζητάμε και καλώς. Κατά με καλώς, δηλαδή.
0: Τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Εκτός αν ο ένας είναι κακοποιητικός. Το λέω καθαρά.
1: Δίνεται, προφανώς και δίνεται. Το μόνο που βλέπουμε προς σαν παρατήρηση, έτσι, γιατί έχει τη σημασία του, είναι ότι δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενδοοικογενειακών, των οποίων βλέπουμε, που βλέπουμε αυτή την έξαρση, έτσι, είναι ότι χρησιμοποιείται η ενδοοικογενειακή ως όχημα, ως πυροτέχνημα, πριν την εκδίκηση των ασφαλιστικών. Δηλαδή, το κομμάτι των εντοπιδευτών που βλέπουμε δεν είναι τόσο διωγγωμένο στην.
0: Είτε είναι αλήθεια είτε είναι ψέματα. Αυτό εννοείται, κατάλαβα.
1: Υπάρχει φαινόμενο, υπάρχει φαινόμενο, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πόσο από αυτό το φαινόμενο είναι 15 μέρες πριν την εκδίκηση των ασφαλιστικών και πόσο είναι πραγματικές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής.
0: Ακριβώς. Για τη γονεϊκή αποξένωση, τι πιστεύετε, πρέπει να γίνει αδίκημα? Όταν αποδεικνύεται ότι το ένα μέρος αποξενώνει το παιδί από τον άλλο γονέα.
1: Θεωρώ ότι έχουμε ήδη ένα πολύ ποινικοποιημένο σύστημα. Το να αυξήσουμε και να έχουμε ακόμα ένα ποινικό αδίκημα, όχι. Το να έχουμε όμως υποθέσεις οι οποίες μπορούν να δικαστούν σε επίπεδο προσωρινής και να δώσει λύση ο δικαστής μέσα σε 15 μέρες.
0: Αυτό, να υπάρχει εκτέλεση της απόφασης δηλαδή.
1: Εκεί επί τόπου, δηλαδή. Έλα εδώ, γιατί έκανε
0: αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό, ναι.
1: Επιτόπου, ναι, αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί να λυθεί. Με πρακτικό θέμα προσωρινής.
0: Υπάρχει γονεϊκή αποξένωση, έτσι, ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος.
1: Για παράδειγμα, όταν έχω να πάρω το παιδί μου, το οποίο έχω να δω μια εβδομάδα, και εκείνη την εβδομάδα είναι το Σάββατο που είναι το πάρω, ξαφνικά με το που το παραλαμβάνω, ωραία, έρχεται η μητέρα ή ο πατέρας αντίστοιχα και λέει, ήρθε ξαφνικά το PlayStation που σου είχα παραγγείλει, εντάξει. Το παιδάκι δεν πρόκειται ποτέ να κάτσει στον άλλο γονέα.
0: Έλε.
1: Εκεί είναι που θα λέει φυσικά και θέλω να γυρίσω πίσω γιατί ακριβώς από τον μπαμπά, η μαμά μου αγόρασε το PlayStation. Αυτό είναι ο ορισμός της γονείς που ξέρω. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην πάει να δει τον άλλο γονέα.
0: Ναι, ή να προσπαθήσεις εγώ να επιβάλλεις στα παιδιά μια άλλη γνώμη από αυτή που έχουν. Δηλαδή από μια εικόνα.
1: Περνάει μια ολόκληρη εβδομάδα στην οποία.
0: Και μήνες κάποιοι, έτσι.
1: Και συνεχώς από το πρωί το βράδυ του μεταφέρω ιδέες. Ένα παιδάκι 3, 4, 5, 10 ετών δεν έχει την κρίση να καταλάβει από μόνο του. Άμα συνεχώς από το πρώτο βράδυ το πιλάω, εντάξει, προφανώς δεν παίρνω κάποιες ιδέες, τις οποίες δεν έχει την κρίση.
0: Εδώ με οδηγείτε όμως, με οδηγείτε όμως σε κάτι συγκεκριμένο. Πόσο σωστό είναι, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, πόσο σωστό είναι να παίρνεις ένα-δύο παιδιά που έχεις στην οικογένεια, μικρά παιδιά, και να απαιτείς να πάνε μπροστά στο δικαστή? Μικρά παιδιά μιλάμε, έτσι, όχι για παιδιά που να καταλαβαίνουν τα πάντα.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση, τη θεωρώ πάρα πολύ σκληρή και άκραδη. Ωραία, εγώ προσωπικά σαν δικηγόρος το αποφεύγω όσο
0: μπορώ
1: και όσο γίνεται, έτσι. Υπάρχουν όμως δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις τις οποίες δεν αποφεύγεται,
0: ναι.
1: Δηλαδή, και βλέπουμε ότι όταν το παιδί βρεθεί μπροστά σε έναν δικαστή,
0: κομπλάρι.
1: Όχι κομπλάρι.
0: Φοβάται.
1: Έρχεται η στιγμή που και ο δικαστής, άμα έχει την εμπειρία, μπορεί να καταλάβει και τι ισχύει πραγματικά.
0: Ναι, κάποιες φορές, ναι, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι οι δικαστές μπορούν να καταλάβουν. Αλλά όταν ένα παιδάκι το βάζεις αντιμέτωπο...
1: Όταν βάζεις όνει και ντε το παιδάκι 8 χρονών τώρα να πάει σε μια αίθουσα, όσο καλά και να είναι σχηματισμένη, όσο έμπειρος και να είναι ο δικαστής, το βάζεις 8 χρονών να πάει σε ένα ξένο άνθρωπο μπροστά, να μιλήσει για το σπίτι του, τον παπά της μαμά του,
0: δεν είναι σωστό.
1: Καλό θα είναι από τα σχημάτια να έχουμε λίγο μυαλό, να μην το κάνουμε.
0: Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Πείτε μου και κάτι ακόμα. Το από κοινού και εξίσου που πολεμήθηκε τόσο πολύ πριν ψηφιστεί ο νόμος 4800, πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει σε αυτό το νόμο να γίνουν πράγματα? Δηλαδή να υπάρχει εξομάλυνση σχέσεων ακόμα? Γιατί το εξίσου σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει από κοινού, δηλαδή και οι δύο μαζί, να κάνουν εξίσου τα ίδια πράγματα για τα παιδιά τους.
1: Κάθε νόμος έχει τα καλά του και τα κακά του. Εμείς είχαμε μείνει σε ένα νομοθέτημα το οποίο ήταν 70 χρόνια πριν. Δεν θα πω εγώ ότι ο καινούργιος νόμος είναι ούτε πανάκια, ούτε ο καλύτερος νόμος του πλανήτη. Έτσι, προφανώς και θέλει βελτιώσεις και πάει λέγοντας. Αλλά το να μένουμε σε ένα νόμο, ο οποίος ήταν 70 χρόνια πριν, ο οποίος ήταν από την Γαλλική Επανάσταση σχεδόν, έτσι, περιβολή στην έκφρασή του, αλλά και πάει λέγοντας. Προφανώς και έχει τα αρνητικά του, ωραία, αλλά πέρασαν και 5 χρόνια από τότε. Ό,τι καλό έχει το κρατήσουμε, ό,τι κακό έχει μπορούμε να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό και ακαδημαϊκά, ας πούμε, φτιάχνουμε τέτοιου είδους βιβλία, κάνουμε την έρευνα την οποία τι έχει πάει καλά, τι έχει πάει στραβά, και από εδώ και πέρα ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, ας κάτσουμε κάτω σε επίπεδο νομοπαρασκευαστικών, να το βελτιώσουμε.
0: Αυτό. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να είναι καλά καταρτισμένη και καλά συντονισμένη.
1: Απλώς να είναι καταρτισμένη, να μην έχει ίδια συμφέροντα.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ειδικά που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή τότε που είχε φτιαχτεί.
1: Δεν θέλω να το επεκτείνω, καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου κάτι. Πρόσφατα είχαμε δει αυτή την τεράστια διαμάχη που είχε γίνει και viral, ξέρω, είχε παίξει παντού. Με την τροπολογία που είχε περάσει τότε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και φαινόταν ότι χρησιμεύε σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο, για να μην λέμε ονόματα. Πώς σας είχε φανεί όλη αυτή η ιστορία? Και αυτή η τροπολογία έχει μπει στη ζωή των δικαστών πια, στα δικαστήρια?
1: Η συγκεκριμένη διάταξη υπήρχε με άλλη μορφή,
0: ναι.
1: Και αφορούσε τι αφορούσε? Αφορούσε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου άλλαξαν οι συνθήκες ραχδαία και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπορεί να υπάρχει λύση πριν την εκδίκαση της έφεσης.
0: Άρα τι χρειαζόταν η τροπολογία αυτή?
1: Άρα λοιπόν η τροπολογία η οποία ήρθε δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξης,
0: ναι.
1: Γιατί ακριβώς ήταν συγκεκριμένη και φωτογραφική και δημιουργούσε την εξής αντίφαση. Ποια ήταν η αντίφαση? Ότι αν δικαζότανε, έχανε το νόημα η έφεση της πρώτων, και υπήρχε ο κίνδυνος να δικαστούν δύο διαφορετικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να βγάλουν δύο αντιπατικές αποφάσεις. Άρα πρακτικά ήταν ανέφ νοήματος. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει αυτή τη στιγμή ανακληθεί, παραμένει η ενεργεία.
0: Παραμένει,
1: Δεν έχει
0: δηλαδή μπορεί να την επικαλεστεί κάποιος.
1: Μπορεί να την επικαλεστεί, να υπάρξει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πρακτικά και να την καταθέσω, ωραία, αν την καταθέσω, τι θα την κάνω την αίθεση η οποία δικάζεται πλέον σε 3 μήνες,
0: ναι.
1: Και αν η απόφαση αυτή εκδοθεί, αν εκδώσει αντίθετη απόφαση από αυτή που θα εκδώσει το εφετείο, τι θα κάνω που θα σχηματίσω ανασφάλιση δικαίου.
0: Ναι. Άρα δηλαδή, η απόφαση θα μπορούσε να προσβάλλει κατά κάποιο τρόπο ένα εφετείο που περιμένουν απόφαση και να γίνει το δικαστήριο όσο περιμένει την απόφαση προκειμένου να το αλλάξει ακόμα και αυτή την απόφαση. Δηλαδή μπέρδεμα.
1: Είναι λάθος όλο το σκεπτικό. Λάθος. Και ούτως ή άλλως ο εφέτης είναι υψηλότερο σε βαθμό, άρα η εφετειακή απόφαση εκ του νόμου θα είναι έτσι και αλλιώς ισχυρότερη. Άρα πρακτικά δεν έχει κανένα νόημα. Νόημα αυτή η διάταξη σε ποιες περιπτώσεις είχε σε ποια περίπτωση, όταν ξαφνικά για παράδειγμα έχουν πάρει το παιδί από την οικογένεια, προκύπτουν οι συνθήκες και πρέπει με κάποιο τρόπο να διευθύνσουν την κατάσταση. Πώς τελευταία στιγμή να βρεθεί ένας τρόπος, π.χ. να την αναστρέψω, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να εκκρεμεί.
0: Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση όμως. Ναι, εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είχε βγάλει πρωτόδικα συνεπιμέλεια, εναλλασσόμενη κατοικία, να το πούμε έτσι απλά. Και
1: θέλαμε να τα αλλάξουμε.
0: Ναι,
1: είναι γνωστή η υπόθεση. Ναι.
0: Ναι, μιλάμε για την υπόθεση της Ιέσης Κεφαλογιάννη και του κυρίου Μάτσα, όπου είναι πολύ γνωστή. Εντάξει, μόνοι τους το κάνανε στη δημόσια, οπότε μπορούμε να πούμε τα ονόματα. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω εγώ, εκκρεμεί το εφετείο. Μπορεί αυτή η τροπολογία να αλλάξει την απόφαση του εφετείου? Μου είπατε όχι.
1: Στην πραγματικότητα και να εκδοθεί απόφαση προγενέστερα, καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δημόσια είναι, γιατί αυτό το λέω, υπάρχει παρέτηση από το δικόγραφο όσον αφορά τη...
0: Ναι, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ξανά όμως.
1: Άρα πρακτικά ό,τι βγάλει το εφετείο θα είναι απόλυτα.
0: Ό,τι βγάλει το εφετείο. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε από αυτή την ιστορία αυτή την απόφαση του εφετείου. Να δούμε ποια απόφαση θα βγάλει. Ωραία. Η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων λέγεται το βιβλίο, μετά τον 4800 το 21. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα χειρόγραφο με 4800 λέξεις, με 21 ιστορίες γονέων, κύριε Γόγου, και θα σας το παραδώσω την επόμενη εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Για την έρευνά σας πιστεύω είναι χρήσιμο.
1: Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Μας δώσατε αναλυτικά όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, γιατί πέρασε ο πόλεμος που έγινε τότε. Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι σχεδιάζονταν να γίνουν κάποιες αλλαγές σε αυτόν τον νόμο, τον 4800. Τελικά δεν το
1: βλέπουμε. Τα προβλήματα της ανηλικότητας που βλέπουμε σήμερα, η εγκληματικότητα στην ανηλικότητα που βλέπουμε σήμερα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από εκεί προκύπτει. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Από την κατάργηση και το προβλήματα μέσα στην οικογένεια έχουμε εγκληματικότητα σε ανηλικότητα σήμερα. Αυτά έπρεπε να λύσουμε χρόνια πριν. Απλώς χρόνια ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας μέσα στην Κρήτη. Έχετε ανοίξει λογαριασμό τώρα με την εκπομπή εδώ πέρα. Θα σας βγάζουμε συχνά, το ξέρετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γόγο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο με Μίλτο Καρατζά, Αλέξη Σέρκο, να πούμε έτσι δύο πράγματα για τη Βύση και τον Καρβέλα, αυτόν τον πόλεμο που είχε ανοίξει, και να σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκυριακό.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκος Τσίλη που είναι δέξι στον αέρα. 6-9-3-2-9-0-7. 8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλια, παρατηρή σας. Όλη τραγούδια μου ζητάτε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω έναν κορυφαίο άνθρωπο της μουσικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Ίσως ένας από τους κορυφαίους που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την ελληνική δισκογραφία. Με αμέτρητες επιτυχίες σε όποια δισκογραφική εταιρεία και να ήταν. Πρόεδρος δισκογραφικών εταιριών, διευθύνων σύμβουλος, φίλος με πολλούς ξένους καλλιτέχνες αλλά και Έλληνες. Είναι ο Μίλτος Καρατζάς και είναι μεγάλη μου τιμή που τον έχω σήμερα κοντά μου. Καλησπέρα κύριε Καρατζά.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Πολύ καλά, χρόνια έχουμε να μιλήσουμε, αλλά ξέρετε την εκτίμησή μου στον πρωτοπρόσωπό σας. Έχουμε περάσει από αυτό το καλλιτεχνικό μετερίζει πολλά χρόνια μαζί. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό επειδή ξέρω ότι είσαστε σε ραντεβού και βγήκατε μόνο για μας. Τι βλέπετε με αυτή την ιστορία, Βύση, Καρβέλα, Καρβέλα, Βύση?
1: Λοιπόν,

0: την αγορά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αφενός μεν γίναμε φίλοι, κάναμε παρέα, ξέρω, παίζαμε μαζί τένις, αυτά και τα λοιπά και
1: με την Άννα μόνο φίλος
0: διάστημα.
1: Μπορούσες να γίνεις.
0: Δεν άκουσα.
1: Με την Άννα μόνο φίλος μπορούσες να γίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν άνθρωπος που...
0: Ναι, ο Νίκος ήταν πάντα λίγο δύσκολος, αλλά δόξα τω Θεώ, επειδή και αυτός με εκτιμούσε εμένα και με σεβότανε, το ίδιο έκανα και εγώ με αυτόν. Παρόλο που ξέρω εγώ ήταν ένας άνθρωπος λίγο
1: δύστροπος,
0: λίγο αυτό και τα λοιπά. Όμως και η Άννα αλλά και εγώ σεβόμασταν το μεγάλο του ταλέντο. Έγραφε υπέροχα τραγούδια.
1: Ναι, ναι,
0: και δόξα τω Θεώ, όχι μόνο για την Άννα, έχει γράψει και για πολλοί άλλους και για πολλούς άλλους. Λοιπόν, μετά ξέρετε ότι χωρίσανε σαν ζευγάρι ας πούμε, αλλά συνέχισαν σε επίπεδο μουσικής ας πούμε να συνεργάζονται. Ναι, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο Νίκος που ήταν και έτσι απόλυτος και επέμενε σε κάποια πράγματα κτλ. Είχε συνεχίσει να της δίνει και τραγούδι βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα ήταν σαν να της κάνει και κάποιο management. Δηλαδή ήταν αυτός που θα έλεγε να δεις, να κάνεις αυτή την παράσταση αυτή, να κάνεις αυτό ή σε εκείνο το κέντρο μην πας μόνη σου, πάρε και τον τάδε, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν δηλαδή συνέχεια δίπλα της. Και είχαν και η Άννα, παρόλο που ο καθένας έκανε τη δικιά του τη ζωή, το δεχόταν απόλυτα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν νομίζω ότι τίποτα πήγε στραβά. Δηλαδή ναι, νομίζω ότι δουλεύανε καλά. Εδώ και 1,5-2 χρόνια όμως έχουμε όλοι αντιληφθεί εδώ στην Αθήνα που και στο χώρο της μουσικής ότι η Άννα έχει αλλάξει λίγο πολύ. Έχει αλλάξει λίγο πολύ την συμπεριφορά της, έχει αλλάξει τις παρέες της κτλ. Κτλ. Και άρχισε ξέρω εγώ λίγο πολύ να είναι λίγο... δεν την έβρισκες εύκολα, ενώ η Άννα ήταν μέχρι και το 25 ας πούμε, μέχρι τέλος 24, αρχές 25, ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός που σου μίλαγε.
1: Τι πιστεύετε ότι την άλλαξε? Τι πιστεύετε ότι την άλλαξε?
0: Κοίταξε, δεν είναι τι πιστεύω, είναι τι πιστεύουμε όλοι εμείς εδώ στην δισκογραφία. Καλός ή κακός, η Άννα αποφάσισε να κάνει παρέα με ανθρώπους από μια άλλη ομάδα κόσμου, το πούμε, και από εκείνη την εποχή άρχισε να λειτουργεί λίγο διαφορετικά.
1: Διέγραφε δηλαδή παλιούς φίλους, παλιούς γνωστούς και προσπάθησε...
0: Έχει συμβεί και αυτό από ό,τι μαθαίνω ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην τα απολογώ, εάν με ρώταγε κάποιος, γιατί με έχουν ερωτήσει, έχω βγει σχεδόν σε όλα τα κανάλια και έχω μιλήσει για το θέμα αυτό.
1: Αν δεν βγαίνετε
0: και με ρωτάνε ποιος έχει δίκιο και τα λοιπά και αν πιστεύω ότι θα τα ξαναβρούνε. Και λέω, άμα με ρωτάγατε μέχρι πριν από 1,5 χρόνο αν δεν τα ξαναβρούνε, θα σας έλεγα ναι, θα τα ξαναβρούνε. Τώρα όμως βλέποντας πως λειτουργεί η Άννα, λέω δεν γίνεται.
1: Στα κόκκινα. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Δεν θα τα ξαναβρούνε.
0: Που έμεινα λοιπόν, θα έλεγα ότι αν με ρωτάγατε παλιότερα, μέχρι πριν από ξέρω 1,5-2 χρόνια, θα έλεγα θα δείτε ότι θα τα ξαναβρούνε. Κάτι θα έχει συμβεί, ναι. Μπορεί να έχουν τσακωθεί για κάτι και τα λοιπά και θα τα ξαναβρούνε. Τώρα όμως βλέπω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Άννα έχει δεθεί πάρα πολύ με την οικογένεια Κούστα, που είναι οι άνθρωποι τέλος πάντων που...
1: Και που συνεργάζονται πλέον επαγγελματικά, έχουν κάνει εταιρείες.
0: Συνεργάζονται και τα λοιπά. Και τέλος πάντων τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί κανείς να πει έχει δίκιο ο Νίκος ή έχει δίκιο η Άννα. Είναι ότι κάπου ας πούμε
1: το χάσανε.
0: Χάθηκε ναι, η ισορροπία.
1: Πιστεύετε λοιπόν ότι θα το πάνε στα άκρα και οι δύο? Θα δούμε δηλαδή δικαστήρια τώρα.
0: Γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω κάνει παρέα μαζί τους, δεν έχω πολύ μιλήσει μαζί τους. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αν πριν από 2-3 χρόνια με ρωτάγατε, επειδή εγώ μέχρι τότε ήξερα λίγο πώς λειτουργούν τα πράγματα, θα σας έλεγα, θα τα ξαναβρούνε, μωρέ, εντάξει, έγινε μια παρεξήγηση εδώ, θα τα ξαναβρούνε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να

0: έχει γίνει κάτι το οποίο εγώ να μην το ξέρω.
1: Ναι, να μην το ξέρω
0: μόνο.
1: Οπότε
0: δεν είμαι σε θέση να πάρω μια... Να βγάλω ένα συμπέρασμα.
1: Πάντως, επειδή ξέρετε την Άννα, το να αλλάξει τελείως τις παρέες της, τους φίλους της, τους συνεργάτες της, ξαφνικά, μέσα σε ένα χρόνο, ενάμιση, αυτό δεν δείχνει κάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να δείχνει κάτι
1: τέτοιο.
0: Και να σας πω κάτι, πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους, ενώ είναι, ξέρω εγώ, τι να σας πω, έχουν κάποιους, είναι σε ένα χώρο, ας πούμε, με κάποιους ανθρώπους, φίλους κτλ. Και ξαφνικά βρίσκουν και μια παρέα καλύτερη, πιο ευχάριστη, πιο να έχουν τα ίδια γούστα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Οπότε, εγώ γνωρίζω τον κύριο Κουζνά, τον οποίο τον είχα γνωρίσει παλιότερα στη Μύκονο, και με την πρώτη τη σύζυγο, όχι με την κυρία που είναι τώρα. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που κάνει καλά τη δουλειά του, επιτυχημένος.
1: Από τους κορυφαίους εφοπλιστές, ναι.
0: Ναι, ναι, από τους γνωστούς και καλούς, γιατί από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά μόνο ξέρω. Λοιπόν, δεν θα σου πω τώρα.
1: Αν θα λέγατε κάτι στην Άννα... Ναι, αν θα λέγατε κάτι στην Άννα και στον
0: Νίκο. Να σας πω κάτι.
1: Ναι, πείτε.
0: Να σας πω κάτι, λοιπόν. Είμαι φίλος και κουμπάρος του Γλάκη του Γαβαλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι μάλλον κουμπάρος μου. Λοιπόν, μου είπε κάτι, όχι μου είπε, είπε σε κάποια εκπομπή πάλι, που και αυτός βγαίνει και μιλάει για την Άννα και τον Νίκο, γιατί τους ξέρει και αυτός, και μου είπε κάτι το οποίο και εγώ άρχισα να το σκέφτομαι μετά.
1: Ναι.
0: Μου λέει, να σου πω κάτι, Μίλτο, μου λέει, τι το καθόμαστε και το ψάχνουμε. Το θέμα είναι ένα. Η Άννα έχει βολευτεί με την καινούργια παρέα και κάνει ό,τι θέλει η καινούργια παρέα για να τους ευχαριστήσει και γράφει όλους τους άλλους στο παλιό της τελευταίρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ωραία. Το κατάμε. Εγώ, αν ήσασταν τώρα, αν είχατε την ευκαιρία να κάτσετε σε ένα τραπέζι με την Άννα και τον Νίκο, τι θα τους λέγατε?
0: Θα τους έλεγα, γιατί καταρχάς πρέπει εγώ να ομολογήσω ότι σε ένα θέμα που έχει πει ο Νίκος, εγώ συμφωνώ μαζί του. Που το θέμα που έχει πει ο Νίκος είναι ότι δεν του άρεσε ο χώρος στο ΟΑΚΑ και που είπε κάτι ότι έχουν κάνει φαραωτικό, ξέρω εγώ, κτλ. Λοιπόν, και κοιτάξτε, η αλήθεια νομίζω ότι είναι η εξής. Στο Καλλιμάρμαρο, πέρσι και πρόπερσι, η Άννα ήταν υπέροχη. Πήγαινε ο κόσμος να δει την Άννα και ευχαριστιότανε με Άννα.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως τώρα στο ΟΑΚΑ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή όντως έπεσε πολύ πιο μεγάλο βάρος στο να εντυπωσιάσουν τον κόσμο με ποιότητα,
1: εφέ, ναι,
0: με πάτα, με εφέ κτλ. Παρά να έχουν μια υπέροχη, ας πούμε, Άννα πάνω στη σκηνή κτλ. Λοιπόν, άκουσα κάποιους ανθρώπους που πήγανε να δουν τη συναυλία, εγώ δεν πήγα δυστυχώς, να λένε ότι ρε εσείς, ούτε η Σακύρα να έχει έρθει να τραγουδήσει εδώ πέρα εκεί με φωτοστό, παπά αυτό, δηλαδή μπορώ να σας πω,
1: υπερβολικό δηλαδή το βρήκανε κάποιοι.
0: Ναι, το θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο πάει αυτή τη στιγμή η Άννα που πήγαινε στα μαγαζιά που πήγαινε, δεν την ενδιαφέρει να είναι τα πολύ ακριβά και τα
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι, το ξέρω αυτό όντως.
0: Και πήγαινε με πολύ καλούς μουσικούς και τα λοιπά και πραγματικά όλοι τη λατρεύαμε. Όχι μόνο για το πόσο καλή τραγουδίστρια είναι και πόσο καλά τραγούδια έχει, αλλά και σαν άνθρωπος, πώς ήταν φιλικός αυτό και τα λοιπά.
1: Να ρωτήσω
0: και
1: κάτι
0: τώρα,
1: όμως.
0: Ας πούμε,
1: ναι, ναι, το κατάλαβα αυτό που λέτε για την υπερβολή, αλλά να ρωτήσω κάτι. Η Άννα δεν θα μπορούσε να έχει κάνει και πολύ πιο μεγάλη διεθνή καριέρα, αν την είχαν αφήσει κάποια αστεριότητα εδώ στη χώρα?
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Ότι εγώ όταν έβγαλα το δίσκο αυτό που είχε το 12, που ήταν, όπως είπαμε, η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, τότε μόλις είχε αγοράσει και η Sony την CBS και οι διευθυντές οι μεγάλοι του πρόεδροι, ξέρω εγώ, της Ιαπωνέζικης εταιρείας μου είπανε να στείλω την Άννα σε ένα φεστιβάλ που γινόταν στο Τόκιο,
1: ναι,
0: που θέλανε να την βοηθήσουν, έτσι να την βάλουν να τραγουδήσει, ξέρω εγώ, τελευταία κτλ. Και είχαν ήδη ετοιμάσει ολόκληρη καμπάνια για να τη βοηθήσουν να βγει στην μετά, να πάει η Αμερική, να πάει σε όλη την Ευρώπη
1: και τα λοιπά.
0: Δεν έγινε, διότι δύο μέρες πριν φύγουμε να πάμε, η Άννα, η αδελφή της, ο Νίκος, εγώ και, και ένας δυο από την εταιρεία, να πάμε στην Ιαπωνία, με παίρνει η Άννα πάρα πολύ στεναχωρημένη και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου είπε ο Νίκος, επειδή μου λέει, ξέρεις ότι ο Νίκος δεν μπαίνει στα αεροπλάνα, και τον είχαμε πείσει να έρθει, μου λέει, αλλά τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν θα μπει στο αεροπλάνο τόσες ώρες, ξέρω εγώ και όλα μάλιστα για την Ιαπωνία και τα λοιπά, και ότι αν θέλει, αν θέλω εγώ να πάω, να τον ξεχάσω αυτόν, δεν θα έχει άλλα παρεδώσει μαζί μου.
1: Δηλαδή,
0: και προτίμησε λοιπόν η Άννα,
1: ναι,
0: προτίμησε να μην χάσει τον Καρβέλα παρά να, να χάσει τη δυνατότητα να κάνει μια πολύ μεγάλη διεθνή
1: καριέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι και με τον Αμερικανό παραγωγό που είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, θυμάστε, που έχασε τη ζωή του στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και τότε ήταν να ανοίξει τα φτερά της η Άννα για την Αμερική και χάθηκε λόγω του θανάτου του παραγωγού.
0: Ναι, εκεί λοιπόν που αυτό χάθηκε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φταίει η Άννα.
1: Ναι.
0: Αλλά το
1: ήταν
0: έτοιμη
1: να φύγει τότε. Ήταν χωρίς Καρβέλα πάλι τότε, να το ξέρετε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Θα δείξει. Πάντως τα τραγούδια θα λείψουν από τις πίστες, από όλα τα λέει η Άννα. Προλαβαίνει, λέτε, να φτιάξει τραγούδια μέχρι.
0: Δεν θα φτιάξει, γιατί αν όντως τελικά δεν λυθεί το πρόβλημα και επιμείνει ο Νίκος ότι σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια μου, ξέρω εγώ, στα συναυλίες τα λοιπά,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, έχει το ήδη ανακοινώσει η Άννα ότι τελικά δεν θα φανηθεί φέτος το χειμώνα στο χώρο που είχε...
1: Στο Αθηνών Αρένα, ναι.
0: Ναι, στο Αθηνών Αρένα. Και οπότε θέλω να πω ότι αν δούμε λοιπόν μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν, ήδη έχει ξεκινήσει
1: η διαδικασία,
0: η ομάδα της Άννας και κυνηγάει συνθέτες, στιχουργούς και τα λοιπά για τραγούδια για την Άννα, αλλά και οι ίδιοι οι καλοί συνθέτες και στιχουργοί, άλλο που δεν θέλουν,
1: να πάνε
0: θα μπορούσαν να πάνε να γράψουν για την Άννα.
1: Εγώ πιστεύω ότι φτιάχνει 3-4 άλμπουμ μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, ας πούμε. Αν το κάνει είναι λάθος, γιατί
1: ούτε σαν να αφήνει πίσω της μια καριέρα.
0: Ναι.
1: Πάντως εγώ ακούω πληροφορίες ότι υπάρχει συνθέτης και στιχουργός όπου της έχει γράψει ήδη ένα τραγούδι και λέγεται 11.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα βγει, θα δείτε, σύντομα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρατζά, ήταν τιμή μου που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Είστε θρύλος στη μουσική βιομηχανία, το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αφού βγάλαμε τον Τιτάνα, τον κύριο Μίλτο Καρατζά, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες δισκογραφικές, ήταν αυτός που είχε δυναμώσει τη Sony τότε όταν έφυγε η CBS, τέλος, πολλά. Τώρα βγάζουμε έναν άλλο κολοσσό, φίλο μου, πολύ καλό μου φίλο, τον Αλέξη Σέρκο. Αχ, αγόρι μου, τι κάνεις, πόσο καιρό έχω να σε δω.
1: Αχ, αγόρι μου, μέγιστος ο Μίλτος Καρατζάς, μέγιστος.
0: Ναι, φοβερός.
1: Και την αγάπη μου, μέγιστος.
0: Λοιπόν, πες μου
1: τώρα... Είμαι καλά, Νικόλα μου, τι κάνεις, τι κάνετε. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Αχ, αγόρι μου, λέω στον γιο μου εγώ συνέχεια και λέω πού είναι ο Σέρκος να γράψει ένα τραγούδι. Σε είδαμε στην Καστοριά το χειμώνα πέρσι, χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά τώρα σε παίρνω τώρα να βγεις να μου πεις από την πλευρά του δημιουργού. Δηλαδή, εσύ έχεις γράψει τραγούδια, έχεις γράψει στίχους, έχεις γράψει φοβερές κομματάρες. Έπαιξα πιο μπροστά το Αχ, κορίτσι μου του Πλούταρχου, που μιλάμε είναι ύμνος στην ελληνική μουσική. Αλλά πες μου τώρα εσύ ως δημιουργός, ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση?
1: Δεν υπάρχει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Είναι λίγο σαν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό εδώ.
0: Ούτε αυτό έχει λυθεί.
1: Δεν έχει λυθεί και δεν θα λυθεί ποτέ. Και επειδή ακούω πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σαν δημιουργός, ναι, αλλά αν δεν είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι αυτό, δεν θα είχε γίνει επιτυχία.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχουν όμως τραγούδια, το ξέρεις που δεν έχουν τραγουδηθεί από κάποιους και άμα το έχει τραγουδήσει άλλος θα είχε γίνει ντόρος ή το τραγούδισε κάποιος και έγινε ντόρος. Τα ξέρεις αυτά.
1: Αυτά, ναι, αυτά το θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταλήξει ότι το τραγούδι πάει και βρίσκει τελικά τον ερμηνευτή.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις, είναι μια σχέση όπως για να γεννηθεί ένα παιδί χρειάζεται. Ο πατέρας και η μητέρα, έτσι χρειάζεται και ένα τραγούδι. Η Πρωτόλια Ήλη που είναι η δημιουργή και ένας πολύ καλός τραγουδιστής που ο κάθε δημιουργός τον χρειάζεται. Χρειάζεται τη στιγμή του, την αγάπη του κόσμου.
0: Εδώ τι πιστεύεις ότι έχει γίνει τώρα? Τι πιστεύεις ότι έχει γίνει?
1: Εδώ πιστεύω ότι είναι λίγο. Εγώ δεν ξέρω τα παιδιά προσωπικά, ούτε τον κύριο Καρβέλα ούτε την κυρία Βύση. Τους θαυμάζω χρόνια, τους ξέρω σαν καλλιτεχνικές οντότητες. Με έχουν επηρεάσει, μας έχουν επηρεάσει με το έργο τους.
0: Ως δημιουργός, τι θα κάνεις?
1: Ως δημιουργός, αυτό που φαντάζομαι είναι ότι διέκρινε από ό,τι. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν ανάμεσά τους, κουβέντες τους, ούτε στα οικονομικά λησβερίσια. Έτσι. Φαντάζομαι όμως σαν δημιουργό, είμαστε και πολύ έτσι ευαίσθητα παιδιά, φαντάζομαι ότι ο Νίκος θα εισέπραξε μια συμπεριφορά από την εταιρεία παραγωγής και τους ανθρώπους, τον κύριο Κούστα και την κυρία Κούστα, το ότι πλέον δεν έχει την επιρροή που είχε στην Άννα τη Βύση. Άρχισε, φαντάζομαι, να διακρίνει ότι ίσως μπορεί να ακούγεται, βρε παιδί μου, εντάξει, έχεις τραγουδήσει αρκετά χρόνια, Καρβέλα, να κάνουμε και κάτι άλλο. Και αυτό μέσα του να τον τίναξε και στην ουσία να μην θέλει να εκδικηθεί άμεσα τη Βύση, αλλά να θέλει να εκδικηθεί την εταιρεία παραγωγής. Και λέγοντάς τους ότι ωραία, θέλετε τη Βύση, πάρτε τη Βύση, χωρίς τραγούδια όμως. Να δω τι θα την κάνετε. Για να δω τι θα κάνετε. Κάπως έτσι το εισπράττω εγώ.
0: Αυτή είναι η πιο υπερστατωμένη ανάλυση που έχω ακούσει μέχρι σήμερα πάντως και η πιο ευθεία ανάλυση.
1: Ότι έτσι το εισπράττω εγώ.
0: Σας κόβω δηλαδή την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Πάρτε την κότα, αλλά τα χρυσά αυγά δεν θα τα πάρετε.
1: Ναι, πάρτε. Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραίο κορμί, πολύ ωραίο σώμα. Δεν μιλάω τώρα για την κυρία Δύση. Γενικότερα για τον κάθε καλλιτέχνη. Έχει πολύ ωραίες αντάδειες. Χορεύει πάρα πολύ ωραία, αλλά χωρίς τραγούδια. Θέλω να δω τι θα κάνετε. Μα είναι το τελευταίο καταφύγιο και ο χειρό που έχει ένας δημιουργός να πει, επειδή για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο και δεν ξέρω αν τα ξέρει ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να τα ξέρει και όλα αυτά ο κόσμος, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα για τους δημιουργούς και φαντάζεται διάφορα ο κόσμος, δεν περνάνε οι δημιουργοί τις καλύτερες μέρες τους. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το σκάνδαλο που έχει γίνει με τα χαμένα δικαιώματα
0: με
1: την ΑΕΠ, το ότι 4 χρόνια όλοι οι Έλληνες δημιουργοί μείνανε απλήρωτοι με μηδενικές εισπράξεις, τα λεφτά τα οποία έχουν καταχαστεί, τα οποία είναι τεράστια, και το ότι δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί εμένα με θλίβει αυτό, το ότι πάρα πολλοί Έλληνες δημιουργοί, και δεν λέω τώρα για 3-4 ονόματα που μπορεί να είναι τηλεοπτικές περσόνες και να τους ξέρει, δεν είναι μόνο αυτοί οι Έλληνες δημιουργοί, υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί που έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια που δυστυχώς δεν ασχολείται και κανένας μαζί τους, τα οποία αναγκάζονται να κάνουν άλλη δουλειά για να βιοποριστούν.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γράψει γρήγορα τραγούδια η Άννα?
1: Όχι. Και θα το αιτιολογήσω αυτό. Δεν είναι μόνο να γράψει κάποιος γρήγορα τραγούδια. Και τι θα κερδίσεις? Η δισκογραφία, για να μην κοροϊδευόμαστε, Νικόλα, δεν υπάρχει.
0: Έχει αλλάξει πια. Ναι. Τώρα πλέον
1: δεν βγαίνουν CD, δεν υπάρχει δισκογραφία. Υπάρχει ένα τραγούδι κάθε χρόνο. Ένα τραγούδι κάθε χρόνο βγάζει ο κάθε καλλιτέχνης. Δεν βγαίνει η δισκογραφία.
0: Μην ξεχνάμε όμως και το μέγεθος Βύση, έτσι, λέει άλλο πράγμα.
1: Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. είτε λέγεται Βύση, είτε λέγεται Ρέμος, είτε λέγεται Πλούταρχος, ένα τραγούδι κάθε χρόνο βγάζουν, γιατί πολύ απλά οι δίσκοι δεν ακούγονται πια. Δεν υπάρχουν CD, δεν κυκλοφορούν CD.
0: Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, φαντάσου, τον επόμενο, λέει, πώς το λένε, Σεπτέμβριο, να κάνει η Βύση μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και να πει, ελάτε να ακούσετε τα καινούργια 50 μου τραγούδια. Τι θα γίνει? Θα ξεπουλήσει.
1: Θα σου πω ότι όχι.
0: Όχι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα ξεπουλήσει. Όχι. Θα σου πω για ποιο λόγο.
0: Ούτε αν το 12 το κάνει 11, έτσι.
1: Όχι, όχι βέβαια. Όχι. Θα σου πω για ποιο λόγο. Θα σου πω πολύ απλά. Γιατί πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε σε συναυλίες αγαπημένων μας τραγουδιστών ή συγκροτημάτων και όταν παίζουν καινούργια τραγούδια ανάμεσα στα γνωστά τους, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θέλει να ακούσει το ήδη γνωστό ρεπερτόριο. Στο καινούργιο ρεπερτόριο που πας να το πεις, είναι άβολα. Νιώθει άβολα και ο καλλιτέχνης για να το υποστηρίξει. Και ο κόσμος για να το εισπράξει.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος μάρκετινγκ όμως. Έχει αλλάξει ο τρόπος
1: μάρκετινγκ.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος μάρκετινγκ όμως πλέον.
1: Τώρα δεν πιστεύω το ότι είναι... Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρουν.
0: Μακάρι.
1: Θεωρώ ότι θα τα βρουν.
0: Μακάρι,
1: τα
0: μακάρι.
1: Παιδιά. Και επίσης θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο που έρχεται στα αυτιά μου. Που λένε για την αμοιβή ότι μα εισέπραξες τα πνευματικά σου δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι φυσική απόρρεια του κάθε δημιουργού για τα πνευματικά του δημιουργήματα.
0: Ναι.
1: Το αν έχει κανονίσει ανάλογα με το brand name του κάθε δημιουργού ότι εγώ θέλω και αυτά επί των εισιτηρίων και αυτά επί των t-shirt που θα πουλήσεις και αυτά από το μισό των εισπράξεων, είναι άλλου είδους συμφωνίες και δεν μπορεί να τις κατακρίνει κανένας.
0: Σίγουρα.
1: Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα και θα κλείσω γι' αυτό, για να μην σας κουράζω. Όπως ένας ποδοσφαιριστής ανάλογα με το brand name που έχει μπορεί να κλείσει να πάει σε μια ομάδα με το συμβόλαιο που θα παίρνει κάθε χρόνο τα χρήματα, αλλά παράλληλα να απαιτήσει ανάλογα με το τι brand name έχει ότι θέλω το μισό της 100% από τα t-shirt που θα πουλήσει η ομάδα με το όνομά μου. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα το τόσο της 100%, το ίδιο συμβαίνει και ανάλογα με το μέγεθος του δημιουργού. Και
0: εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι όλη η κόμπλα έγινε επειδή η νέα παρέα της Άννας Βύση έβγαλε απ' έξω τον Νίκο Καρβέλα?
1: Απόλυτα. Αυτό πιστεύω απόλυτα. Δεν πιστεύω ότι ήταν οικονομικό το θέμα. Νομίζω ότι έχουν βρεθεί και έχουν παλέψει και έχουν ζήσει καταστάσεις 50 τόσα χρόνια τώρα το ζευγάρι αυτό, το οποίο ήταν πολύ πιο δύσκολες. Δηλαδή να μένουν μαζί με άλλα ζευγάρια, άλλους συντρόφους, άλλα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό.
1: Έχουν ξαναχωρήσει και όμως δεν απαγόρευσε κανένας να τραγουδάει τα κομμάτια του Νίκου. Δεν απαγόρευσε ποτέ. Θεωρώ ότι αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν θα το μάθουμε ίσως και ποτέ.
0: Μπορεί, όντως. Αν και εγώ πιστεύω ότι η Άννα θα βγει και θα τα πει.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι η Άννα θα πει την αλήθεια της. Θα υπάρχει η αλήθεια του Νίκου. Οπότε ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και τη
0: ναι,
1: δική
0: σίγουρα,
1: του πλευρά.
0: Σίγουρα και οι δύο, ναι.
1: Ο καθένας θα πει τη δική του πλευρά.
0: Το μόνο αληθινό αυτή τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας καθαρό πάντως είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάνει έρευνα για τη συναυλία.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το διερευνήσουμε, γιατί για τέτοια συναυλία με 5.000 κόσμο, αν δεν ήταν προσοδοφόρα, πόσους χιλιάδες κόσμο θα πρέπει να έχει για να είναι?
0: Στήχησε λέει 10 εκατομμύρια και εισπράχθηκαν 7.
1: Ναι. Αυτά τώρα.
0: Αυτά είναι περίεργα νούμερα.
1: Με βάζει λίγο, δηλαδή κάποιος που είναι τόσο πετυχημένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής, τα βάζει κάτω και τα γνωρίζει πάνω κάτω βέβαια.
0: 3 εκατομμύρια τώρα για αυτή την οικογένεια δεν είναι και τίποτα, να το ξέρεις έτσι.
1: Ναι, αλλά...
0: Μιλάμε για τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές, ένας από τους μεγαλύτερους.
1: Πολύ ωραία, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά κανένα δεν θέλει να χάνει χρήματα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Αλλά πιστεύω, δηλαδή, όταν ήρθαν οι Bon Jovi, όταν ήρθαν οι Metallica και φέραν όλο αυτόν τον κόσμο, τελικά μέσα μπήκανε.
0: ACDC.
1: Τελικά μέσα, όταν κάνεις τέτοιες συναυλίες μέσα, μπαίνεις τελικά.
0: Ναι, γιατί τι κάνεις, εγώ σου ανέφερα και τους ACDC, γιατί πραγματικά έβγαλαν περισσότερα λεφτά τους Bon Jovi και από τους υπόλοιπους. Η ACDC ήταν η πιο πετυχημένη εισπρακτικά συναυλία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ανάλογα με το πάλι, έτσι.
1: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να διερευνήσουμε αυτό. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Εγώ μίλησα καθαρά.
0: Αν σου ζητήσει άλλη τώρα να τις γράψεις τραγούδι, θα τις γράψεις?
1: Με μεγάλη μου χαρά θα τις έγραφα. Εννοείται θα τις έγραφα. Αλίμονο.
0: Μαζεύουμε τώρα κόσμο που θα έγραφε και κόσμο που δεν θα έγραφε.
1: Αλλά πρόσεξε, δεν θα τις έγραφα τραγούδι για να πάω κόντρα στον Καρβέλα τον οποίο θαυμάζω. Αυτό είναι άλλο το ένα, ναι. άλλο το άλλο. Δεν θεωρώ ότι ο Καρβέλας καλά έχει κάνει αφού ένιωσε έτσι. Για να νιώσει έτσι, για κάποιο λόγο ένιωσε.
0: Από τη μεριά του δημιουργού το βλέπεις μαζί... λίγο πιο...
1: Όχι, εγώ είμαι απόλυτα με την πλευρά του δημιουργού. Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί οι δημιουργοί δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με έναν καλυμμένο τραγουδιστή.
0: Σίγουρα.
1: Ούτε το ίδιο νυχτοκάματο, ούτε το ίδιο μεροκάματο, ούτε
0: εννοείται
1: τα ίδια χρήματα,
0: αυτό, ναι.
1: ούτε την ίδια προβολή. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, Νικόλα, πόσες φορές έχεις ακούσει το ραδιόφωνο να λένε ακούσαμε τον νέο τραγούδι της Τάδε. Που δεν είναι της Τάδε, αλλά είναι του Τάδε και του Τάδε που το έχει ερμηνεύσει
0: η Τάδε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πόσες φορές έχεις διαβάσει τραγούδια καινούργια που κυκλοφορούν και ψάχνεις να βρεις ποιος το έχει γράψει, γιατί στο δελτίο τύπου δεν έχει αναφερθεί ποτέ το όνομα του δημιουργού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε λοιπόν να λέμε αλήθεια.
0: Πολύ καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στο παλιό.
1: Μπράβο. Επειδή λοιπόν ο δημιουργός θεωρείται λίγο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εντάξει μωρέ, τώρα δεν θα σου δώσει αυτός, πάρει τον άλλον, ε. Δεν θα σου δώσει ποιο, πάρει τον άλλον, ε.
0: Τα χρήματα εσά ή θα σου λέει ο άλλος μετά.
1: Ό,τι και να τραγουδήσεις εσύ, χρυσό θα γίνει. Και αυτό λάθος είναι. Δεν είναι ό,τι και να τραγουδήσεις θα γίνει χρυσό.
0: Πάντως,
1: είναι λάθος και
0: να ξέρεις κάτι, ότι ό,τι έχουν ζήσει κάποιοι, έτσι, το έχει πληρώσει η Βύση. Αυτό να το ξέρεις.
1: Ό,τι έχουν ζήσει κάποιοι,
0: το έχει πληρώσει η Βύση.
1: Για πες το μου, ανάλυσε το μου για να το καταλάβω.
0: Ό,τι έχουν ζήσει κάποιοι γύρω της, κάποιοι φίλοι της, κάποιοι έτσι στενοί, έτσι ξέρω εγώ, συνεργάτες της, δεν λέω συγγενείς, ζούσανε χάρη στην αναβίση. Γιατί από τα λεφτά που έβαζε η αναβίση τους ζούσε όλους. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πληρώσει η Βύση. Και αυτούς τους βλέπω τώρα σιγά σιγά να πηγαίνουν απέναντι.
1: Κατανοώ, κατάλαβα τι εννοείς. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται και εθελώς.
0: Ναι.
1: Γίνεται με αγάπη, δεν γίνεται επειδή κάποιος σε ανάγκασε. Και θεωρώ ότι κάπου ανάμεσα πάντα είναι η αλήθεια. Κάπου ανάμεσα είναι,
0: αυτό
1: κάπου
0: ακριβώς.
1: ανάμεσα.
0: Θα
1: δεν
0: δείξει.
1: Είναι ποτέ εδώ ή εκεί, είναι κάπου ανάμεσα.
0: Θα δείξει, φίλε μου, θα δείξει. Εγώ θέλω να είσαι καλά.
1: Επίσης το ίδιο εύχομαι και σε σένα και σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους υπεύθυνους εκεί.
0: Έχω και μια ιδέα.
1: Για πες.
0: Έχεις ωραία φωνή, ε.
1: Εγώ, για να κάνω ραδιοφωνό.
0: Ναι. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ωραία, τέλεια. Περιμένω την πρότασή σου, έτσι.
0: Να σε καλά. Όχι, δεν σε ρίχνω.
1: Επίσης
0: ποτέ.
1: Θα σου πω ότι εξαιρετικό το σήμα της εκπομπής σας. There's no easy way out.
0: Αυτό είναι
1: τραγουδάρα.
0: Μότο.
1: Τραγουδά. Με έβαλες και κοπανιόμουν μέσα στο αμάξι καθώς σε άκουγα σε όλη την εκπομπή.
0: Α, την έβαλες
1: όλη. Εδώ
0: είμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα, το no easy way out, είναι φιλοσοφία για μένα τα τελευταία δύο χρόνια. Ότι από κάποιες καταστάσεις δεν είναι εύκολο να βρεις τον τρόπο διαφυγής για να φύγεις. Αλλά το παλεύεις και το καταφέρνεις. Αυτό είναι το νέο με το τραγουδί, αυτό και το έχω σαν χαλιά στην
1: εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Και δεν υπάρχει manual, φίλε μου.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει manual στη ζωή. Και δεν ξέρεις ποτέ, πολλές φορές λέμε και κρίνουμε με το σύμφωνο με το πώς νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί αύριο και να έχεις αντίθετη άποψη, να είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και
0: τώρα
1: τα τέλος πάντων, θα τα πούμε. Χάρηκα
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Να δώσει τα φιλιά στην γυναικάρα σου, στην κοράκλα
1: και
0: σου.
1: Και περιμένω την πρόταση, την πρόταση και το ραδιόφωνο.
0: Θα σου έρθει ως ο νούπος σύντομα. Κάτι σκέφτηκα τώρα και θα πάω σφαίρα να το πω σε κάποιον για να ξεκινήσουμε κάτι. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξη.
1: Φιλάκια, Νικόλα, φιλάκια σε όλους. Γεια σας, γεια σας.
0: Καταλάβατε ότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος, έτσι. Λοιπόν, και έχει γράψει ύμνους και ο Αλέξης Σέρκος. Αυτά για σήμερα, το καθυστερήσαμε λιγάκι. Πάντως, σας δώσαμε το στίγμα με ανθρώπους που πραγματικά ξέρουν τι σημαίνει, τι συμβαίνει στη μουσική βιομηχανία. Έτσι, να πάρετε μια ιδέα. Αν δεν συνεχιστεί το θέμα, θα το συνεχίσουμε. Αν και πιστεύω ότι από Δευτέρα θα έχει θέμα με την ΑΔΕ και με όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Να είσαστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο. Και καλό σου κου. Γεια σας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Γεια σας ξανά μαζί, θες απουσιάσαμε από την εκπομπή της Πέμπτης, της 8ης Οκτωβρίου δηλαδή. Σήμερα 9 ο μήνας, αν μας ακούτε στην επανάληψη του πρωινού του Σαββάτου. 10 δεκάτου ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο τέλος και στο πρώτο δεκαήμερος. Θα ξαναπώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, περισσότερο με καλοκαίρι θα έλεγα παρά με φθινόπωρο ο σημερινός καιρός. Θέλω να σας πω ότι συνδέω το καιρικό, πέραν από την καθημερινότητά μας, με το γεγονός ότι ο Οκτώβρης πηγαίνει δυνατά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και μαθαίνω, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, ότι έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές, last minute, από Ευρωπαίους που βλέπουν τον καιρό και σου λένε πάμε να κάτσουμε μια εβδομάδα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχει και καλές τιμές τώρα στα καταλήματα. Συνεπώς, γιατί όχι. Έμαθα χαρακτηριστικά, χθες μου έλεγαν άνθρωποι του τουρισμού, ότι δωμάτια σε γνωστά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ήταν στα 250 και 300 ευρώ η βραδιά, νοικιάζονται με λιγότερο από 100 ευρώ, 70, 80. Ανάλογα την περίπτωση αυτή την περίοδο, κάτι που κάνει εξαιρετικά δελεαστικό στον Ευρωπαίο να δώσει 7 ή 7,49, 500 ευρώ και να έρθει μία εβδομάδα να απολαμβάνει τη φύση, τη θάλασσα, αν κάνει και μπάνιο ακόμα καλύτερα, τον καθαρό ουρανό και τον ήλιο. Βέβαια, είχαμε και το οξύμορο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου εδώ γινόταν χαλασμός και στην Ευρώπη είχε πολύ καλό καιρό, αλλά αυτό είναι μέσα στη ζωή. Αυτά είναι τα παιχνίδια της φύσης με τα οποία δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Μας ακούτε από τους 89 και 8 διαδικτυακά από το politika.gr. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα, ξεκινώντας, τις φίλες και τους φίλους που είναι εδώ σεμνά και ταπεινά, το λέω έτσι λίγο μεταφορικά, προς Θεού, καλαμπουρίζοντας, χωρίς να έχουν δώσει στίγμα της παρουσίας τους στη ραδιοφωνική μας παρέα, αλλά εχθές συνάντησα κάποιες περιπτώσεις εντελώς τυχαία, γιατί επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να ταξιδέψω αστραπή στην Αθήνα, οπότε είδα αρκετό κόσμο στο αεροδρόμιο που μου είπαν, όχι, ξέρεις, αυτό το τυπικό σε ακούω, άκουγα προχθές που λέγατε αυτό, άκουγα, αυτός είναι ο γνήσιος ακροατής και όχι αυτός που σε ακούω γενικά και αόριστα. Λοιπόν, όταν λοιπόν λες ότι είχα προχθές τον Βαγγέλη τον Λίτινα, παράδειγμα, μια κουβέντα και λέει, άκουγα τον κύριο Λίτινα που έλεγε αυτό, πάει να πει ότι αυτός είναι κουμπωμένος ακροατής, είναι εδώ, αλλά δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα για να αναφερθούμε και να ξέρουμε ότι είναι στην παρέα μας. Βρήκα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις εχθές στο αεροδρόμιο, κατά κύριο λόγο, και στο αεροπλάνο. Θέλω να τους ευχαριστήσω σήμερα διπλά και να τους πω ότι σήμερα την εκπομπή την αφιερώνω ειδικά σε αυτούς τους φίλους που είναι εδώ αθόρυβα, διακριτικά, αλλά είναι πάντα εδώ κοντά μας, και θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να τους καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρεντάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας, που προανέφερα, είναι στον ήχο. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που είναι ελληνικό σήμερα, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μυλοπόταμος μετά την κακοκαιρία, καταστροφές σε δίκτυα ίδρυυσης και υποδομές. Ο Δήμαρχος μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα νωρίτερα. Ο Γιώργος ο Κλάδος, δεν εύχομαι σε κανένα Δήμαρχο να ζήσει αυτή την εμπειρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου αποχαιρετά τον τέος κοινοτάρχη Μιλά του Γιώργο Σφυράκη. Ο Γιώργος Σφυράκης είχε γίνει γνωστός από τις κινητοποιήσεις στις οποίες είχε ηγηθεί για την ανεξαρτητοποίηση του Δήμου Βραχασίου και τη δημιουργία του Δήμου Βραχασίου πριν από αρκετά χρόνια. Είχαν γίνει διάφορα ευτράπελα τότε. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Πανηγυρίζουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε 2 ώρες και 26 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ. Οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το 2 ώρες και 26 λεπτά δεν ακούγεται λίγο, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά επειδή έχουν καταγραφεί επίσημα χρόνια αναμονής πολύ μεγαλύτεροι, ξέρεις, όλα είναι σχετικά. Δηλαδή θα σου πω τώρα κάτι. Σήμερα, ας πούμε, για να πάρεις ένα αεροπλάνο να πας στη Νέα Υόρκη απευθείας, είναι περίπου 9 με 10 ώρες. Περίπου. 9,5, άλλες φορές 9 και 4, άλλες φορές 9 και 45. Εάν αύριο βρεθεί ένα αεροπλάνο, αυτό δεν το λες και πολύ, δηλαδή να πας από τη μια άκρη στην άλλη σε 9 ώρες και κάτι. Λοιπόν, αν αύριο επανέλθει, ας πούμε, ένα Concorde, όπως ήταν το Concorde που έκανε τη διαδρομή στο μισό χρόνο, δηλαδή αν απογειωνόταν το Concorde από την Αθήνα για την Νέα Υόρκη, θα ήθελε 5 ώρες περίπου. Τότε θα λες ότι οι 9 ώρες είναι πολλές. Σωστά.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky για τα ελληνοτουρκικά. Είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλό δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμιά επίπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τα βασικά για τα εξοπλιστικά. Θα έπιαναν τον Τραμπ από το σακάκι, είπε για όσους ασκούν κριτική για τα F-35. Θα ακούσουμε σε λίγο κάποια αποσπάσματα της συνέντευξης, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Κρατήστε το αυτό. Έχει πάντα ενδιαφέρον όταν μιλάει ένας πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την στιγμή του τροχαίου στη Θηβώνη. Θέλω αν έχετε παιδιά να το βρείτε αυτό το βίντεο και να τους το δείξετε. Αναφέρομαι βεβαίως στο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Αθήνα, στην περιοχή του Ρέντι. Από την σφοδρή πρόσκρουση, δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν βαρύτατα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Τζάνιο. Ένας 28χρονος και μια 24χρονη δεν είναι πια μαζί μας. Έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε κάποια πράγματα, συμβαίνει ας πούμε ένα δυστύχημα όπως αυτό, λένε κάποιοι, λέει, τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις μηχανές. Όχι ρε παιδιά, να μην τις καταργήσουμε τις μηχανές. Εγώ προσωπικά δεν τις θέλω καθόλου τις μηχανές. Δηλαδή πολλές φορές έχουν προσφερθεί φίλοι μου να με πάνε από εδώ εκεί. Λέω παιδιά, ποδαράκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάθεις τίποτα στον δρόμο. Οδηγώ αυτοκίνητο κι εγώ, είμαι εκτεθειμένος όπως όλοι, κάνω λάθη. Έτσι, κάνω μικροπαραβάσεις πολλές φορές. Το παραδέχομαι. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Θυμάμαι ότι είχα μια καθηγήτρια που μας έλεγε ότι ο μακαρίτης σύζυγός της φοβόταν τα αυτοκίνητα, δεν είχε οδηγήσει ποτέ στη ζωή του και πήγαινε παντού με τη συγκοινωνία, χρησιμοποιούσε τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα. Τελικά τον πάτησε ένα λεωφορείο.

Έλεγα λοιπόν για το πεπρωμένο, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης που μίλησε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή στον Δανίκα και στο πρώτο θέμα, λέει πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται κατά 50% από τα γονίδια μας. Ο διακείμενος καθηγητής φυσιολογίας αναλύει γιατί είναι πολύ δύσκολο προς το παρόν να αναγεννούμε τα κύτταρά μας, περιγράφει τη συνταγή που οδηγεί σε περισσότερα χρόνια ζωής και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για όσους δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις κατά πολέμησης της γύρανσης. Αύριο πάλι. Είναι αυτό που λέω πολύ συχνά εγώ, ας μιλήσουν οι ειδικοί, οι πραγματικοί ειδικοί, όχι οι σκιτζίδες, οι αλμπάνιδες και οι απατεώνες.

0: απόψε.
1: Η γύρανση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κληρονομική, λέει ο Νεκτάριος Ταβερναράκης. Υπολογίζεται ότι γύρω στο 50% του πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται από τα ίδια μας τα γονίδια. Όμως το ερώτημα είναι, θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε 200 χρόνια?

Τον ρωτάει λοιπόν κάποια στιγμή ο Δανίκας ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη γύρανση και απαντάει: για να μιλήσουμε για τους μηχανισμούς θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι είναι η γύρανση στο πιο απλό επίπεδο, στο μοριακό, δηλαδή στο επίπεδο των μορίων και των κυττάρων. Η γύρανση στην ουσία οφείλεται σε συσσόρευση βλαβών. Οτιδήποτε λειτουργεί υπόκειται σε βλάβες.

0: Θα στυριάσουν τη φωτιά την ώρα πάνω.
1: Και βέβαια ο Δανίκας δεν θα μπορούσε να αποφύγει το ερώτημα που θα κάναμε όλοι οι δημοσιογράφοι τούτη την περίοδο σε έναν επιστήμιο να, όπως ο κύριος Ταβερναράκης. Δεν θα λέγατε ότι πολλοί σήμερα εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο του πορτοφόλι του υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια? Έτσι θα έκανα εγώ την ερώτηση. Ο Δανίκας έβαλε και μια λέξη επιπλέον που αλλάζει την ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι ίδια. Ο Δανίκας λέει, δεν θα λέγατε ότι πολλοί γιατροί σήμερα εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο το πορτοφόλι του υποσχόμενοι λαγούς με πετραχίλια? Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι πολλοί εκείνοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι γιατροί, που εκμεταλλεύονται. Δείτε τι γίνεται στα κέντρα ομορφιάς, ευεξίας κλπ. Που ξεπερνούν τα πρωτοκολλά τους και που σε κάθε περίπτωση βάζουν πολλές σάλτσες και αλατοπίπερα, έτσι, για να κρύψουν μια αλήθεια που είναι γυμνή. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι απόλυτα στην απάντηση που έδωσε ο Ταβερναράκης, γιατί έχω πει κι άλλες φορές κάτι σχετικό. Όλοι, για παράδειγμα, παλιότερα ακούγαμε για θεραπείες για καρκίνο και για ματζούνια. Αν θυμάστε, μιλάγαμε κάποτε για το εκχύλισμα από φύλλα ελιάς. Τι θυμάστε, την περίπτωση της φραπελιάς που μας βάζανε κάποτε να πίνουμε φραπέ ελιάς? Ναι μωρέ, ήταν μια μπούρδα, όπως το Goji Berry, που κάποιοι εδώ φτιάχνανε μέχρι και ψαρόσουπα με Goji Berry. Δηλαδή, της ανοησίας το ανάγνωσμα. Αυτοί το κάνουν λοιπόν αυτό, διότι πουλάνε ψευδή όνειρα για να κερδίσουν χρήματα. Εκμεταλλεύονται κάποιοι επειδή την ευπιστία ορισμένων ανθρώπων και τις φοβίες τους, συμπληρώνω εγώ, εκμεταλλεύονται και την υπερβολή με την οποία πολλές φορές προβάλλονται σε μέσα ενημέρωσης ως επιστημονικές ανακαλύψεις. Και κλείνω την αναφορά μου στην συνέντευξη του Ταβερναράκη, που λέει ότι αυτό που θα πρότεινα εγώ στους ανθρώπους ήταν να συμβουλεύονται πάντοτε τον θεράποντα ιατρό τους, αλλά τον ιατρό τους. Να μην κάνουν καταχρήσεις, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε, να αποφεύγουμε την κατανάλωση φαγητών τα οποία μπορεί να μην είναι υγιεινά, όπως επίσης ακόμα και την υπερβολική κατανάλωση φαγητού που μπορεί να είναι υγιεινό. Δηλαδή, το πολύ φαγητό γενικώς βλάπτει. Και θέλω να σας πω εδώ, χωρίς να έχω κοινωνικό ρατσισμό σε αυτό που θα πω, ότι δεν έχω δει κανένα υπέργυρο χοντρό. Όλοι οι υπέργυροι είναι αδύνατοι. Τα λέω, τα ακούω και εγώ που είμαι λίγο υπέρβαρος, έτσι, και που δίνω μάχη, αλλά προς το παρόν δεν το έχω καταφέρει να είμαι στο επίπεδο που θα ήθελα να είμαι, παρότι κάποιοι μου λένε, αχ, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Όχι, είμαστε όλοι στην Ελλάδα λίγο παραπάνω, όλοι, περισσότεροι, λίγο παραπάνω από τα κιλά που θα έπρεπε να ήμασταν.

0: Αυτή είναι η μοναδική Αλέκα Κανελίδου με την οποία πηγαίνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, έχοντας συμπληρώσει ουσιαστικά τα πρώτα 30 ραδιοφωνικά μας λεπτά, και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια. Έχουμε αρκετά κρατούμενα, να το πω έτσι πολύ απλά, όπως τα αποσπάσματα από την πρωινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky στην Αθήνα, για την οποία θα πούμε αρκετά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα σε μια χρονική περίοδο που πραγματικά το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Πάμε σε ανάπαυλα, μείνετε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και είναι ώρα να πάμε στις υποχρεώσεις μας σε εισαγωγικά της προηγούμενης ενότητας. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα από την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky, γιατί νομίζω υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτό, και ταυτόχρονα μια προσπάθεια δημοσιογραφική να χαρτογραφήσουμε το πού είμαστε και το πού πάμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο χώρο της πολιτικής σκηνής.
1: Στέκον Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο, καθώς και τις πρωτοβουλίες της Αθήνας εν ώψη Eurogroup για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε φόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky. Καλημέρα, Μίλτο Σακελάρη. Θα μας πεις αναλυτικά τι ανέφερε για όλα αυτά που είπαμε ο Πρωθυπουργός.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Απαντώντας στην κριτική του Νικού Ανδρουλάκη για τα γαλάζια γράμματα, τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι αυτά τα γαλάζια γράμματα τα οποία έχουν φέρει πρόσθετους πόρους όλα αυτά τα χρόνια κατά διάρκεια της θητείας του κύριου Μητσοτάκη στην χώρα μας. Επί της ουσίας, ο Πρωθυπουργός απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως με την επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ πιθανό και εκτιμάει ο ίδιος να δοθούν πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι προκειμένου να μπορούν και την δημοσιονομική ευελιξία.
3: Υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Αμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μάλιστα. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι ο Τσίπρας είναι για μια ακόμα φορά αδιάβαστος. Και το λέω αυτό διότι ο Τσίπρας ήθιστε να είναι αδιάβαστος. Δεν τον έχουμε βρει ποτέ και πουθενά διαβασμένο. Πρέπει να το πω αυτό και να το ξεκαθαρίσω. Και μάλιστα θα σας πω ότι χθες μόλις, έτσι θα κάνω μια παρένθεση τώρα πάνω σε αυτό, βρήκα και αυτό εδώ. Try to make these changes, never will change. In order to intimidate our revenues. Try to do the better we could do. What, you didn't like the pie? I don't know what Madame Merkel wants to do. You didn't like that? Furthermore, why the difficulties remain in Greece? I would like to buy a hamburger. We are going directly to what? Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι κακό, θα είμαι πολύ επίοικης, ένας πολιτικός να μην μιλάει μια ξένη γλώσσα. Βέβαια, σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει ξένη γλώσσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι δεν είναι κακό. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κακό, δηλαδή, δεν είναι κακό που ο Τσίπρας δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα. Κακό είναι ότι προσπαθεί να μας κοροϊδέψει και σε αυτό, υποδιόμενος κάποιον που μιλάει μια ξένη γλώσσα. Και έχει τόσο θράσος απίθμενο, που προσπαθεί να μας πείσει κιόλας ότι μπορεί να μιλήσει μια ξένη γλώσσα, όταν δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τον κατηγορήσει κάποιος, τουλάχιστον με την αντίληψη τη δική μου, γιατί δεν μιλάει μια ξένη γλώσσα. Αλλά εγώ ο ίδιος που τον δικαιολογώ σε αυτό, τον κατηγορώ στο μέγιστο βαθμό, διότι για μία ακόμα φορά εμφανίζεται παπατζής, υποδιόμενος κάποιον που μιλάει αγγλικά ενώ δεν ξέρει λέξη αγγλικών. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα αυτά. Τώρα, κλείνουμε τον Τσίπρα για αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ διαφωνώ με τον Μητσοτάκη, δεν έκανε κανένα σαρδάμ, απλά είναι αδιάβαστος και άσχετος. Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη σχέση με την Τουρκία, κάνοντας λόγο για ελαφρύ κυματισμό και ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, επιμένοντας την ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα. Αναρωτήθηκε επίσης γιατί πρέπει να πάω σε εκλογές, προτάσσοντας την ανάγκη να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και κλείνοντας κάθε σενάριο για ανασχηματισμό. Δοθήσει τη ευκαιρία, δε, διεμήνυσε προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτό που δεν θα δεχόν ποτέ. Ήταν να κατεβάσουν τα μολύβια υπονοώντας και να τρέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Άσκησε κριτική στον Άλεξ Τσίπρα για τις τοποθετήσεις του επίσης όσον αφορά τα εξοπλιστικά, λέγοντας ότι το ακούσαμε αυτό, όχι μόνο δεν ξέρετε βασικά, αλλά τι θα έκανε δηλαδή, θα έπιανε από το σακάκι τον Τραμπ. Το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα μας.
3: Είσαι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα.

πρέπει να βαδίσουμε. Είπε ο Ρούμπιο, δεν επιθυμούμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων. Θα το ξαναδιαβάσω και πάνω σε αυτό ο καθένας βεβαίως μπορεί να κάνει τις δικές του ερμηνείες. Είναι ελεύθερο. Αυτό είναι ο τρόπος της ελεύθερης σκέψης και της διατύπωσης. Είπε λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, δεν επιθυμούμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης, δηλαδή την Ευρώπη, να απειλείται από κακές αποφάσεις, δηλαδή τις αποφάσεις που λαμβάνει μέχρι σήμερα η Ευρώπη και έχει έρθει εδώ, από αδράνεια, δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα οι Βρυξέλλες, και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων. Στη δική μου την πλατφόρμα ανάλυσης, εγώ διαβάζω τα εξής. Τελειώνεται με τη woke agenda και τους εκπροσώπους της στην Ελλάδα. Τελειώνεται με το λάθρο μεταναστευτικό. Τελειώνεται με το ακροαριστερό παρακράτος που το χαϊδεύεται και τελειώνεται γενικότερα με κάθε εκκρεμότητα η οποία σας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί πολύ απλά μπαίνει το ζήτημα κάτω από το χαλί, νομίζεις ότι το κρυβείς επειδή δεν το βλέπεις, αλλά αυτό είναι εκεί και μεγαλώνει. Αυτό είπε ο Ρούμπιο και με αυτό κλείνω την δική μου αναφορά στη σημερινή μας, μέχρι σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, πηξίδα.

Με το σύριαλ Βύση Καρβέλα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω την Άννα Βύση, έτσι, η οποία μπαίνει σε μια ιστορία, νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.

Λοιπόν, είχαμε μια νέα δήλωση, μιας και πήγαμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τον Δημητρακόπουλο. Η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο Καρβέλα. Δεν μπορεί να της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι η δήλωση του δικηγόρου. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα της απαγορεύσει να ερμηνεύσει τα τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αναφέρει ο δικηγόρος της. Ο γνηστός ποινικολόγος υποστηρίζει ότι όσα έχει αναφέρει η τραγουδίστρια ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, τόσο ως προς το κομμάτι το προσωπικό, ως και ως προς τα οικονομικά ζητήματα, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορεύσει, το επαναλαμβάνουμε αυτό, να ερμηνεύονται τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

0: αλλάζω.
1: Στη συμμαθητριά μου θέλω να πω ένα μεγάλο γεια που δεν λείπει ποτέ. Ντέπι μου.
0: Αν μια μέρα σε χάσω, μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Αν μια μέρα σε χάσω.
1: Και βέβαια θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που διαβάζω από όλους σας εδώ και είναι πολλά και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, ξέρω ότι δεν ακούς αυτή την ώρα λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, διαβάζω όμως το μήνυμα που ήρθε και επειδή έχω δεσμευτεί σε κάτι θα είμαι και σε αυτό που έχω δεσμευτεί αυτή τη φορά απόλυτα συνεπής. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ Γιώργο, Μιχάλη. Νομίζω Κώστα ότι δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση πλέον, ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καθυστερημένη η απάντηση, το σχόλιο σου αφορά κάτι που είπα στις 12 και 14, δεν έχει σημασία, τώρα έχω μπει και τα διαβάζω όλα μαζί. Υπάρχει νοσοκομείο, λέει, δημόσιο στην Ευρώπη να εξυπηρετήσει καλύτερο χρόνο, λέει ο Θανάσης, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει βάλει τελεία ή ερωτηματικό στο τέλος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο και θέλω να πω εδώ και κάτι, ότι οι φίλοι μου που ζουν στο εξωτερικό, το έχω ξαναπεί, ότι έρχονται εδώ στην Ευρώπη, ζουν, έρχονται εδώ και κάνουν τα πάντα σε ιατρικές πράξεις. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σας, γράφει Παν μέτρων άριστον, έλεγαν οι παλιοί, τελικά ισχύει, αν και εσείς πρακτικά δεν έχετε ανάγκη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Δημήτρη.

Ένα χαιρετισμό στην Κατερίνα που επίσης δηλώνει εδώ την παρουσία της, την Ειρήνη, στον Στράτο, αλλά και στο Θανάση και στον Κωστή.

Και το τελευταίο, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, για να επιστρέψω σε αυτά που έχω την υποχρέωση για να καλύψουμε τα υπόλοιπα λεπτά, ώστε να προλάβουμε να είμαστε νικητές και σήμερα στη μοναδική μάχη που δίνουμε καθημερινά από εδώ, με τον χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος. Λοιπόν, είχαμε μια υπόθεση, πάω σε δικαστικό ρεπορτάζ, όπου μια κυρία έχασε το διαζύγιο, αλλά όχι το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε ένα εξαιρετικό θέμα που βρίσκω μπροστά μου σήμερα. Η αντισυζυγική συμπεριφορά τόσο προ όσο και μετά την έκδοση του διαζυγίου, όπως είναι οι απαξιωτικές και οι υβριστικές εκφράσεις. Ακούστε το αυτό, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανάμεσά μας. Οι απειλές, οι βιαιοπραγίες ακόμα, η ψυχολογική και σωματική απομάκρυνση γεννούν δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας της πρώην συζύγου, ανεξάρτητα από το αν το διαζύγιο εκδόθηκε σε βάρος της, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, τον Άριο Πάγο, ο οποίος ανέτρεψε αντίθετη απόφαση εφετείου.

0: αλήθεια.
1: Σε αυτά τα τραγούδια πάνω απαγορεύεται να μιλάς, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα που επιλέγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε επιλέξει αυτή την ραδιοσκηνοθεσία πλέον στη φετινή νέα σεζόν που έχει ξεκινήσει εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και που θα συνεχιστεί πρώτα ο Θεός. Θα επιστρέψω για λίγο σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Δημιουργεί ένα δεδικασμένο η απόφαση του Αριουπάγου. Μιλάμε για ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2001, απέκτησαν 3 παιδιά, έπειτα από 20 χρόνια γάμου. Ο σύζυγος της καταλόγησε ότι συνδέεται ερωτικά σε μόνιμη βάση με τρίτο πρόσωπο, με το οποίο όμως σύμφωνα με εκείνη διατηρούσε απλώς φιλική σχέση. Από τότε και μέχρι που έφυγε ο σύζυγος από το σπίτι, όπου διέμεναν, άρχισαν οι διαπληκτισμοί. Το διαζύγιο εκδόθηκε λόγω ισχυρού κλονισμού της έγκαμης σχέσεως τους από λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά το πρόσωπο της πρώην σύζυγου. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι από τα αποδειχθέντα και παρατηθήμενα πραγματικά περιστατικά, οι μεταξύ των διαδίκων σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο της πρώην σύζυγου. Ο σύζυγος απευθύνε ποικίλους υποτιμητικούς, εξυβριστικούς και απειλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις όπως «είσαι ένα τυποτένιο γίνεο με μυαλό κότας» κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Και ενώ κέρδισε το διαζύγιο, στη συνέχεια επανήλθε η γυναίκα, αυτό θέλω να πω, η οποία έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο και κέρδισε εκεί, δημιουργεί λοιπόν το δεδικασμένο, δηλαδή κέρδισε αποζημίωση από τον πρώην σύζυγο για τις ύβρις, τις απειλές και τις χειροδικίες στις οποίες αυτός είχε προχωρήσει μετά το διαζύγιο. Προσέξτε το αυτό. Είναι άλλο κερδίζω ένα διαζύγιο γιατί σε έπιασα να με απατάς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και άλλο το τι κάνω μετά. Είναι άλλη υπόθεση. Έκλεισε ο φάκελος, οκ, okay, το δικαστήριο αποφάσισε αυτό και στέκομαι σε αυτή την περίπτωση γιατί έχουμε ακούσει όλοι μας στον προσωπικό και κοινωνικό μας περίγυρο τέτοιες περιπτώσεις με κυρίως γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες, έχουμε και το αντίποθετο, έχουμε και άντρες θύματα, οι οποίοι πλέον με αυτή την απόφαση μπορούν να ζητήσουν σοβαρές αποζημιώσεις από εκείνον που εξακολουθεί να κάνει αυτές τις επιλογές, τις κατάπτυστες προσωπικά, τις χαρακτηρίζω επιλογές, και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ακόμα live, γιατί και το προηγούμενο που ακούσαμε από την Ελένη Δήμου ήταν σε live εκτέλεση. Από την Ελεονόρα Ζουγανέλη σας ευχαριστώ πολύ. Ένας ακόμα ραδιοφωνικός κύκλος φτάνει στο τέλος του, εβδομαδιαίος, και βεβαίως θα είμαστε μαζί πάλι από την Δευτέρα. Να γεμίσετε μπαταρίες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνετε και βεβαίως να μην λείψει κανένα στο ραντεβού της Δευτέρας. Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν και πάλι για ένα ακόμα κύκλο την εκπομπή και όλους εσάς που μένετε εδώ έτσι με συνέπεια συντονισμένοι στον Πολίτικα και στην Πηξίδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιού.

0: σ' αυτό που με κατά.
1: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
5: Τέρτη. 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: 3W.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. 3W.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. 3W.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει που όλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Δέρτη 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ξέρεις, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Thereby transform this pending cosmic energy.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ψυχές να σωδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αθήνα 8.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Μπορείς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.